Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
13: Το σχολείο ξεκινάει!
14: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
13: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
14: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
15: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
13: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
14: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
15: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
1: Sport FM Patras

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση συνέτρεψε 4-0 τη Λεύσκη στην All Win Arena και σε συνδυασμό με το 0-0 της Σόφιας φράγισε το εισιτήριο. 2 γκολ ο Βάργα και από ένα Γιώβιτς και Μάριν με πέναλτι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδα στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα, επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρώτος στόχος επετεύχθη να παλέψουμε κάθε μάτς, τα λόγια του Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με την Τωρίνο, στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πλέον συζητάει με τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ολυβετό Εκστρέμ Βάργκας από τη Σεβίλη, ενώ ο Μεξικανός Άλβαρες βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα υπάρχει ενδεχόμενο απόκτησης του 20χρονου χαφ Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ. Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς από τη Forest. Σίγουρος για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και αισιόδοξος για την πρόκριση εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κάτρις Αντιτσάπρα, η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Στην Αθήνα ο Μαροκινός χαφ Ιμπραν Λούζα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στη Βίλεμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βιλένα στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Τούμπα στη Χαβρή. Χωρίς τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην πίεση, να παίξουμε με την καρδιά μας τα λόγια του Αλέσιο Λύση. Με μύθο στην κορυφή, τον Πελκα πίσω του και τους Λουσέσαν τα Μαρία στα χάφη πιθανότερη σύνθεση. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφι εν ώψη της αποψινής ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης Καραχάλιο στα χαφ και Αποστολάκης Ντίκμαν στο δεξί άκρο της επίθεσης στα δύο διλήμματα για την ενδεκάδα. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος της διοίκησης του Άρη και ο Άβραμ Γκραντ που ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλειάνδης Βικελίδης, αριστερό μπακ, στόπερ και εξτρέμ, η επόμενη μεταγραφική στόχη των κίτρινων. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια ο Βασίλης Πανούλης θα κάνει γνωστή τη δωδεκάδα, ενώ το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρήγα όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στον τελικό του σκύφελα φρονβαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Καϊδατζής που είχε τον καλύτερο χρόνο. Πρόκριση στα προημιτελικά του σκύφη για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη σειρά. Εκτός τελικού στη Δίκοπο, η Παπα Κωνσταντίνου Μπούρκας που θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7-12. Με ήττα 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έχει εξασφαλίσει μία θέση στη φάση των 16 περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τα play-off. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real Madrid συνέτρεψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, σε παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας. Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, ως από εκεί.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μπάγκερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάλ.

ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Γουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Γουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Γουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπάνκα ράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρβέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα έγιναν εχθές το βράδυ. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, τρομερή πρόκριση και κουνάμε σε ντόνια και όλα αυτά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε το εξής. Ο Μαραθιανός είναι καλά? Είναι εντάξει το παιδί μας? Ο Κετσετζόγλου είναι καλά? Έχει επικοινωνήσει κάποιος? Μην είστε γαϊδούρια, ρε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα, κάτι. Πηγαίνετε, χτυπήστε τίποτα κουδούνια. Εντάξει, και Τζόγλου είδα μία ανάρτηση που ήταν, λέει, πριν από 4 ώρες. Η ώρα είναι 8 και 10. Πρέπει, αν είσαστε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ρίξτε μια ματιά. Κάπου θα είναι εκεί πέρα ο Κετζόγλου και θα περιφέρετε. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Εντάξει, ούτε στην All Win Arena να ήσουν αυτές, ρε εσύ, Γιώργο Γιαννίση. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια το αγόρι μας. Κάτι έτσι σοβαρό θα είχε κάνει στην προηγούμενη ζωή του και τον έχουν βάλει σε ρί τώρα από τη Δευτέρα και θα είναι και μέχρι την Παρασκευή. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα σας εξυπηρετήσουμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10.

Μία βραδιά από αυτές που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, και δεν αναφέρομαι στην πρόκριση, αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η πρόκριση. Δηλαδή κάθεσαι και αγωνιάς μία εβδομάδα, έρχεται η Τετάρτη, δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και επιτέλους, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ακούγεται το ύμνος του Champions League, βλέπεις το Σεντόνι, αρχίζει το παιχνίδι και στο 12ο λεπτό είναι 2-0. Τώρα, όντως τώρα, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου?

Και να ξέρετε δηλαδή ότι υπήρχαν αεκτζίδες που ακόμα και στο 13ο λεπτό που το ταμπλό έγραφε 2-0, κάποιοι αεκτζίδες από τους παλιούς, δεν λέω από τους νέους που δεν έχουν έτσι εμπειρίες στο DNA τους, από τους παλιούς, σκέφτηκαν κάποια στιγμή, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε στα μηνύματα, σκέφτηκαν λοιπόν κάποια στιγμή και είπανε, να δεις που θα το πάθουμε κι εμείς σαν τη Celtic. Αλλά όχι, αυτή η ομάδα συνέχισε, δεν ποπόκατσε που λένε έτσι πολύ ποδοσφαιρικοί, πίεζε, έκανε και το 3-0 και συνέχισε, έδωσε χώρο στον αντίπαλο, σου λέει τώρα για να σε δω τι θα κάνεις. Έκανε διαχείριση του αγώνα, ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο, ήρθε και άλλο ένα γκολ, 4-0, εύκολα, άνετα, χαλαρά. Σήμερα λέει τι κάνετε 7 η ώρα, α, τίποτα, θα είμαστε στην κλήρωση.

Ήταν ένα από αυτά τα μάτς που αν ρωτούσες τους φίλους της ΑΕΚ πώς θα ήθελες να εξελιχθεί το παιχνίδι, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα τολμούσαν να σου περιγράψουν μια τέτοια εξέλιξη. Παρόλα αυτά, φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαν τον Νίκολιτς και αν ήταν απόλυτα ειλικρινής ο Νίκολιτς πριν από τον αγώνα, θα σου έλεγε ακριβώς αυτό. Ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, δεν έκανε καμία έτσι προεκλογική δήλωση που να δείχνει ότι θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας φέρουμε γέφυρες, θα σας φέρουμε και θάλασσες, θα σας φέρουμε και παραλίες. Ήτανε πάντα χαμηλών τόνων, πάντα έλεγε ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, ότι ξέρει πώς, ότι έχει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα εκεί που θέλει να την οδηγήσει. Και βλέπουμε ότι μάλλον δεν είμαστε στο μυαλό του, όλο αυτό το πλάνο φαίνεται να έχει βγει κάπως πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν. Και με το μήνυμα λέει, το επιβεβαιώνω, κολλητός Mike G στο 3-0 έριξε 10 ευρώ στην πρόκληση της Λεύσκη. Πάμε σε μήνυμα, σε διάλειμμα, συγγνώμη.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές.

Λοιπόν, ήρθαν αμέσως οι διαβεβαιώσεις. Παιδιά, άμα ξέρεις, ξέρεις. Εκτός από τον Exit που στο 3-0 έριξε λοιπόν 10 ευρώ στην πρόκριση της Λεύσκη. Λέει στο χαμένο τετατέ, λέει κάποιος άλλος, στο χαμένο τετατέ του Κοϊτά μετά το 2-0. Έλεγα να δεις που λόγω αυτού θα αποκλειστούμε. Τόσο Exit είμαι. Τι μόνο λέει στο 2-0. Εδώ το σκεφτόμουν, λέει, και στο 4-0. Άλλος από κάτω, καλημέρα Μαρία. Εννοείται ότι έως το 4-0 φοβόμασταν ανατροπή, γιατί ΑΕΚ είμαστε. Αλλά φέτος θα μείνουν χωρίς δουλειά οι καρδιολόγοι. Ίσως και οι ψυχολόγοι. Φιλενάδα, ακόμα λέει και στο 3-0. Σε αναμένα καρβού να ήμασταν. ΑΕΚ είσαι αφού.

ένας έχει γιατρευτεί από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα. Καλημέρα, ετών 40. Με το πρώτο του Γιώβιτς πίστευα ότι θα αρπάξουν πιο πολλά και από την Αμπερντίν. Ο Μποτρίνη μου έχει γιατρέψει όλα τα ψυχολογικά. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα, Αντιναζή. Να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη. Ένα πράγμα που λίγο με καθησύχασε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι που μίλησα με τον ιό, με το χταπόδι, τον Ανδρέα, το χταπόδι λοιπόν, με το γιο μου, και του λέω: αγόρι μου, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Μαμά, εύκολα, 3 γκολ εύκολα. Λέω: μπράβο, για να είναι αυτός τόσο αισιόδοξο, κάτι ξέρει. Καλημέρα στον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Μήπως έχουμε κανένα νέο από το φίλο που έλεγε ότι θα παίξει τις κάλτσες του, λέει, στην ήττα της ΑΕΚ? Έχω να του δώσω ένα ζευγάρι. Μπράβο, μου αρέσει, γιατί πάνω απ' όλα είσαστε ανθρώποι. Και άλλος έχει σκεφτεί το φίλο, Γιάννης Καλαμάτα, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, μου αρέσει, γιατί πάνω στη χαρά σας σκέφτεστε και τους άλλους. Μπράβο.

Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσουμε, όχι μόνο το χθεσινό, τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ που έχει δείξει έως τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσα γκολ έχει βάλει, τα έχει βάλει από το Φόρτης, από τους Φόρτης, συγγνώμη. Και το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ τα περισσότερα γκολ δεν τα έπαιρνε από εκεί, τα έπαιρνε περιφερειακά, τα έπαιρνε από τους μέσους, τα έπαιρνε από τους αμυντικούς. Τώρα όχι, έχει να λέει ότι μπορεί να στηρίζεται και στον Γιώβιτς και στον Βάργα. Και πραγματικά ο Γιώβιτς είναι μια έτσι περίπτωση άξια παρατήρησης. Ήρθε πέρσι, όπως ήρθε, ήταν ένα αρκετά μεγάλο όνομα, είχε πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε σε μια κατάσταση στην οποία δεν λες ότι ήταν και στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, είχε και κάποια παραπανήσια κιλά από αυτά που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα. Τον στήριξε η ΑΕΚ, τον πίστεψε, ανανέωσε το συμβόλαιο μαζί του, προφανώς έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπεις φέτος, το λέω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά βλέπεις φέτος έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο. Το παρατηρούσα και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες. Απλώς και μόνο εξωτερικά, αν δούμε τον Γιώβιτς, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί και φαίνεται πόσο καλά αποδίδει η εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη όταν τη βρίσκει σε μια ομάδα.

Και η κεφαλιά που δίνει στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι, θυμίζει ας πούμε καρφί σε βόλεϊ. Η ταχύτητά του είναι απίστευτη.

Μπορεί ο Γιώβιτς να είναι μια περίπτωση μεταμόρφωσης, αλλά υπάρχει και άλλη μια περίπτωση άξιας λόγου, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ρώτα. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση εξέλιξης, συνεχούς εξέλιξης, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που έχει ακούσει, και αν έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα, έχει υποτιμηθεί και δεν πάμε πουθενά με το Ρώτα και πρέπει να βρούμε κάποιον στη θέση του Ρώτα. Αυτό το παιδί εξελίχθηκε βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, και είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι μια προσωπική δουλειά, είναι ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί ο Ρώτα δεν ήταν ένας παίχτης που βρισκόταν υπό τις οδηγίες ενός προπονητή. Έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές από την ΑΕΚ από τότε που ήταν ο Ρώτα στην ομάδα, και έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνεχή εξέλιξη. Θα έλεγε κανείς ότι το χθεσινό παιχνίδι του Ρώτα ίσως είναι από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο παιχνίδι στην καριέρα του, τουλάχιστον στην ΑΕΚ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέποντας τα στατιστικά του Ρώτα, προσανατολίζεσαι πρώτα στα δημιουργικά του στατιστικά, στα μεσοεπιθετικά του στατιστικά, παρά στα ανασταλτικά του στατιστικά. Κάποιος λέει, πού είναι όλοι οι προπονητές της Εξέδρας που λέγανε ότι χωρίς Πινέδα θα καταστραφεί η ΑΕΚ. Ναι, υπήρχαν και αυτοί. Και αυτό είναι ένα σύν του Νίκολιτς, που κατάφερε να παρουσιάσει μια ΑΕΚ στην οποία δεν φαίνεται αυτό το κενό.

Να είστε καλά, μας κρατάτε καλή παρέα. Ευχαριστούμε Νίκος από Πειραιά. Γιώργος Φορτηγό 7. Καλημέρα Μαρία Γιώβιτς, θα φέρει πολλά εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Αγαπητέ Γιώργο, έφερε ήδη. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα και ο Ρώτα έχουν φέρει 20 εκατομμύρια. Έτσι με το καλησπέρα σας.

Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνω ότι θα διαβάζω μόνο τα θετικά μηνύματα, να ξέρετε. Οπότε όλοι εσείς που προσπαθείτε έτσι να πνίξετε κάπως τον πόνο σας, θα το κάνετε με μια ισοστρέφεια, θα έλεγα. Λέει κάποιος, μου φαίνεται πως σήμερα παίζει και ένας Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, και ένας ΠΑΟΚ, και να σου θυμίσω ότι παίζει και ένας Όφη, αλλά έχουμε εκπομπή μέχρι τις 10. Θα αναφερθούμε σε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου.

Ο Φώτης λέει: συμφωνώ απόλυτα για το Ρώτα. Το κορυφαίο μέχρι το επόμενο. Ο Ρώτα, ένα από τα πιο τρανά παραδείγματα βελτίωσης ποδοσφαιριστή. Χίλια μπράβο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς αυτό. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι έχει πάρει την ανίουσα ο Ρώτα και πάει. Και δεν φαίνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή του. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, βλέπεις μέσα και το χαρακτήρα που βγάζει στο παιχνίδι. Το πόσο ξεσηκώνει τους συμπαίκτες του, το τι πάθος δείχνει, το τι επικοινωνία έχει ακόμα και με τον κόσμο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
7: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Ηλία. Έπρεπε να το θέσεις αλλιώς, Μαρία. Δεν θα ασχοληθείς με τους ελλειπτικά χαρούμενους. Μπράβο, το έθεσες πάρα πολύ σωστά.

0: 100,3.
1: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας και Αθώκη Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων 579 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Ο Κώστας λέει να βγαίνεις Τσουλού μετά από 8 χρόνια και να μην είναι ο τσόχος στην Κοσμοτέ TV, λέει, να περιγράψει τους αγώνες. Ναι, αλλά είναι Σωτήρης Κωνσταβάρας, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σωτήρης Κωνσταβάρας, και να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί το παιδί δικό μας είναι. Είναι από τους ανθρώπους που κάνουν περιγραφή και σε βάζουν κανονικά μέσα στο παιχνίδι, γιατί σου δείχνουν, σου λένε αν αλλάζει το παιχνίδι, αν αλλάζουν θέση οι παίχτες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση κάπου στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου γίνεται μια σέντρα στον Βάργα και εκείνος δεν πηδάει πολύ ψηλά. Και λέει εκείνη την ώρα μάλλον πονάει, φοβήθηκε να πηδήξει γιατί είχε ένα θέμα στην ομοπλάτη ο Βάργα, και το επιβεβαίωσε αμέσως μετά ο Πάνος Μάλαμας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που σου περιγράφει αυτό που ήδη βλέπεις, να σου περιγράφει και άλλα πράγματα γύρω γύρω, τα οποία αν δεν είσαι στο γήπεδο δεν μπορείς να τα αντιληφθείς.

Καλημέρα Μαρία, νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι και για τον Πίλιο, ο οποίος είναι εκπληκτικός τον τελευταίο καιρό και έχει απίστευτη εξέλιξη. Ο Πίλιος είναι μια περίπτωση που θυμίζει λίγο αυτήν του Ρώτα και μάλιστα είναι και λίγο άδικο προς το πρόσωπό του, γιατί περιμέναμε για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να έχει την άμεση εξέλιξη που έχει και ο Ρώτα, αυτή που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, καλά και αυτός και αν έχει ακούσει, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά και πάλι η διοίκηση αποφάσισε να τον στηρίξει, αποφάσισε να μην τον βάλει έτσι στη σκιά, αποφάσισε να φέρει δίπλα του έναν παίκτη όπως είναι ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος δεν θα τον αντικαταστήσει, αλλά θα τον συναγωνιστεί. Και πιστεύω ότι φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.

Καλημέρα, Μαρία Γιώργος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη πρόκριση. Εύχομαι και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες το ίδιο απόψε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ΑΕΚ βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ψαλιδίστηκε η διαφορά από την δεκάδα, καθώς εξασφάλισε 1.400 βαθμούς για την Ελλάδα, 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στο Champions League και άλλους 200 με την νίκη που πήρε χθες το βράδυ. Η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία έχει ψαλιδιστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει τους 43.412 βαθμούς, 44.325, λιγότερους από 1.000 βαθμούς έχουμε διαφορά με την Τσεχία, και η Πολωνία έχει 44.825. Η Πολωνία έχει 4 στις 5 ομάδες, η Τσεχία προς το παρόν 5 στις 5. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό με τον Παναθηναϊκό, και η Ελλάδα προχωρά 5 στις 5, έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 3 στις 5, ας πούμε.

23.256.900 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά την πρόκρισή της επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό είναι, διαβάζω αυτό που έχει γράψει ο Ανδρέας Δημάτος, που τα ξέρει αυτά πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Πέραν του bonus συμμετοχής που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το European Part του Value Pillar, 35η σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολίου της χώρας και του 31ου πενταετού συντελεστή στις 36 ομάδες, δηλαδή ακόμα 1.870.130 ευρώ. Καλημεριά.

Και όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς κανένας από τους έξιδες δεν έχει ξεχάσει το 15 Αύγουστο του 24, μεγάλη χάρη της, όταν η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, η οποία ΝΟΑ επίσης δεν έχει ξεχάσει την ΑΕΚ και στο X συνεχάρει την ΑΕΚ για την πρόκριση της στη League Phase, πέντοντας και το καρφάκι της. Συγχαρητήρια στα αδέλφια μας, τους Έλληνες της ΑΕΚ, για την πρόκριση στο Champions League. Είναι πιο εύκολο όταν δεν έχετε εμάς στον δρόμο σας.

Ναι, συμφωνώ ότι αν όχι το σημαντικότερο, ίσως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τη 10η θέση Ελλάδας στη βαθμολογία είναι το σημερινό του Παναθηναϊκού με την Κράλοβη. Γιατί σε περίπτωση πρόκρισης και θα προκριθεί μια ομάδα από την Ελλάδα και θα αποκλειστεί από την Τσεχία. Δηλαδή, έχουμε διπλό κέρδος.

Είπαμε για τον Ρώτα, είπαμε και για τον Πίλιο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον εξωγήινο, τον Καϊρινέν. Τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου, θες να μας τρελάνεις. 98 εύστοχες πάσες στις 101. 98 πάσες στις 101 βρήκανε το στόχο τους στα δύο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αυτό έκανε ο Καν. Δηλαδή ο 27χρονος έχασε 3 πάσες και το ποσοστό του ευστοχίας ήταν το 97%. Δηλαδή να έδινε την μπάλα με τα χέρια, πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύστοχος. 97% έτσι, 98 στις 101 πάσες βρήκαν το στόχο τους. Μουσική 14 στις 14 πίσω πάσες, 15 στις 15 κοντινές, 78 στις 81 μεσαίας απόστασης, 5 στις 5 μακρινές. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι courier.

Εγώ λέει πάντως αν ήμουν η Νόα θα έγραφα σε ανάρτηση ότι δεν είναι για όλους η ΑΕΚ. Εντάξει, πάνω κάτω, αυτό είπε. Αχ, τι ωραία που θα ήταν, λέει, να τους πετυχαίναμε κάπου, λέει, τους χαβαλέδες της Νόα. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, έχουν και αυτοί λόγο να το λένε. Αλλά αυτά τα πικαρίσματα είναι ωραία και δεν σε πειράζουν, ειδικά αν έχεις περάσει το Champions League, έτσι. Αν είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και ανέβαζαν κάτι αντίστοιχο, εντάξει, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση, εννοείται.

Καλημέρα στο Στέλιο, το Metal Heart. Αλλά 4 πρέπει να ρίξει η ΑΕΚ, μόνο και μόνο για κάποια άφαση στο ειδή που έκοβαν βόλτες χθες στο κέντρο. Ευτυχώς, παιδιά, δεν είχαμε τίποτα παρατράγουντα χθες. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα. Πού είναι οι κάλτσες, ωραία, πού είναι οι κάλτσες. Μαρία και ο Πίλιος έπαιξε πολύ καλά, με πάθος και δύναμη. Ναι, το είπαμε αυτό. Αρκετοί ανησυχείτε για τον συνακροατή σας που έπαιξε χθες τις κάλτσες του. Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν μετά. Είναι τελείως λάθος έκφραση το έπαιξε τις κάλτσες μου, ξέρω εγώ, στην ήττα ή στη νίκη μιας ομάδας. Μα παιδιά, αν ένας άνθρωπος παίζει τις κάλτσες του, αυτός είναι ο Γιαννίσης. Εντάξει, τα λέω σωστά, τα λέω καλά. Να γυρίσω στην κουζίνα μου. Ευχαριστώ.

Δηλαδή λέει σε αυτές που δεν βρήκανε στόχο τις πάσες, άφησε χαρτάκι τύπου γνωστής εταιρείας Courier. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα επανέλθουμε. Καλέστε μας. Καλημέρα και στον Δαμιανό, καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Παιδιά λέει καλημέρα Μαρία και Γιώργο. Εγώ για να ακούσω George Michael μπήκα. Για μια όχι και τόσο τυπική ανεφαγωνίας πρόκληση της ΑΕΚ ακούω. Άντε και στην ταράτσα έχει ζέστη, φιλιά. Ο Τόλης 21 λέει κανένα σποτάκι από χθες δεν έχουμε. Α, πες μου ότι δεν έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή χωρίς να μου το πεις. Καρφώθηκες Τόλη.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει ότι μίλησε με τον Μαραθιανό στις 3 η ώρα το πρωί. Λέει, καλά ήτανε. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα τσεκάρισμα τώρα το πρωί πάντως. Αύριο κλείνω τα 42, δεν θυμάμαι τέτοια ΑΕΚ. Αυτή τη σιγουριά που σου δίνει πλέον η ομάδα δεν το έχω ξανανιώσει. Πλέον ακόμα και λέει και να χάσουμε στο ημίχρονο, ξέρουμε πώς θα το γυρίσουμε, ειδικά για εμάς που βλέπουμε τι μοναχοκόρη στο γήπεδο. Καλά όλα που λες, λέει, αλλά για μένα MVP ήταν ο Μάγερ. Έδινε το κάτι παραπάνω σε κάθε του επαφή, ποιότητα. Πολύ καλές φαίνονται μεταγραφές φέτος γενικότερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που για να βγάλεις τον MVP της αναμέτρησης προβληματιζόσουν αρκετά. Εντάξει, η ποιότητα του Μάγερ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Ακούστηκε χθες και το αγάπαμε, έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος Ηλιόπουλος πριν στους παίκτες. Και κάπου εδώ να πούμε ότι είναι όλο αυτό το κόνσεπτ μία δικαίωση για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, και αναφέρομαι κυρίως στο Ριμπάλτα, και να τους εμπιστευτεί κιόλας και να μην ανακατεύεται στα πόδια τους, και βλέπει πλέον τους καρπούς του έτσι να ανθίζουν.

Λοιπόν, είπαμε ότι η κλήρωση του Champions League θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων θα γίνει γνωστό από την UEFA το αργότερο έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έτσι πάρα πολλά πράγματα να υπολογιστούν για να βγει το κανονικό πρόγραμμα. Ο Ρότα επέλεξε και Arsenal και Dortmund. Θέλει να αντιμετωπίσει και τον Τζόλι, θέλει και Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και για εσάς που γράφετε, ξέρω εγώ, και θα φάτε 5 και θα φάτε 6, παιδιά, το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω ότι αν είναι να παίξει το Champions League, να παίξει με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει, παιδιά, να παίξουμε και μεταξύ μας. Μάχη, παιδιά, να παίξουμε και μεταξύ μας.

Είναι τυχαίο ότι αν ενώσεις με γραμμές τα σημεία όπου σκόραρε η ΑΕΚ σχηματίζεται πυραμίδα και ότι ο Μάριν επιλέγει να σουτάρει το πέναλτι στο κέντρο ψηλά για να σχηματιστεί το ματάκι, δεν είστε καθόλου με τα καλά σας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα.

Λοιπόν, ομάδες που θα ήθελα εγώ, Λοιπόν, στο πρώτο ποτ είναι Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, Inter. Λοιπόν, από το πρώτο ποτ θα ήθελα, παιδιά, θα ήθελα Inter. Από το δεύτερο, Borussia Dortmund, και σταματάμε εκεί. Borussia θα ήθελα λοιπόν, γιατί είναι η Ρώμα, Sporting Λισαβόνα, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis, Eindhoven. Και από το τρίτο, Feyenoord, Lille, Fenerbahce, Bodoglimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray. Θα έλεγα Feyenoord. Αυτά. Τα υπόλοιπα δικά σας.

Λοιπόν, όντως είσαι εσύ. Λοιπόν, έχει να μου δανείσει, λέει, κάποιος τις κάλτσες του, γιατί τις έχασα χθες το βράδυ. Δεν πειράζει, λέει, γλεντήστε με καλά να πάθω να μην λέω λαλακίες. Συγχαρητήρια πάντως. Πάμε, μωρή Πανάθα. Α, εμφανίστηκε, παιδιά, εδώ είναι. Καλά είναι. Άντε και στα δικά σας.

Κάποιος λέει για το επίπεδο, πάντως κακή ομάδα η Λεύσκη, με όνομα παιχνίδι περιπατικό από το 80 Τσουλού δεν μπας. Η αλήθεια είναι ότι είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της η Λεύσκη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν περίμενε αυτή την καταιγίδα να της έρθει στο κεφάλι. Πίστευε ότι το παιχνίδι θα κυλούσε λίγο έως πολύ, όπως κύλησε και στην πρώτη φάση των μεταξύ τους αναμετρήσεων, στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Πιστεύω ότι ήθελε να το πάει λίγο τσούκου-τσούκου που λένε, καθαρά ποδοσφαιρικά, να το πάει στο 0-0, 1-0, 1-1, εκεί, να το πάει στην παράταση, ίσως και γιατί όχι στα πέναλτι. Δεν τους βγήκε καθόλου και δεν είχε και κανένα νόημα από ένα σημείο και μετά, όταν στο 30 είσαι πίσω με 3-0, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε μια τέτοια έδρα.

Καλημέρα στον Άρη από την Κρήτη. Καλημέρα και σε όλους και στο Μανώλη το Λεπουρά από το Ολυμπιακό χωριό. Εγώ θέλω Φέγενορ λέει, γιατί είναι η μόνη ομάδα εξωτερικού που υποστηρίζω. Το εύχομαι, το εύχομαι. Καλημέρα και στον Οδυσσέα.

0: Ο Οδυσσέας λέει έτσι για την ιστορία. Έκανε ένα μονόλογο ο Χάρη Κλίν και έπαιζε πίσω η ορχήστρα. Γυρνούσε στο σαξοφωνίστα και του έλεγε «Play your sax, big one» και μετέφραζε μόνος. Του λέει «Παίξε τις κάλτσες σου, μεγάλε». Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, άντε και στη δικά μας. Να τώρα, μακίνα και μετά, πάει 9 η ώρα. Ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθουμε για μία ώρα ακόμα. Έχουμε να πούμε και για τα σημερινά παιχνίδια, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming. Ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
5: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
8: I think our house has moved.
7: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
9: How the hell is that even possible?
7: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
10: Oh my God, run!
7: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη στην All Win Arena και σε συνδυασμό με το 0-0 της Σόφιας σφράγισε το εισιτήριο. 2 γκολ ο Βάργα και από ένα Ιγιώβιτς και Μάριν με πέναλτι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδα στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα, επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρώτος στόχος επετεύχθη να παλέψουμε κάθε μάτς, τα λόγια του Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με την Τωρίνο, στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πλέον συζητάει με τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό Εκστρέμ Βάργκας από τη Σεβίλη, ενώ ο Άλβαρες βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή. Στο κάδρο, η απόκτηση του 20χρονου Χαφ Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ, συμβόλαιο μέχρι το 2029, υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα. Σίγουρος για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και αισιόδοξος για την πρόκριση, εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της Ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κάτρες αντί του τραυματία Τσάπρα, η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός Χαφ Ιμράν Λούζα στη Βίλεμο Βιλένα, στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Τούμπα στη Χαβρή. Χωρίς τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην πίεση, να παίξουμε με την καρδιά μας, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Με μύθους στην κορυφή, τον Πέλκα πίσω του και τους Λουσέσαν τα Μαρία στα χαφ, τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς, το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφη εν ώψη της απόψινής ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης Καραχάλιο στα χαφ και Αποστολάκης Ντίκμαν στο δεξί άκρο, τα δύο διλήμματα για την ενδεκάδα. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος της διοίκησης του Άρη, ο Άβραμ Γκραντ, που ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάντης Βικελίδης. Αριστερό μπακ, στόπερ και εξτρέμ, η επόμενη μεταγραφική στόχη των Κίτρινων. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συνέχεια ο Βασίλης Πανούλης θα κάνει γνωστή τη δωδεκάδα και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρίγα όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής που είχε τον καλύτερο χρόνο. Πρόκριση στα προημιτελικά του σκιφ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη σειρά. Εκτός τελικού στη Δίκοπο η Παπα Κωνσταντίνου Μπούρκας που θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7-12. Με ήττα 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έχει εξασφαλίσει μία θέση στη φάση των 16 περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά του Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ζητήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων revanche κατά play-off, Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real Madrid της συνέτριψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Σε παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας, Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή. Η από εδώ. Μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για μαρμαροκολόνα, μιλάμε για τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και τι γίνεται, λέει, με τα μεταλλάδικα τραγούδια. Λέει τόσο χαρά με την ΑΕΚ, παιδί, δεν έχει να κάνει. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια πράγματα ο Γιαννίσης, από προκρίσεις, από αποκλεισμούς κτλ. Είναι σε μια άλλη διάσταση ο Γιώργος Γιαννίσης τώρα. Τι να λέμε. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

εξυπηρετώ, λέει, τους πελάτες σήμερα με τέτοια ευγένεια, με τέτοιο χαμόγελο που σίγουρα θα νομίζουν πως έκανα στις 6 το βράδυ, λέει, που να ήξερα. Σε μία ώρα με πανηγυρισμούς ξεκινάει η δεύτερη ώρα με τα πανηγύρια, με τρίπιο κέντρο πάμε στην Τσεχία, γυμνή έντρεποστε, και μετά θα τα ρίχνουμε στον Ίστρου που δεν φταίει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ξεκινάνε τα μάτς στα ελληνικά από τις 8 η ώρα Brand PAOK για το Conference League, 8 η ώρα από Open Hybrid. Το παιχνίδι της Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό είναι επίσης στις 8 η ώρα ζωντανά από τον Sky, και μία ώρα αργότερα αρχίζει το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα στην Σόφια, 9 η ώρα. Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2. Εννοείται ότι υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη και για τα τρία παιχνίδια από τον Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, και ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού στην Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση θέλει να παρουσιάσει, να πάρει από αυτό το πρώτο παιχνίδι τη σοβαρότητα που έδειξε στην πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την Μπραν, δεν κατάφερε να προηγηθεί. Κατάφερε όμως να σοβαρευτεί όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε ότι μοναδικός στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα, μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά την ομάδα να ανέβει από όλη αυτή την τρικυμία που έχει υποστεί τον τελευταίο καιρό.

Θυμίζουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ τον Ζίφκοβιτς, τον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς. Πέρα λοιπόν του Ζίφκοβιτς, εκτός παραμένουν οι Μέιτε και Ντεσπότοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω επιβάρυνσης.

Αντίθετα, η Μπραν έχει να υποδεχθεί και άλλους παίκτες, οι οποίοι της έλειψαν στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα προέρχεται και από άνετη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου Νορβηγίας μετά το υπέρ της 4-0 στην έδρα της Φίλιγκεν. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μόλις το δεύτερο στα 19 τελευταία μάτς της Μπραν, στα οποία δεν δέχτηκε γκολ.

Η Γκασόν Κάστρο και Χόλμε θα είναι στη διάθεση των Νορβηγών σήμερα. Λοιπόν, θυμίζουμε 8 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι της Μπραν με τον ΠΑΟΚ από το Open.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Μαρία, είναι κάποιος λέει που πιστεύει ότι ενώ υπάρχουν τηλεοράσεις εν έτη 2026 και τα μάτς είναι σε ελεύθερη τηλεόραση, θα ακούσει τα μάτς από το ραδιόφωνο. Αγαπητέ, συμπληροφορώ ότι όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν εκείνη τη στιγμή του αγώνα πρόσβαση σε τηλεόραση, μπορεί να βρίσκονται στο δρόμο, να είναι, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που επιλέγουν να βάλουν την τηλεόραση και να ακούσουν την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Γιατί ο καθένας έχει τα γούρια του, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, τέλος πάντων, ο καθένας έχει και τα γούστα του και δεν θα ανακατευθούμε εμείς σε αυτά.

Λοιπόν, την ίδια ώρα με τον ΠΑΟΚ παίζει και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 8 η ώρα το βράδυ με την Χράντιτς Κράλοβε. Ζωντανά τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, φυσικά ενημέρωση από το sportpavlefm.gr και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM 94,6, γιατί ο Βαγγέλης Νερατζιάς είναι ήδη εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί το 2-2 του πρώτου αγώνα, έχοντας στο μυαλό του και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό. Ξέρει λοιπόν ακριβώς για τι πράγμα είναι ικανός ο Παναθηναϊκός και ελπίζει να στηριχθεί σε αυτό. Ο Νίστρουπς ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου στάθηκε και στην ανάγκη του Παναθηναϊκού να μην παίξει παθητικά, ειδικά όπως έγινε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του πρώτου παιχνιδιού και ήρθε η ισοφάριση. Αν φτάσουμε το επίπεδό μας, λέει, για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αγωνιστικά ο Καλάμπρια επιστρέφει και ίσως δίνει μια αρκετά σημαντική λύση στην άμυνα για τον Νίστρουπ, ενώ θυμίζουμε ότι εκτός παραμένουν Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Ίγκανσον και Παντελίδης. Και από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινε ο Τουμπά, που βρίσκεται και στην έξοδο από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, ο Νίστρουπ θα πάει σε σχήμα ανάλογο με του πρώτου αγώνα. Το επικρατέστερο είναι να πάει λοιπόν με 4-4-2 και με μόνη αλλαγή του, τον Κάτρι αντί του Τσάπρα. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάει με τριάδα τον Κάτρι, τρίτο στόπερ, και τον Πελίστρι να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά. Αλλά το πρώτο σενάριο είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, επαναλαμβάνω. Αλλά ξέρουμε ότι και ο Νίστρουπ, όπως και κάθε προπονητής, μπορεί να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του και να κρύβει εκπλήξεις.

Ορίστε, ο Νίκος από τα Βρυλίσια λέει: εγώ χθες λέει Μέγκα και Μαραθιανό. Κάποιος άλλος λέει: η ραδιοφωνική μετάδοση έχει μια μικρή ραδιοφωνική διαφορά με την τηλεοπτική. Μόνο μας όχι στο κάνω αυτό που λες, παιδιά. Και γιατί ανακατευόμαστε στα γούστα του καθενός, δεν έχω καταλάβει. Εσένα σε πειράζει. Συγγνώμη, να και η χαρά από το Μαρούσι. Ακριβώς αυτό έκανα χθες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Πες τα Μαρία και εγώ τηλεόραση και περιγραφή Μάραθ. Λέει ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Πάρα πολλά μηνύματα ήρθανε γι' αυτό και έχουν δώσει πολλές απαντήσεις για το ότι, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να ακούει ραδιόφωνο. Πες στον ακροατή ότι στα νοσοκομεία ακούνε τον αγώνα οι άρρωστοι και αισθάνονται καλύτερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και επιλέγουν το ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Είμαι ο Άγγελος, DJ. Σας ακούω καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός. Έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα παίχτηκε η καλύτερη μουσική ever. Φίλε, εκεί είναι 9:21. Μόλις. Μείνε συντονισμένος. Μείνε να δεις τι σου έχει για μετά ο Γιαννίσης.

Ναι, Νίκο, έρχονται τα μηνύματα κανονικά. Στο Live 24, παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα μπανεράκι κόκκινο που λέει ραδιόφωνο. Το πατάτε και από εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα, την αντίστοιχη φόρμα για να στείλετε τα μηνύματα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω Instagram στο, στο λογαριασμό μας ή από εδώ τους από εκεί ή στο προσωπικό μου λογαριασμό, Μαρία Ζεφυράτου. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στο Γιαννήση, βεβαίως. Είναι ανοιχτός γενικά και σε προτάσεις και σε μηνύματα. Να είστε ευπρεπείς και να είστε και ευγενικοί, έτσι, μην έχουμε άλλα. Και από πού άλλο, και από το Messenger, από το Facebook.

Καλημέρα στον Πάνο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας λέει. Τρομερή ποιότητα ο Μάγερ. Από το πρώτο λεπτό νιώθαμε σίγουροι για την πρόκριση. Μια ξέχαστη βραδιά και έχει στείλει και μια αντίστοιχη φωτογραφία από το γήπεδο χθες. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Τη φανουρόπιτα λέει τη φτιάχνεις πριν το μάτς ή μετά για τα περαιτέρω. Καλημέρα, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια λέει και σε όλες τις συγχαρητήρια και σε όλες τις γλώσσες. Ρε Χριστό, δηλαδή τώρα τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί. Εννοείται ότι τη φτιάχνεις πριν τη φανουρόπιτα. Μετά να σου φανουρώσει τι.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως, καλημέρα, έτσι, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έχει παίξει επικό ξύλο, επικό, δηλαδή κλωτσομπουνίδια, έχουν φύγει δηλαδή, πάρα πολύ στο παιχνίδι της Λιόν με την Φενέρμπαχτσε στο τέλος του αγώνα. Δεν το πήρανε και πάρα πολύ καλά τους πανηγυρισμούς του Γκεντουζή. Πήγανε, του ζητήσαν το λογαριασμό, μετά του είπανε άρπαξε μερικές να τις έχεις να τις θυμάσαι. Αποκλειστικό λέει από το Λέπουρα, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο, θα διώξουνε το Λύση και αμέσως θα προσλάβουν το Γιώργο το Γιαννίση. Δεν τον αφήνουμε ρε παιδιά, εδώ πέρα τον έχουμε κλειστό συμβόλαιο δεκαετές, πλάκα κάνετε.

Ορίστε κι άλλος, και εγώ λέει πάντα από τηλεόραση, ειδικά γιατί έχουμε να ακούμε και τη Λόξα, να ακούμε το Μαραθιανό Αντιτον λοιπόν, και άλλοι φίλοι του, φανατικοί οπαδοί του Μαραθιανού, λέει, και του Τζόρμπα και του Τάσου βεβαίως. Ναι, ταβερνόξυλο ήταν, πολύ προκλητικός ο παίκτης. Δεν το βλέπε να του έρχεται όμως, τώρα, και τώρα μπορεί να μην βλέπει, μπορεί το ένα μάτι να είναι κλειστό.

Καλημέρα στο Γιάννη από Σάντερλαντ. Επιτέλους θα δούμε, λέει πάλι την Έκαρα. Να κουνέσαι, Ντόνι. Καλημέρα, Παναγιώτης από Νορβηγία. Ο Φώτης από Πετρούπολη, Παναθηναϊκός, θέλει να του αφιερώσουμε το Eye of the Tiger. Οκ, okay, το αφιερώνουμε. Καλημέρα στο Μανώλη από Ρόδο. Το ραδιόφωνο έχει τη δική του γλύκα, λέει. Προσωπικά μου φέρνει τα παιδικά μου χρόνια και τη φωνή του κυρίου Κατσαρού. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Η ΑΕΚ χθες ήταν ελλειπτικά απαράδεκτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιος ρωτάει αν το ασταδιάλ είναι ευγενικό. Όχι για εσάς, λέμε τώρα. Ναι. Περνάει. Από εμένα περνάει. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για το συμβάν στο Λιόν Φενέρμπαχτσε? Ποια θέλετε να είναι η γνώμη, ρε παιδιά, όταν έχει πέσει ξύλο σε έναν αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Οκ. Okay. Προφανώς και η χαρά ενός παίκτη που έχει περάσει το Champions League είναι μεγάλη. Αλλά εκείνη την ώρα που οι παλμοί είναι στα 350, όχι μόνο οι δικοί σου, αλλά και των αντιπάλων που έχουν και την πίκρα τους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το ισορροπήσεις όλο αυτό και να σκεφτείς καθαρά. Συμβαίνουν και αυτό. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά συμβαίνουν.

Ο Καρίνε λέει τρομερό εργαλείο. Ένα τέτοιο θέλουμε στο Παναθηναϊκό. Να παίζει πίσω από τα 500 οχταροδεκάρια που έχουμε και να σκουπίζει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκπληκτικός ήταν χθες. Το λέγαμε και πριν. Είχε 97% ποσοστό επιτυχία στις πάσεις. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό και τελεία. Και δεν εξηγεί τίποτε άλλο.

Λοιπόν, να πούμε και για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζουμε, Κοσμοτέ Sport 2 και εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Ένα μεγάλο προβάδισμα έχει Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Παρόλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει έτσι χαμηλά την μπάλα. Θέλει να πάρει μια άνετη πρόκριση, να μην λαχταρίσει. Θυμάται πολύ καλά ότι και η Τσέσκα είχε δημιουργήσει τις ευκαιρίες της στην πρώτη αναμέτρηση και ξέρει ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αγωνιστικά απουσία για την ομάδα του Όφη θα είναι ο Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, τέθηκε εκτός αποστολής. Η διαφορά με την Τσέσκα είναι ότι έχουν ήδη 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Όφη βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεών του. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι διατηρεί το προβάδισμα. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν Πάοκ Τσέσκα Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Γιαννίσης στην ηχοληψία. Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ταμπάκου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για το ένα λεπτό που αφιέρωσες να πεις το ρεπορτάζ του Όφη. Σας πονάει όλους. Μαράκι, σε πονάει ακόμα το Super Cup και σένα και το σταθμό σας. Εντάξει, ρε φίλε, όσο καλά μας ξέρεις, τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω μπορείς να πεις για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά που μπορείς να αναφέρεις είναι οι δηλώσεις και το πλάνο του προπονητή για ένα παιχνίδι που θα γίνει και οι απουσίες που μπορεί ενδεχομένως να έχει μια ομάδα. Δηλαδή, πες μου, τι άλλο θέλεις να πω για αυτό το παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και εγώ εδώ είμαι και να ξέρεις, όχι, καθόλου δεν με πονάει Όφη και ίσα-ίσα έχουμε και φίλους που θέλουμε να πηγαίνει πολύ καλά η ομάδα. Αλλά εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει, παιδιά, ο καθένας, δεν πειράζει.

Κάποιος λέει, θα ήθελα να δω μια φορά μια καλή τιμωρία, λέει, και στις δύο πλευρές, π.χ. ο Γκεντουζή λέει, να φάει σε πρώτο βαθμό 6 με 8 αγωνιστικές. 6 με 8 αγωνιστικές να φάει ένας άνθρωπος για μια προκλητική συμπεριφορά, δηλαδή δεν έβγαλε και πολύ βόρο να φάει καμιά εκατοστή ανθρώπους. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Και η έδρα της Λιόν 3 αγωνιστικές. 3 αγωνιστικές η Λιόν, 6 με 8 αγωνιστικές ο παίκτης. Ξέρω εγώ. Ναι, καλό θα ήταν κάποιος να είναι λίγο παραδειγματικές οι τιμωρίες και χωρίς εφέσεις. Αλλά νομίζω ότι ξέρω εγώ, το πήγες λίγο στα άκρα. Θα χρειαστεί ένα γκολ όφι, λέει, για να αποκριθεί, ίσως και δύο. Καλό θα ήταν, έτσι, για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο και για να μην ταλαιπωρηθεί κυρίως, να προηγηθεί εάν γίνεται, ή τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Ένας λόγος για να ακούς ραδιόφωνο είναι και ο Γιαννήσης. Εντάξει, παιδιά, το σκάουτινγκ που κάνει εδώ πέρα το ραδιόφωνο, τώρα, ποιος ριμπάλτα και βλακίες.

Κάποιος λέει μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά δεν σκότωσε και κανένα θηρίο. Παιδιά, το σημαντικό είναι να έχεις και λίγη τύχη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε εκκληρωθεί με έναν σαφώς πιο δύσκολο αντίπαλο σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις και τύχη και να σου πέφτει ένας λιγότερο δυνατός αντίπαλος, προκειμένου να πας στο μεγάλο στόχο που είναι η League Phase. Δεν ξέρω, δηλαδή εσάς θα σας χαλούσε αν η ομάδα σας έπεφτε με ένα λιγότερο καλό αντίπαλο σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να προκριθεί σε μια μεγάλη φάση και εκεί να αντιμετωπίσει τα θύρια, αυτό που λέγαμε πριν, να κληρωθείς με τους πιο καλούς. Διότι σε αυτή τη χρονική περίοδο, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη, η Λεύσκη ήταν πολύ πιο δεμένη ομάδα, φαίνονταν ομάδα που είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Είναι μια περίεργη φάση τώρα η περίοδος του Αυγούστου, ούτως ώστε να παίξει κοροναγράμματα ολόκληρη τη χρονιά. Δεν πειράζει λοιπόν, ας πέφτεις με τα χώματα στα προκριματικά και μετά ας παίζεις με τα θηρία. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Μαρία, παίξε την οφόρα 0-2 τελικό απόψε. Δεν έχουμε και το φίλο που έπαιξε τις κάλτσες του χθες, φίλε. Δεν μπορείς να δανειστείς τίποτα κάλτσες, να παίξει για κανέναν άλλον. Στηρίζουμε όμως, Σοφία, εννοείται.

Θοδωρή, που μου λες ότι είμαι πολύ έμπειρη για να μπαίνω σε κάθε μέρα σε αντιπαρέθεση, τέλος πάντων, ήθελα να αναφέρω αυτό το μήνυμα για τον Όφη, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτού του είδους η αντιμετώπιση από φίλους του Όφη, ότι έχει πρόβλημα ο σταθμός, ας πούμε, ότι έχουμε πρόβλημα εμείς με τον Όφη. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ρε Μαρία, για την ΑΕΚ λέει, θα πείτε τίποτα ή θα αλλάξω σταθμό. Άντε και άλλαξε σταθμό. Και τι θα βάλεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, πού ήσουν εσύ που μιλούσα μια μισή ώρα εδώ για την ΑΕΚ. Πού ήσουν, πες μας. Πες μας, δηλαδή εσύ ξυπνάς 9 και 20 και λες, όπα, τώρα θα ανοίξω ο Big Wings Sport FM και η Ζαφυρά του θα πει για την ΑΕΚ. Jukebox. Insert coin to continue.

Καλημέρα και στον Ηλία. Μου λέει για τον Ολυμπιακό, θα πεις τίποτα. Εντάξει, τι να πούμε για την ομάδα που έχει εξασφαλίσει πρώτη από όλους τη συμμετοχή της σε φάση, σε league phase φάση, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρώτη από όλους. Ήσυχη. Κάποιος με ρωτάει αν ζήγησα τον Τσουβέλα πριν πάει διακοπές, έτσι λέει από περιέργεια. Γιατί ρε παιδιά, ο Γιώβιτς είναι να του ζυγίσω, να δω αν θα περάσει τα εργομετρικά.

Καλημέρα από Ικαρία, μουσικάρες λέει. Καλημέρα Μαρία, εγώ θέλω Ρεάλ. Όπως και να έχει, μπράβο στην Έκαρα χθες. Άλλο ένα masterclass από Νίκολιτς. Τι θα γίνει Μαρία για Πανατολικά, θα πεις τίποτα? Άντε πια, καλημέρα φίλια από Καλαμάτα. Ναι, έχασα το σποτάκι με Μαραθιανό, δεν έπαιξα ακόμη. Έχει παίξει τόσες φορές. Οπ, και σφύριξα κιόλας. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα το παίξει μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ και λίγο πριν την εκπομπή του Βάιου με τον Μιχάλη, θα ξαναπαίξει. Και αύριο τέτοια ώρα ελπίζουμε όλοι να έρχονται μηνύματα τύπου τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Τζόρμπα, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Βαγγέλη, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Όφη, τι έγινε. Αύριο τέτοια ώρα, τέτοια μηνύματα θέλω να έρθουνε.

Εντάξει παιδιά, καλά τα ποδόσφαιρα, καλές οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις τώρα, τα Champions League και αυτά. Υπάρχουν δύο μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα που θα συμβούν την ίδια μέρα, ευτυχώς, σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το ένα είναι η παράσταση του Τσούβη στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, έτσι, το οποίο είναι και sold out. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Μην αρχίσετε τώρα, γιατί ξέρω ότι θα τα αρχίσει. Μόλις πλησιάζει ο καιρός, έλα Τσούβι, έχεις να δώσει καμιά πρόσκληση. Έλα Τσούβι, δεν πρόλαβα. Τσούβι, δεν ήξερα. Τσούβι, με είχαν κλεισμένο σε ένα κελί κτλ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Και είπαμε, είναι sold out. Το άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, 12 Σεπτεμβρίου. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της δισκογραφικής του καριέρας. Την έχουμε ακολουθήσει αυτή την καριέρα βήμα προς βήμα. Τίποτε, Γιάννη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός ένας άνθρωπος που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ στην καριέρα του. Δεν θα είμαι εγώ, όχι, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είναι ο Θαναϊλάκης επίσης, θα είναι μια άλλη μεγάλη παιχτούρα του ποδοσφαίρου, θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ναι, ο Ροναλντίνιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει τον Αντώνη Ρέμο σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του την επετειακή. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει και το sabbatical του, θα την έχει δει λίγο έτσι η Pep Guardiola. Θα απέχει λίγο από τη νύχτα για κάνα δύο χρόνια. Ελπίζουμε στον χρόνο πάνω να αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο θα ταξιδέψει στη χώρα μας και θα απολαύσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο θυμίζουμε ότι διατηρούν χρόνια φιλία. Οπότε περιμένω και εγώ τώρα από Αλέξανδρο Τσουβέλλα να απαντήσει σε αυτό και να φέρει Ζλάταν. Το λιγότερο να φέρει Ζλάταν. Αυτό.

Λοιπόν, για την Οδύσσια δεν έχω να πω ακόμα κάτι, αλλά θα έχω να πω από αύριο, γιατί σήμερα θα πάω να το δω. Σήμερα, εντάξει. Σήμερα θα πάω να δω πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, επειδή έχουμε και τα παιχνίδια. Πολύ νωρίς, σχεδόν μεσημέρι. Οπότε, Τάσο μου, μην ανησυχείς, και γι' αυτό θα έχουμε να μιλήσουμε.

Σωστό, Τσούβι, θα φέρει μοντέρο, ρε Μαρία, λέει ο Μίτσος Πεταλίδη Μεσσηνίας. Ναι, το βλέπω, λέει και ο σταθμός σας που παίζετε μόνο ξένα. Α, φίλε, δεν είσαι παλιός εσύ. Δεν είσαι παλιός για να τα λες αυτά, δεν είσαι παλιός εσύ. Άστο.

Καλημέρα στη Μαρία. Η Άκαρα χθες λέει μας πήγε στα ουράνια, τόσο που σήμερα θα τη βγάλουμε με αυγά τηγανιτά. Μέχρι εκεί φτάνω. Μπράβο. Απέχει η Μαρία, τέλος αυτό. Αυγά τηγανιτά και αν σας αρέσουν. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αν και Παναθηναϊκός, θα πάω στο Brand Pauk. Μπράβο. Παναγιώτης από τον Μπέργκεν Νορβηγίας και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τρομερό, λέει κόλλημα οι ροκάδες, το έχω ξαναγράψει. Οι μόνοι που στέλνουν μηνύματα για μουσικάρι όταν παίζει ροκ. Όχι, δεν συμφωνώ, Αντώνη. Κάποια στιγμή όταν βάζουμε ας πούμε και κυρίως 90s, 20s τέτοια ή και 80s, γίνεται ο κακός χαμός. Καλά, δεν συζητάμε αν βάλουμε κανένα Πασχάλη Τερζή τι γίνεται. Εντάξει.

20 μέρες διακοπές, λέει, και μέλλον να είναι σε Ελέα. 9. Πρόκριση χθες, Εκάρα, μεγάλη, όμορφη καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ο Τζουβέλας λέει, θα φέρει Κλαρίνα, δεν θέλει ονόματα. Είναι δυνατόν, λέει, αναφέρθηκες πρώτα στον Τζούβι και μετά σε Ροναλντίνιο και Ρέμο. Εντάξει, παιδιά, ναι, πρώτα στις φίρμες. Τόση πολύ αγάπη, λέει, και αυτός, λέει, γυρνάει στα πανηγύρια και εσύ κάθεσαι εδώ να βγάζεις, λέει, κάθε μέρα το φίδι από την τρύπα. Παιδιά, άμα έχεις άδεια, έχεις άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένετε να επιστρέψει την Τετάρτη και θα σας πω εγώ ποιος θα γίνει μπιμπιπ την Παρασκευή.

ή την Bayern Monach που έχει επίσης το ίδιο ποσοστό. Real Barcelona εμφανίζεται στο 22%, Atletico, Liverpool, Arsenal στο 21%, η City βάσει του προσομοιωτή έχει 19% πιθανότητες και είναι και η χαμηλότερη πιθανότητα μεταξύ των ομάδων του πρώτου ποτ. Λοιπόν, στο δεύτερο ποτ η Ρώμα του Κουλιεράκη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ με 25%. Η Dortmund, που τη θέλει και ο Ρώτα για Καρέτσα Κωνσταντέλια, είναι στο 24%. Το ίδιο ποσοστό έχει και η Aston Villa. Στη συνέχεια βρίσκονται η Eindhoven, Bridge και Betis με 22%. Ακολουθεί η Manchester United και Porto με 21% και η Sporting του Ιωαννίδη και Βαγιανίδη βρίσκεται στο 20%. Και στο ποτ 3 υπάρχει επίσης μια ομάδα που τραβάει τα βλέμματα, είναι η Νάπολη και έχει πιθανότητες 23% να κληρωθεί με την ΑΕΚ. Η Λειψία σύμφωνα με το Football Match Data έχει το υψηλότερο ποσοστό που είναι το 25%, ενώ Bodo Glimt που αναφέρει και ένας ακροάτης εδώ είναι στο 23%. Villarreal, Feyenoord και Lille 22%, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk 21%, Γαλατά 20%. Heavy metal thunder, racing with the wind. Και στο τελευταίο ποτ η Λάσκ, την οποία θυμίζουμε ότι παίζει ο Λιούμπισιτς, και η Λάνς εμφανίζονται ως οι πιθανότερες υποψήφιες της ΑΕΚ με 26%, η Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας με 25%. Με το ίδιο ποσοστό βρίσκεται η Βίκινγκ, ενώ η Κόμο του Δουβίκα, η Στουτγκάρδη και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν 24%.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θα διαβάσω και κάτι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που η UEFA εντός εισαγωγικών απαγορεύει να γίνουν στην League Phase του Champions League. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, θυμίζουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός της UEFA, τον οποίο εντάξει, δεν είναι ευρέως γνωστός, έχει βάλει όμως ορισμένους περιορισμούς στην κλήρωση. Αυτό τουλάχιστον για την ώρα αφορά 4 από τις 36 ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το έκανε γνωστό και η Liverpool μέσω των social media. Ο κανονισμός αναφέρει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν αντίπαλο στην έδρα της, εφόσον οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί εκεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Και η Liverpool μιλάει για τη Real Madrid, έτσι. Αναφέρονται στις αναμετρήσεις με τη Real Madrid, την οποία αποδέχτηκαν στο Anfield τις δύο προηγούμενες χρονιές στη League Phase. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ζευγάρι που επηρεάζεται από το συγκεκριμένο κανονισμό και αφορά τις Inter και Arsenal. Οι Νερατζούροι υποδέχτηκαν τους κανονιέριδες στο Μιλάνο το 24 και το 26 στην αντίστοιχη φάση του Champions League. Προσοχή, δεν απαγορεύει η UEFA τις συγκεκριμένες ομάδες να κληρωθούν μεταξύ τους. Απλά σε περίπτωση που βγει από την κληρωτίδα το συγκεκριμένο ζευγάρι,

θα γίνει η αλλαγή της έδρας. Δηλαδή, αν βγει το ζευγάρι Ίντερ, Άρσεναλ και Λίβερπουλ, Ρεάλ, αυτόματα οι αγώνες θα γίνουν Άρσεναλ, Ίντερ και Ρεάλ, Λίβερπουλ.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, το σφύριξε ο Γιαννίσης. Δεν είμαστε και για χόρταση, παιδιά. Αύριο πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματα και για την παρέα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά πρεσάρισμα. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Άντε, ψυχραιμία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψέμα?

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: life.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και

0: αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάτζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
0: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το

0: 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
1: El Greco, pizza, El Greco.
0: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
2: Τώρα FM Patras 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
13: Τραγγίλα, Ακύλα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: την παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Γλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
18: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
19: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
20: El Greco.
19: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
20: El Greco.
19: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
20: El Greco.
19: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
20: El Greco.
19: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Sport FM

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
0: Sport FM Πάτρας.
6: Φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τρίπλη ελληνική μάχη στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για το Conference League με κοινή ώρα έναρξης στις 8. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβες στην Τσεχία στη ρεβάνς του 2.

2-2 στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ από την Μπραντ στη Νορβηγία μετά το 1-1 της Τούμπας κάλυψε από Sky και όπεν αντίστοιχα για το Europa. Στις 9 ο Όφη αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ στη Σόφια έχοντας νικήσει 3-0 στο Παγκρίτιο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς των Big Wins Sport FM 94,6. Τους αντιπάλους στη League Phase του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό, με την ένωση να βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega News. Στο Youth League θα συμμετέχει η ομάδα κάτω των 19 ετών των Κιτρινόμαυρων. Λίγο πριν τις 11 έρχεται στην Ελλάδα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκας, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις εξτρέμ στο κάδρο για τη θέση του Χάφι, Άλβαρες και Φρέντρουπ. Τα Μπόρδα Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις των εξτρέμ στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ανακοινώθηκε ο μονοετής δανεισμός του Τουμπά στη Χαύρη. Περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το Τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός χαφ. Με Ζαφίρη Σάντα Μαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκο Ελουστόνδο στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στη Νορβηγία στα play-off του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa. Μπουχαλάκης ή Καραχάλιο στο δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών Ιβοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα, τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους ποδοσφαιριστές. Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιανίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μια διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9 και μισή στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από R2 Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Ροχιμπλάνκος. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του Μόιζε Κιν βρίσκονται Φιωρεντίνα και Κόμο. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα αναμένεται να απαντήσουν θετικά σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο επιθετικό, που με τη φανέλα τους μετρά 79 εμφανίσεις έχοντας 35 γκολ και 7 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporters. Μετά στον Νικολογιάννη από Τσεχία με Κώστα και Σετζόγλου στη League Face Champions League. Γύρω φέρνει τώρα γιατί πέρασε, οπότε είναι άνετο, δεν του λέει κανείς τίποτα. Με Γιώργο Τσανάκα επίσης στο μικρόφωνο. Με Πάνο Μπουρνά στον ήχο. Με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τάσο, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, ο Κέτσε βλέπω ευτυχισμένο σήμερα, πιστεύω.
0: Ο Κέτσε έχουμε μπει για εκπομπή, γυροφέρνει γιατί είναι άνετο τώρα, να ξέρεις.
1: Φερεμείς και λίγο το κεφάλι του για κανένα μήνα τουλάχιστον, τι βλέπεις, τι πιστεύεις?
0: Άνετο σου λέω τώρα. Ναι. Δηλαδή, ότι...
2: με τη Βέμπο της ΑΕΚ ήμουνα τόσο.
1: Α, Γιώργο Μαρθιανό.
2: Εννοείται. Το speaker της νίκης, όπως λέγαμε.
1: Έχει πει παπάδες εχθές.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League. Παπάδες έχει πει.
0: Και
2: είπε και για ένα μπακα, πώς το λένε,
0: Μπακαράγκα.
1: Το Μπακαράγκα είναι
0: το τραγούδι που κέρδισε στην Eurovision Βουλγαρία.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Και είπε κιόλας ότι δεν ήταν τίποτα προσχεδιασμένο.
2: Το πιστεύω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Το πιστεύω. Δεν μου φαίνεται άνθρωπος της οργάνωσης.
1: Απλά αλλάζει λίγο το... κάποιες λέξεις όταν θέλει να πει για έναν τερματοφύλακα από αυτό το τρίτο γκολ. Σε μία περιγραφή προηγούμενη είχε πει έπεσε για τη φανέλα. Εχθές είπε έπεσε για τη φωτογραφία.
2: Για τη φωτογραφία στο πρώτο.
1: Εκεί το αλλάζουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Κάνουμε rotation εκεί.
2: Τάσο, τι ώρα παίζει το 8?
1: Ναι, ώρα Ελλάδας 8. Ναι.
2: Άρα θα έχεις την τιμή να έχεις μια επαφή.
1: 100% βέβαια.
0: Θα τον απασχολήσεις στο pre-game.
2: Και μου είπε απειλητικά ότι έχει και μια έκπληξη. Λέει που μπορεί και να με αφορά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για τον ούσο εσύ που θα, γιατί θα είμαι στον δρόμο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, εσείς μια τσακώστε, μια τα βρίσκεστε. Έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω ποια είναι η μέρα η καλή.
2: Τέλος πάντων, όταν είμαι μαζί σου τσακώνομαι. Όταν είμαι μαζί του είμαστε καλά. Ξέρεις, παρολί
1: παίζω.
2: Λοιπόν, τώρα πώς θα πάμε να ξεκινήσουμε.
0: 8 η ώρα είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν.
2: Ναι.
0: Και 9 είναι ο ΟΦΕ.
2: Και 7 η ώρα εκκλήρωση.
0: Ναι, και 7 η ώρα εκκλήρωση. Πω από λέρες.
2: Όλα μαζί.
0: Εκπομπή 0.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Τι θα κάνουμε. Τάσο, να ξεκινήσω και έτσι, άμα είναι που προκρίθηκε.
1: Να ξεκινήσω, φυσικά και έτσι θα ξεκινήσω. Απλά να σας πω ότι μετά τις 5.30, μόλις βγούμε, θα πούμε τα προγνωστικά και έχω φύγει. Γιατί πρέπει να πάω γήπεδο.
2: Ωραία.
0: Εννοείται. Και νωρίτερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάς και έτσι.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, είναι για την ΑΕΚ τώρα αυτό που έχει σημασία εδώ που φτάσαμε τώρα είναι η κλήρωση σε λίγες ώρες, σε 3 για την ακρίβεια. Χθες ήταν μια ΑΕΚ πιο έτοιμη και καλύτερη από ό,τι την περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή. Σε μισή ώρα έχει καθαρίσει την πρόκριση, μπήκε μέσα πραγματικά με ένα τρομερό συνδυασμό πάθους επιθετικότητας. Και ταυτόχρονα καθαρού μυαλού ώστε να μην δώσει και την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες, να βγει μπροστά, να βγει σε μια αντεπίθεση. Ήταν η παίκτης έκθεση πραγματικά σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού άριστη.
0: Ήταν και σε καμικάζι αλλά χωρίς υπερβολές.
2: Ακριβώς. Είχε βέβαια και αυτό που λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα μάτς. Το να μπορείς να κάνεις ευκαιρίες γκολ. Η Άκη στις 3 πρώτες ευκαιρίες σκόραρε. Και μετά έχασε ευκαιρία με τον Κοϊτά που ήταν και μεγαλύτερη από κάποια γκολ. Αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να ήταν και πιο εύκολη εκτέλεση. Και χάθηκε. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Όμως έχοντας πετύχει 3 γκολ στις 3 πρώτες ευκαιρίες που δημιούργησε. Έχοντας όμως συνέχεια τη Λεύσκη μέσα στην περιοχή της. Γιατί είχε και άλλα. Είχε σουτ, είχε διάφορες που μείνανε ημιτελείς. Αλλά ήταν σε μια συνεχή πίεση. Και φάνηκε ότι η Λεύσκη δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σίγουρα και η ΑΕΚ είναι πιο ποιοτική ομάδα και είναι και η ποιότητα που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πάλι ο Βάρκα και ο Γιώβιτς πέτυχαν αυτά τα 3 γκολ. Ο Γιώβιτς μετά πήρε και το πέναλτι. Έκανε το 4-0. Ο Μαρίν που το εκτέλεσε. Μια φοβερή βραδιά, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ που μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει φοβερά πράγματα. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει φτάσει στους 8 και μια ανάσα από τους 4 του conference. Και τώρα μπαίνει και στη League Face του Champions League, επιστρέφει στο Champions League μετά από 8 χρόνια. Και σίγουρα για όλους είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Και για την ΑΕΚ δείχνει ότι είναι μια ομάδα που ξεκίνησε ένα ποδοσφαιρικό project πέρυσι το καλοκαίρι, με νέα στελέχη παντού. Ήταν κάποιους μήνες ο Ριμπάλτα, αλλά ουσιαστικά το προσθέτω καλοκαίρι έπιασε δουλειά. Έφερε τον Μάρκο Νίκολιτς, είχε έρθει και ο Μινάς Λισάνδρου, και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή του Μάριου Λιόπουλου. Και ξεκίνησαν φτιάχνοντας ένα πλάνο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, η ομάδα συνεχώς εξελίσσεται. Έχει πολύ καλό υλικό, έχει λύσεις για όλα, έχει μια πραγματικά ομάδα που έχει ένα αγωνιστικό πλάνο ξεκάθαρο, που όλοι το υπηρετούν, ακόμη και αυτοί που είναι πολύ καινούργοι. Δηλαδή και ο Κάιρ είναι χθες με τον Μάγκερ, εκτός ότι ήταν τους κορυφαίους, ο Μάγκερ μπορεί για κάποιους ήταν και ο κορυφαίος, έδειχναν σαν να είναι στην ομάδα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή την εποχή, ιδίως, που είναι Αύγουστος στα προκληματικά και όσο πιο έτοιμες είναι οι ομάδες σε αυτό το κομμάτι είναι και έχουν και το πλεονέκτημα, αλλά θα μετρήσει και μέσα στη σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα, καμία από τους βασικούς αντιπάλους, καμία ομάδα από τις βασικές ανταγωνίστρες για το πρωτάθλημα δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Εννοώ να έχει μια ομάδα έτοιμη από πέρυσι, που ο καθένας να ξέρει τι κάνει, να έχει κάνει κάποιες επιλεκτικές προσθήκες και να συνεχίζει. Αυτό νομίζω θα της δώσει και ένα πλεονέκτημα μέσα στη σεζόν. Τώρα αυτά, περιμένουμε την κλήρωση. Οκ, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει από το τέταρτο γκρουπ να πάρει κάποιες ομάδες που να είναι ακόμη και φαβορεί στα μάτς, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ομάδες εκεί, ανάλογα και που θα παίξει εντός ή εκτός.
0: Να μην πάρει, είπες, ή να πάρει.
2: Να πάρει, είπα.
0: Δηλαδή, τι νοείς, άμα δηλαδή θα ήθελες να πάρει, ας πούμε, Κόμο ή Λαν.
2: Όχι, θα ήθελα να πάρει, όχι, το αντίθετο είπα. Πάρει ΑΕΚ ομάδες που να είναι η ΑΕΚ το φαβορί.
0: Που να είναι η ΑΕΚ το φαβορί.
2: Ναι. Γιατί νομίζω εκεί είναι το σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που θα μπορούσαν να είναι και στο δεύτερο γκρουπ. Και η Λάνς, ας πούμε, νίκησε την Παρίσι στο Super Cup, η Κόμο είναι μια φανταστική ομάδα. Η Στουτγκάρδη επίσης, πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσαν να είναι και πιο πάνω αυτές οι ομάδες. Και υπάρχει και η Σαμπάχ, υπάρχουν ομάδες τέλος πάντων που η ΑΕΚ μπορεί να είναι και φαβορή στα παιχνίδια και μπορεί άντα να πάρει πόντους. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, το τέταρτο γκρουπ. Και το τρίτο γκρουπ επίσης που είναι πολύ ισχυρό, έχει και εκεί ομάδες που μπορεί η ΑΕΚ να πει ότι αν τις πέσουν ότι είναι η κλήρωση ευνοϊκή σε σχέση με τους άλλους. Αυτά παιδιά, τώρα για μεταγραφικά από αυτά θα πούμε από αύριο.
0: Και έτσι κανένα προτίμηση στους μεγάλους έχεις?
2: Ναι, Real Madrid της μέσα και Paris Saint-Germain έξω.
1: Αντίθετα το παίρνεις δηλαδή?
2: Εντάξει τώρα, δεν τόσο, όχι, προτιμώ αυτό, προτιμώ έτσι όπως το είπα. Δεν το παίρνω το αντίθετο, όχι. Θέλω να δω τη Real στο Περναμπέου να την υποστηρίζω, όχι να πάω με την ΑΕΚ.
1: Α, κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε πάμε μικρό break και συνεχίζουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τάσο. Σειρά σου.
5: Ναι. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει ένα πολύ μεγάλο τελικό. Ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, διότι καταλαβαίνω στον κόσμο ότι σε περίπτωση που η ομάδα δεν περάσει, εντάξει, θα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ για το σύλλογο, θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα και θεωρώ δεδομένη την εσωστρέφεια για αρκετό καιρό και θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο και εν ώψη της έναξης του παραδείγματος για τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στη Λιβαδιά. Εάν περάσει, κανείς δεν θα πει μπράβο, κανείς δεν θα πει επιτυχία. Όλοι θα πούμε ότι είναι αυτονόητο και αυτό από μόνο του καταλαβαίνει κανείς ότι δείχνει και την μεγάλη πίεση που υπάρχει στην ομάδα, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν φαβορή και με τους τρεις αντιπάλους φέτος και επειδή είναι και μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και νέους παίκτες που συνέχεια έρχονται, η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι θα είναι πολύ άσχημο για όλους αυτούς και για τον προπονητή και για τους νέους παίκτες να ζήσουν μια τόσο άσχημη στιγμή για το σύλλογο ουσιαστικά από το καλοκαίρι. Όλος ο Παναθηναϊκός οργανισμός έχει πέσει με τα μούτρα στο παιχνίδι αυτό από τη λήξη του αγώνα και μετά στο ΆΚΑ. Όλοι έχουν αναγνωρίσει τα λάθη που έχουν γίνει. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για το σύλλογο το σημερινό παιχνίδι. Γι' αυτό και αποδεικνύεται ότι ήταν σωστή η επιλογή αναβολής του παιχνιδιού της Κυριακής, διότι πολύ απλά ο Παναθηναϊκός το μυαλό του το έχει μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Την Κυριακή νομίζω ότι αν έπαιζε, οι περισσότεροι παίκτες θα έπαιζαν επηρεασμένοι με το μυαλό σε έναν τελικό χωρίς αύριο, γιατί είναι και η πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν έχει κανονάκι. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να έχει κάποιους αποκλεισμούς στην Ευρώπη, αλλά συνέχισε σε άλλη διοργάνωση. Απέκλειε σπουδαίους αντιπάλους όπως πέσει τη Σαχτάρ. Είχε όμως μαξιλαράκι, φέτος δεν έχει κανένα μαξιλαράκι, ξέρει ότι πρέπει να κάνει το 3-3 και αυτό κάνει τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ειδικά για μια καινούργια ομάδα, όπως το είδαμε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με την Πάξο Παναθηναϊκός κέρδισε έξω 2-1, θα μπορούσε να βάλει 4-5 γκολ και τρόμαξε να πάρει την πρόκληση στο ΆΚΑ με ένα γκολ του Ραστόντερ στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ήρθε το 2-2 και πήρε την πρόκληση. Με την Τζέσικα στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, ήρθε 1-1, θα μπορούσε να χάσει. Ήταν καλύτερος στη Σόφια, το μας πήγε στην παράταση εκεί όπου νίκησε με τον γκολ του Ντέσες. Και τώρα είχαμε την καλύτερη εμφάνιση μέσα στο καλοκαίρι για 70 λεπτά. Το 2-0 που φαινόταν θα περάσει ένα ήσυχο βράδυ και μια πιο ήσυχη ρεβάνς, που ξαφνικά όλα ήρθαν τα πάνω κάτω. Μια πολύ κακή παρουσία της ομάδας το τελευταίο 20 λεπτό, τουλάχιστον το τελευταίο 15 λεπτό και το 2-2 που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, με την Χάντε Σκράλοβε να μην έχει κανένα άγχος απόψε, γιατί πολύ απλά είναι μια ομάδα που οι οπαδοί της δεν έχουν την απέτηση να περάσει τον Παναθηναϊκό, θα ξέρουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, και τον Παναθηναϊκό να έχει τρομερή πίεση, γιατί ξέρει θα είναι μια παταγώδης αποτυχία. Στην αρχή μιας νέας προσπάθειας που γίνεται από το καλοκαίρι και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Τώρα όσον αφορά την δεκάδα, δεν βλέπω ιδιαίτερες αλλαγές. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά ο Κάτης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν, στο κέντρο του κηπέδου θα είναι ο Καμαρά με τον ο Καμαρά με τον
4: Τσιριβέγια.
5: Με τον Τσιριβέγια, ναι, κόλλησε το μυαλό μου. Σε ευχαριστώ Γιώργο. Θα παίξει και μετά υπάρχουν τρεις παίκτες που διεκδικούν δύο θέσεις. Ο Πελίστρι, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Δύο από αυτούς ήταν στο αρχικό σχήμα. Ο Πελίστρι στην διεκδική θέση σήμερα να είναι στο αρχικό σχήμα. Και ο Τετέι με τον Λιβάη που δεν αλλάζει αυτό. Θα είναι το ίδιο σχήμα με το πρώτο παιχνίδι. Να πω κάτι για να το καταλάβει και ο κόσμος και να το παρατηρήσει στη διάρκεια του αγώνα, ότι μπορεί να φαίνεται στα χαρτιά 4-4-2 το σύστημα, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός αναπτύσσεται ουσιαστικά κάνει μια τριάδα πίσω. Στο πρώτο παιχνίδι το έκανε με την Κυριακόπουλο και ανέβαινε ο Τσάπρας. Άρα πιθανολογώς ότι θα μείνει ο Κάτης πίσω και θα ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος. Με τον Ταμπόρδα στο πρώτο παιχνίδι να κλείνει προς τα μέσα και να κάνει τριάδα στο κέντρο με τους άλλους δύο, με τον Τζιριβέ και τον Καμαρά. Και το Λιβάη με τον Τετέι να είναι είτε δεξιά ένας είτε δεξιά ο άλλος, κάτω στην κορυφή της επίθεσης, με στόχο να πιέσουν την άμυνα της Χάρτης Κράλοβε εκεί που υπάρχουν αδυναμίες, και με μία πάσα ο Παναθηναϊκός να μπορεί να κάνει ένα pressing στη μεσαία γραμμή και μία πάσα να προσπαθεί να βρει τους δύο επιθετικούς. Αυτό έγινε στο πρώτο παιχνίδι, στο 50λεπτό. Το έκανα καλά όταν μπόρτα, τα γκολ δεν ήρθαν βέβαια. Είχε κάποιες καλές στιγμές ο Λιβάη Γκαρσία. Θα ξαναγίνει το ίδιο σήμερα με στόχο ο Παναθηναϊκός να βρει πάλι δύο γκολ όπως ζήτησε και στο πρώτο παιχνίδι, και από εκεί πέρα όμως να είναι απόλυτα σοβαρός, ολίστο να κάνει σωστή διαχείριση σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι και να πάρει μια πρόκληση που θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανακούφιση στην ομάδα, αυτό μπορώ να σας πω, και μια ηρεμία για κάποιες μέρες, αφού ο καλοκαιρινός στόχος που είναι η League Face του Conference League θα έχει επιτευχθεί και θα μένει μετά βέβαια ο βασικός στόχος της ομάδας, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του παραδείγματος. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, να πω ότι καταρχάς να πούμε ότι αποχώρησαν δύο παίκτες. Ο Βιλένα πήγε στη Βίλεμ 2, παραχωρήθηκε τον Παναθηναϊκό, επιτέλους θα λέγα εγώ. Ήταν μια αποχώρηση που έπρεπε να γίνει τα τελευταία χρόνια, όμως δεν γινόταν. Αυτή τη φορά ασχολήθηκε ενεργά ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ σωστά. Του έφερε αρκετές προτάσεις και επέλεξε στη Βίλεμ 2. Και ο Τουμπά πήγε στη Χαύρη δανεικός για ένα χρόνο. Ο Τουμπά ο οποίος δεν ήταν στα σχέδια του προπονητή και μετά τα πολύ μεγάλα λάθη που είχαν γίνει και στο μάτς της Σόφιας και γενικά με την παρουσία του, παραχωρήθηκε και αυτός. Είναι ο τρίτος παίκτης που φεύγει αυτή την εβδομάδα. Ο προηγούμενος ήταν ο Τσέριν. Ο Τουμπά έτσι κι αλλιώς δεν υπολογιζόταν προπονητή, γι' αυτό και πήρε και τον Πάλο Μπράου στη λίστα, αλλά και για αυτό το λόγο, αλλά και γιατί θέλει να έχει ένα ακόμα στόπερ, διότι δεν έχει μπακ διαθέσιμο. Ο Καλάμπρια, να πούμε, θα είναι διαθέσιμο σήμερα, αλλά για αλλαγή. Στη διάρκεια του αγώνα, χρειαστεί, πιστεύω, θα παίξει. Άρα οι αποχωρήσεις είναι αυτές. Τώρα οι μεταγραφές πρέπει να περιμένουμε μετά την απόκτηση του Λούζα, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί τη μέσα στην ημέρα μέχρι το αργότερο μέχρι αύριο. Ένας παίκτης, ένα οκτάρι κλασικό. Η μεταγραφή του έφτασε στα 7 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης γύρω στο 1-1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τριετές συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης που το κοίταζε καιρό ο Παναθηναϊκός. Είναι μια μεταγραφή για το 8, ένα κλασικό οκτάρι, ένας παίκτης που έχει πολύ καλή πάσα με το αριστερό. Ένας παίκτης που ήταν ο αρχηγός της Watford, δεν ήθελε όμως να παίξει άλλο στην Premiership και γι' αυτό είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει την φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε, είχε ζητήσεις με τον παίκτη, ο παίκτης έδειξε θετικός και από εκεί πέρα, από τη στιγμή που ο παίκτης έδειξε θετικός, ο Παναθηναϊκός έκανε διαπραγμάτευση με τη Watford και βρήκε τη ξητομή και έτσι ο παίκτης θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι ο ένας από τα δύο χαφ που θα ερχόντουσαν, που θα έρθουν. Ο δεύτερος θα δούμε ποιος θα είναι. Επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ρωτάει όλες τις μέρες για τον Ναΐ, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που έλεγα, ότι οι ελπίδες για τον Ναΐ είναι πολύ λίγες. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ναΐ. Όμως αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση του Ναΐ. Ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με την ομάδα του την Τιρόνα, εφόσον υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Ναΐ σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αν αυτό συμβεί, τότε θα κάνει και τις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα, γι' αυτό και δεν έχει κάνει την παραμικρή πρόταση μέχρι τώρα στην Τζιρόνα, γιατί ας πούμε ότι την κάνει την πρόταση στην Τζιρόνα και ας πούμε ότι η Τζιρόνα συμφωνεί. Από τη στιγμή που ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι Εκεί είναι πρώτα, να δεις τι θα κάνω. Παίξει στη γύρω στη μυαλό του. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια πολύ συντελεστική πρόταση από ομάδα της Αραβίας για τον ίδιο, με ένα συμβόλαιο το χρόνο που είναι πάρα πολλά λεφτά, ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγες πιθανότητες και εξακολουθώ να το λέω. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με άλλες περιπτώσεις για τη θέση του, το ενός ακόμα χάφου που θα αποκτηθεί. Θεωρώ ότι θα αποκτηθεί και ένα στόπερ. Πιθανότατα αριστεροπόδαρος, και να δούμε αν θα φύγει ο Ζαρουρί για να αποκτήσει και εξτρέμιο. Ο Ζαρουρί δεν υπάρχει κάτι σίγουρο ακόμα. Αν υπάρξει στις επόμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει τσεκάρει κάποιες περιπτώσεις εξτρέμ, μια-δυο περιπτώσεις, και νομίζω ότι αν φύγει ο Ζαρουρί θα είναι έτοιμος να αποκτήσει και εξτρέμ. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
5: Να πούμε, θα έχει περίπου 250 φίλους του Παναθηναϊκού σήμερα. Πρέπει να πω ότι εδώ στο Κράλοβε ο καιρός είναι ok, μια χαρά, έχει 22 με 23 βαθμούς, το βράδυ έχει 18 και ήδη μια βόλτα κάναμε τώρα το μεσημέρι στην πόλη, έχει αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν έρθει, περισσότεροι έχουν μείνει στην Πράγα και θα έρθουν το απόγευμα, και το γήπεδο είναι ένα καινούριο γήπεδο, το 23 χτίστηκε, παίρνει 9.000 κόσμο και λογικά θα είναι γεμάτο σήμερα, ένα μικρό γήπεδο, δηλαδή κλουβί είναι. Αυτά.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, τρία λεπτάκια έχουν προχωρήσει.
6: Πάσο, πόση ώρα είναι από την Πράγα με αυτοκίνητο?
5: Μια μισή ώρα.
6: Μια μισή.
4: Εντάξει.
6: Σαν τον Μπόλεσλα που είχαμε παίξει εμείς.
5: Ναι. Έτσι. Απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε στο Παρτούμπιτσι σε ένα αεροδρόμιο πολύ πιο κοντά, που είναι 20 λεπτά από το Κράλοβε, και αυτό σίγουρα βοήθησε πολύ την ομάδα, και αύριο που θα αναχωρήσει για να επιστρέψει.
6: Με κανονικό αεροπλάνο ή μικρό?
5: Ναι, ναι, όχι, κανονικό. Οι τσάρτερ μόνο προσγειώνονται εκεί. Και είναι από το Παρτούμπιτσι από το Κράλοβε περίπου 25 λεπτά.
6: Τέλειο.
5: Αν πας όμως με αεροπλάνο της γραμμής, πας Πράγα και από εκεί θέλεις μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα και για τον κόσμο είναι λίγο ταλαιπωρία, εντάξει.
5: Είναι. Μα γι' αυτό και δεν έχει παραπάνω κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει στηρίξει την ομάδα. Τι να πεις τώρα, είναι παντού, πάει παντού. Okay. Αυτό το ταξίδι ήταν και μακρινό και ταλαιπωρία, όπως λέει ο Γιώργος.
6: Δεν είναι και καλοκαιρινός προορισμός, ακόμη και η Πράγα, ας πούμε.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε και 27 Αυγούστου, ναι. Ακόμα κάποιοι δεν έχουν γυρίσει από τις αδειές τους. Παίρνουν πολλά ρόλο.
6: Ή κάποιοι γύρισαν άφραγκοι.
5: Όχι μόνο αυτό, να πω και κάτι άλλο, να είμαι ειλικρινής. Εκεί είναι και λίγο το ξενέρωμα από το πρώτο παιχνίδι, έτσι να τα λέμε όλα. Δηλαδή, αν το πρώτο παιχνίδι έχει τελειώσει 2-0 ή 3-0, πιστεύω ότι μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κόσμο σήμερα. Αλλά πολύ έτσι ξενέρωσαν από το 2-0 που έγινε 2-2. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Μου θυμίζει όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην Τόπολα, που είχαν πάει λίγος κόσμος.
6: Καλά,
4: γιατί είναι 3 ώρες στο Βελιγράδι, 3-3,5 ώρες δηλαδή. Δεν είναι.
5: Ναι,
4: αυτά που είναι μέσα σε τέτοιες χώρες, λίγο βαθιά, δεν είναι εύκολο για τον κόσμο τώρα, όπως και να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε break, παιδιά.
5: Γιώργο,
4: ναι?
5: Βάλε πλάτη με μηνύματα, δεν έχω.
4: Ωραία, ωραία, οκ.
5: Έχει το νου.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Έξι.
4: Ναι, ναι.
5: Έγινε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Yes. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο, με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
12: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία, παιδιά, στο σχολείο.
13: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
22: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Σπορτ 94,6. Εκπομπή ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσιτζόγλου, Γιώργος Ανάκα στα μικρόφωνα πάνω, Μπουρνά στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Στάσου, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Ωραία. Έχει ολοκληρώσει, έτσι συνεχίζω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός έχει τα μεταγραφικά. Έχει και το αγωνιστικά γιατί παίζει την Κυριακή στην Τρίπολη. Αλλά το καλό είναι δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα είναι όλοι διαθέσιμοι και νομίζω θα δούμε αλλαγές στην εντεκάδα. Ίσως κάποιοι παίχτες που είχαν καλή απόδοση στο προηγούμενο παιχνίδι να είναι βασικοί. Όπως ο Τικνιζιάν, ο Ρόκα, ο Ζώτα Σίλβα μπορεί, ο Σιπιόνι ακόμα. Και νομίζω εκεί θα είναι και ένα παιχνίδι που θα δούμε και Φρόιλερ και τον Γκονζάλες, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί. Σήμερα έκλεισε ο Ολυμπιακός τον Πέντερσεν. Ήταν μια επιλογή που είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες. Τον ήξερε και ο Γάλλος, ο τεχνικός διευθυντής, ο Μον Καντά. Ήθελε να τον πάρει πριν δύο-τρία χρόνια και στην Μίλαν. Στην Τωρίνο αγωνιζότανε, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός με ένα πακέτο κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που θα πάρει η Τωρίνο. Και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο Πέντερσεν, ένας μπακ διαφορετικός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι ισορροπημένος, αλλά πατάει καλύτερα από τη μέση και μπροστά. Πιθανότητα επειδή έχει συνηθίσει και να παίζει ομάδα που παίζουν αρκετά και με τριάδα στην άμυνα, όπως η Τωρίνο. Είναι καλύτερος δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι του γηπέδου, στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Νομίζω επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Πέντερσεν που έρχεται σήμερα το βράδυ, 11 παρά 10 φτάνει. Και επειδή κατέληξε ο Ολυμπιακός αυτή την περίπτωση, αφού ούτε με τη Βόλσβουργκ και το Μέλε κατάφερε να βρει άκρη, ούτε και σε μία-δύο περιπτώσεις ακόμη που κοίταξε, όπως ο Μπελγκαλί και κάποιος ακόμα, και κατέληξε λοιπόν στον Νορβηγό, στον 26χρονο Νορβηγό, είναι 31 φορές νομίζω διεθνής με την Εθνική Νορβηγία. Έπαιξε και στο Μουντιάλ το πρόσφατο, 4 μάτς, είχε και ένα γκολ. Επειδή πήρε ένα μπακ που είναι καλύτερος στο δεύτερο μισό του γηπέδου, πολύ γρήγορος, δυνατός και θέλει βέβαια μέτρα, θέλει χώρο, θέλει χώρους, αυτά να δούμε πώς θα τα βρει στην Ελλάδα. Αλλά και αυτός και ο Τικνιζιά είναι δύο πιο επιθετικογενείς μπακ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μοιραία τώρα θα καταλήξει σε έναν παίχτη για τον άξονα του που να είναι περισσότερο 6, περισσότερο αμυντικός μέσος και λιγότερο 8, ώστε να μπορεί τα χαφ του ορισμένες φορές να κρατάνε και τις θέσεις τους και να μπορούν να καλύπτουν τα ανεβάσματα από τα μπακ. Νομίζω θα πάει σε μια έτσι λίγο πιο σύνθετη λύση. Όπως είναι ο Έτσον Άλβαρες που δείχνει να έχει το προβάδισμα για τον άξονα από την West Ham, ο Μεξιάνος. Η άλλη περίπτωση είναι ο Μόρτεν Φρέντρουπ της Τωρίνο, της Τζένοα, ο Δανός χαφ της Τζένοα, και οι δύο είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι και οι δύο εξάρια, ειδικά ο Άλβαρες είναι 6 και μόνο και μπορεί να παίξει και στόπερ αν χρειαστεί. Κάπου εκεί είναι το θέμα με τα χαφ. Λοιπόν, και μετά ο Ολυμπιακός για τα εξτρέμ, υπάρχει περίπτωση του Βάργκας. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δείχνει έχει ατονίσει λίγο τις τελευταίες ώρες, αρκετά, όχι λίγο, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη. Και χθες, νομίζω σε νεότερη επικοινωνία που είχαν οι δύο ομάδες, η Σεβίλη είπε ότι δεν κατεβαίνει από το 15, ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερός στα 12. Είναι μια απόσταση 3 εκατομμυρίων, δεν τη λες μικρή, και οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ καλό εξτρέμ όπως ο Βάργκας. Η Σεβίλη από την άλλη μεριά θέλει χρήματα για να μπορέσει να πάρει έναν-δύο ποδοσφαιριστές που επιθυμεί. Να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι από εκεί. Θα φανεί. Θα φανεί σύντομα αν μπορεί να βγει κάτι από την λόγω περίπτωση. Αν δεν μπορέσει να βρεθεί άκρη, θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός, είτε στον Μπρέαν Χιλ, που το ξέρουμε ότι τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής, είτε σε κάποια άλλη περίπτωση που θα προκριθεί έτσι από τη λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών που έχουν στα χέρια τους τον Ολυμπιακό. Αυτά, οπότε σιγά σιγά νομίζω να ξεκινήσουμε μηνύματα, να ξεκινήσω και έτσι, δεν έχουμε break έτσι. Έχουμε break, μικρό break παιδιά και γυρίζουμε.

0: 7,6. Λοιπόν, πάμε, και έτσι ξεκινάς.
1: Ωραία. Εδώ ένας φίλος λέει: ο Μάγκερ είναι ο νέος Περέιρα. Ο Καϊρίνου κάνει αυτό που ήθελε πέρυσι ο Νίκολας από τον Κρούγκιτς και χθες ήταν μια μορφή του ρόμβου ο Μάκης Ηράκλειου. Όχι, δεν νομίζω ότι είδαμε ρόμβο. Όπως πέρυσι έπαιζε, δηλαδή ένας μπροστά ένας πίσω, αλλά και οι δύο παίζαν στην ευθεία και ο... δεν παίζει τόσο ψηλά ο Μαρίν. Αυτός που παίζει, που έρχεται μέσα και παίζει ψηλά είναι ο Μάγκερ. Τώρα την Περέιρα δεν νομίζω να είναι, γιατί είναι πολύ πιο βασικός παίχτης και θα παίξει και σε άλλες θέσεις βέβαια. Όταν ελπίζουμε ότι ο Ζούκοφ θα μπορέσει να πάρει θέση στην δεκάδα ή σε αρκετά μάτς, τέλος πάντων, δεν λέω ότι θα είναι συνέχεια βασικός. Ο Κάρι είναι νέα. Αυτό είναι που λες. Ο Μόρο που δεν πήρε η ΑΕΚ, ο Γκρούγιτς που δεν της βγήκε. Αυτό. Στο Champions League απαγορεύεται να ψάξει γλαζέν. Θα βγουν και θα βγουν σύρματα. Ρε φίλε, δεν διαβάζω κι εγώ. Τέλος πάντων. Κώστα, γνωρίζει γιατί κάτι για τον Μπάχαλο που έγινε με εμάς που έχουμε διερκές τις 6 και με μετέφερε σε άλλη θύρα επειδή τα είχα τα θέλει ο ΕΦΑ μπήκε. Σίγουρα, ιδίως στα μάτια της Champions League, επιβάλλει πολλούς περιορισμούς η ΕΦΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πολλές απαιτήσεις από τις ομάδες και κάποια πράγματα από αυτά είχαν γίνει γνωστά. Τώρα δεν νομίζω αυτό να έγινε χθες, δηλαδή να σας πήρανε. Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν νομίζω. Αν υποθέσουμε ότι ο Ρώστερ έκλεισε, ποιος ξένος μένει εκτός? Βίντα, Κουτές, Αριάγκα και ποιοι Έλληνες? Τι γίνεται με τον Σαφαμπό και τον Πιερό? Εντάξει, από Έλληνες πιστεύω θα μείνει έξω ο Καλοσκάμης. Ο Σαχαμπό θα πάει δανεικός, θα δούμε σε ποια ομάδα. Υπάρχουν προτάσεις και από Κύπρο και από ελληνική ομάδα Super League. Αλλά ψάχνεται λίγο για άλλες χώρες ο Ριμπάλτα, να δούμε που θα καταλήξει τελικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πιερό, υπάρχουν προτάσεις, αλλά προσπαθεί και να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Πιστεύω είναι ένα θέμα που θα τελειώσει σύντομα. Έτσι, αλλιώς δεν μπαίνει και πολύ καιρό για τη μεταγραφή. Χθες στη θύρα 9 αρκετός κόσμος ήταν όρθιος στο διάδρομο, εμπόδιζαν θέα αυτούς που ήταν στη θέση τους. Πρέπει να πάρει μέτρα η ΠΑΕ, δεν είναι δίκαιο για αυτούς που δίνουν 73 ευρώ και στο Champions League θα πάει 100. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, φίλε ή φίλοι, υπογράφεις. Και επίσης, η διάδρομη είναι και πρόστιμο και χθες σε καμία ξέδρα του γηπέδου δεν υπήρχε διάδρομος. Έχουμε κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Μπάργκας. Φάνηκε να τραυματίστηκε στο ώμο μετά από άτσαλη πτώση. Εντάξει, δεν ήταν άτσαλη με δική του ευθύνη. Έτσι όπως μπήκε ο αντίπαλος στον έδειξε κάτω. Όντως, πόνασε εκείνη την ώρα. Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο Τζουρούδη, αφού του είπε να συνεχίσει. Σίγουρα πόναγε. Προφανώς έχει υποστεί κάποια κάκωση, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, γιατί όμως είναι πολύ κακός τραυματισμός στην παξίλωνα συμβεί. Η ειδοποιώς διαφορά της ΑΕΚ από τους άλλους είναι πως οι μεταγραφές είναι παίκτες πρωταθλητισμού και έχουν ήδη τρόπαια. Παραδείγματος χάρη ο Λούζα του ΠΑΟ, ο καλός παίκτης και να είναι, δεν έχει σηκώσει το κούπα καφέ. Δεν ισχύει αυτό, πιλώνω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Καλό είναι πάντα να έχεις κάποιους παίκτες που έχουν αυτή την εμπειρία, αλλά όπως συμβαίνει και με τους προπονητές, δεν εξασφαλίζεται ότι πήρες πρωτάθλημα σε μια ομάδα και θα πας και σε μια άλλη και θα είσαι...
2: Κώστα,
1: ναι.
2: Πάνω σε αυτό, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Το παράδειγμα του Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι πεντακάθου μπάμα, στο πει και ο Γιώργος.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ποιοι παίκτες είχαν κάνει πρωταθλητισμό την χρονιά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αν μου βρουν... αν είναι πολύ...
1: Αυτά δεν ισχύουν και δεν ισχύουν, επιμένω σε αυτό που λέω, και για τους προπονητές. Εγώ έτσι το
2: ακριβώς.
1: Λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
2: Ναι. Δεν είναι... ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή ο Βαλβέρντε ήρθε στην Ελλάδα, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
2: Ο Μεντιλίπα που είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Ο Μάρτινς δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. Ο Μεντιλίπα
2: είχε πάρει
1: πρωτάθλημα. Ο Μεντιλίπα ήταν 20 χρόνια προπονητής, δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα.
0: Ποιος ο?
1: Ο Μεντιλίπα, 20 χρόνια προπονητής.
0: Όχι, ούτε.
1: Ενώ σε επίπεδο...
0: Ούτε εκεί πήρε τίποτα. Είχε το Europa League με τη Σεβίλια.
1: Μπράβο, ακριβώς. Είναι μύθια αυτά τα πράγματα.
0: Και το ρόστερ του Ολυμπιακού που πήρε πρόπερ στο Double. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πιρόλα είχε πάρει πρωτάθλημα, ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο είχαν πάρει πρωτάθλημα.
2: Πάρα πολύ καλό ο Πιρόλα. Και με τρομερή προσωπικότητα.
0: Ο Κωστίνε είχε πάρει πρωτάθλημα, ο Έσε είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, και πολλοί ακόμα, έτσι. Δεν λέω. Δηλαδή, έχω πολλούς να αναφέρω ακόμα.
1: Παρεμπιπτόντως, άσχετο τώρα, δεν ξέρω πώς πήγε το μυαλό μου, η κεφαλιά του Γιώβιτς. Έψαχνα να βρω ποιον, μιλάγαμε ένα φίλο και ψάχναμε να βρούμε τι μας θύμισε και Τελικά καταλήξαμε στον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς είχε τέτοιες κεφαλιές.
0: Και η κίνηση που γίνει μπροστά στον αμυντικό.
1: Ναι, ρε φίλε. Τρομερό.
0: Πάντα αυτή την κίνηση και δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Δηλαδή,
1: και η δύναμη που φεύγει μπάλα από το κεφάλι. Έτσι ήταν και ο Κοβάσεβιτς.
0: Λες και σούταρε. Είναι καλή και σέντρα του Ρότα, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ καλή.
0: Αλλά η κίνηση και το τελείωμα είναι όλα τα λεφτά.
1: Και σε σου αρέσει κάποιος δεξιμπακ σε όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να έρθει? Πάρα πολλά δεξιμπακ μου αρέσουν. Και είχα πει ότι εγώ, εντάξει, θα ήθελα έναν καθαρό αιμο δεξιό μπακ πίσω από το Ρότα. Απ' την άλλη, παιδιά, δεν μπορώ να μην σεβαστώ και την επιλογή του Νίκολες και του Ριμπάλτε, που είναι συνειδητή και ξεκάθαρη επιλογή, έτσι. Η ΑΕΚ είναι ίσως η μόνη θέση που, εκτός από το τερματοφύλακα, είναι η μόνη θέση που από τότε που ήρθαν αυτοί οι δύο στην ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Οπότε, εδώ ο φίλος επανέρχεται από χθες και λέει, και έτσι θα κάνεις live στο Μέγκα με Μαραθιανό την κλήρωση? Εννοείται, φίλε μου, έχει έρθει ήδη το κανάλι, στείνει εδώ και θα βγούμε μέσα από το στούντιο των Λερών για να κάνουμε το σχόλιο μας για την κλήρωση στο Μέγκα. Όλα τέλεια χθες, νομίζω δεν χρειάζεται άλλη μεταγραφή. Ίσως ένα δεξιμπάκ, λέει ένας φίλος. Άντερ 19 ομάδα έχουμε για το Youth League. Ομάδα έχουμε. Τώρα το τι θα κάνει, θα το δούμε. Πάντως η προηγούμενη συμμετοχή ήταν ψηλοτραυματική. Ελπίζω τώρα να έχουμε καλύτερο πρόσωπο. Ρεάλ έξω για να έχουμε πολλά εισιτήρια και να πάμε. Παρίσι μέσα γιατί θα είναι επικίνδυνα να πάμε εκεί. Okay, φίλε μου, δεκτό όπως το θέτεις. Δεν έχεις άδικο. Και έτσι η Σαμπάχ παίζει να είναι καλύτερη και από Κόμο και από Έτχομεν. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε τη Σαμπάχ και ας είναι καλή τέτοιο.
0: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα από την Κόμο και ας είναι.
1: Ας πάρουμε τη Σαμπάχ, μου αρέσουν τα δύσκολα, φίλε. Ας πάρουμε την Κόμο κανένας άλλος.
0: Και πότε θα ξαναπάς στο Αζερβαϊτζάν, άμα είναι και εκτός.
1: Ναι, ρε φίλε. Πες μας για μεταγραφές, λέει, αν παίζει γλυκό τύπου Μαυροπάνου, Ποντένσε. Φίλε, αυτό δεν είναι γλυκό. Αυτό είναι καταρχάς λιποθυμάς μόλις το διαβάζεις. Εντάξει, μπακ τελικά ο Γεωργίεφ. Αυτό είπε ο προπονητής στη συνέντευξή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο επίσημη ενημέρωση. Κώστα, γνωρίζει για τον Μπάχαλο που έγινε με εμάς? Α, το διάβασα αυτό και σου είπα ότι αν σας μετέφεραν χθες, ναι. Και δεν θα ήθελα στο κίτρινο υποβρύχιο του Βορρά από τον Πόντο, Μάκης Ηράκλειο, όχι καθόλου. Να σου πω την αλήθεια. Ο τερματοφύλακας Λεύσκη είναι σίγουρα τερματοφύλακας. Ναι, είναι και καλός τερματοφύλακας και διεθνής. Και είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι. Νεαρός είναι βέβαια. Αλλά είναι αρκετά καλός, κατά τη γνώμη μου. Οκ, χθες είχε μια δύσκολη βραδιά, αλλά μεγάλη πρόκληση. Λες, δεν είναι ρίσκο να μην πάρουμε στόπερ και δεξί μπακ. Αν πάθει θλάση ένας από τους δύο βασικούς στόπερ ή ο Ρότα και μείνει να μείνει έξω, δεν θα έχουν πρόβλημα. Προφανώς εκτιμούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι δεν θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι στόπερ έχουμε 5 συν 2 που παίζουν και στόπερ. Λυκογέννης αριστερά, το είπε και προπονητής δηλαδή, γιατί το ρώτησα εγώ το Σάββατο. Και δεξιά ο Αριάγκα. Οπότε θεωρούν ότι θα δοθούν λύσεις αν χρειαστούν. Να το ρωτήσω αλλιώς, θα παίρνετε ποτέ το Λούζα στην ΑΕΚ? Είναι παίξει αυτός για μεγάλη ομάδα. Κοίτα, πέρυσι εκεί που τον πήρε η ΑΕΚ το Μαρίνι είχε πέσει και αυτό το όνομα, να σου πω.
2: Συγγνώμη, από πού προκύπτει του φίλου? Το έχεις στέλνει δεύτερη φορά. Καταρχάς μου κάνει εντύπωση που ασχολείται με άλλες ομάδες. Από πού προκύπτει το Λούζα?
1: Όχι, λέει θα παίρνατε, προφανώς δεν είναι ΑΕΚ. Γιατί λέει θα παίρνατε στην ΑΕΚ το Λούζα.
2: Ναι, τον έχει δει να παίζει το Λούζα ο φίλος. Από πού προκύπτει? Επειδή έπαιζε στην Premier League, ας πούμε, δεν μας κάνει, αν έπαιζε Premier League θα μας έκανε? Δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων.
1: Και έτσι μόνο ο Αποστολάκης έμεινε από μικρούς, θα κάνουμε κάτι. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει κάτι άκρο ο Αποστολάκης, εγώ θα τον ήθελα, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που είναι ο Έλληνας Γκατζίνοβιτς. Παίζει 7 θέσεις. Και δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Είναι, να είναι καλά το παιδί, δηλαδή, τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίκτη. Ο Κάριν χθες έβγαλε μεγάλη σιγουριά, κάθε παιχνίδι και καλύτερος. Εντάξει ρε παιδιά, το τέταρτο παιχνίδι του ήταν. Το τρίτο. Okay, δηλαδή, σε ποιο παιχνίδι δεν ήταν? Και στη Σόφια, μια χαρά ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σας άρεσε στη Σόφια. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε. Ένας παίχτης σίγουρος με την μπάλα στα πόδια να ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με τα center back. Και με εμπειρία να μπορεί να κόβει, να κάνει και τη δουλειά του αμυντικού χαφ. Εντάξει, όχι όπως άλλα αμυντικά χαφ, αλλά σε πολύ καλό επίπεδο. Λίγα γήπεδα στην Ευρώπη έχουν τον μπαλμό της Αγίας Σοφίας, γιατί πάλι πίνουν θάλασσα. Όντως είναι τρομερή έδρα, δεν το συζητάμε παιδιά, όχι επειδή είναι δικιά μας, αλλά είναι τρομερή. Να μας αφήσει τον Αλντέρι Λεύσκη φεύγοντας, λέει ο Γιώργος από τον Πύρονα. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν ήταν και κάτι τρομερό.
0: Το λυπήθηκε η ψυχή μου, ναι. Γιατί ήταν ο μόνος που πάλευε.
1: Πάλευε, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι... Okay. Δεν νομίζω ότι θα παίρνει κάποιο παίχτη, τέλος πάντων, από την... από την Λεύσκη. Αλλά... Δεξί, μπακ και στόπερ δεν θέλουμε. Κάτι άλλο, λέει ένας φίλος. Εντάξει, πάντως, παιδιά, κοιτάξτε, όπως είπα και χθες το βράδυ, δεν... δεν είναι ότι η ΑΕΚ τώρα περίμενε το Champions League για να κάνει μεταγραφές. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της. Ισχύει ακριβώς αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος, ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι αν βρεθεί κάτι που κριθεί ως ευκαιρία, η ΑΕΚ θα το κάνει, θα κινηθεί. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολιτς, δεν είναι ότι επειδή πήραμε χρήματα τώρα, λέει, από το Champions League θα πάμε να τα σκορπίσουμε. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις κινήσεις της εγκαίρως. Και έχει καλύψει τη θέση που ήθελε και έχει κάνει και παραπάνω κινήσεις από όσες ήταν αρχικά στο σχέδιο. Άλλαξε αριστερό μπακ, πήρε άλλο ένα χαφ με άλλα χαρακτηριστικά, τον Αριάγκα. Δηλαδή έχει κάνει και επιπλέον κινήσεις. Και βέβαια λόγω της απώλειας του Πινέδα πήρε δύο παίχτες για τη θέση του, ας πούμε. Πήρε και τον Μάγερ και τον Βιτάλης. Μήπως τώρα λόγω απαιτήσεων Champions League και κυπέλλου να θεωρήσει ο Ριμπάλτα για τους Έλληνες. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους Έλληνες. Το νοιάζει, δεν είναι καλοί παίχτες το Ριμπάλτα. Αν βρίσκει καλούς Έλληνες, τους παίρνει. Αυτά.
0: Πάμε να προλάβουμε και μερικά στον Τάσο τώρα και μετά συνεχίζουμε πάλι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Τάσο, λέει ένας φίλος, είναι δυνατόν, λέει, να ξεκινήσει το μάτς χρονιάς ο Φευγάτος στη Ριβέγια? Με τι πάθος θα παίξει, αν ξέρει θα φύγει αύριο?
2: Με το ίδιο πάθος που έδωξε ο Φευγάτος Μαξίμοβιτς στο τελευταίο του παιχνίδι πέρσι, ενώ μας θέξε ότι είχε πουληθεί. Η ίδια ερώτηση μου είχε γίνει, είχα πει ότι είναι επαγγελματίας του Μαξίμοβιτς, ήταν από τους καλύτερους και ήταν όντως από τους καλύτερους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το μάτς με τη Σαχτάρ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει στο μυαλό των παικτών.
0: Με Σαχτάρ στο ακόμα... Άκα πρέπει να ήταν.
2: Με
0: Σαχτάρ στο Άκα δεν ήταν.
2: Μπράβο. Ο Μαξίμοβιτς είχε πουληθεί κιόλας, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Έχει πουληθεί, όχι, ο Τσιριβέγια?
2: Όχι, δεν υπάρχει θέμα, ακόμα δεν υπάρχει τίποτα με τον Τσιριβέγια.
0: Ναι, οκ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, γιατί λέει ο... ένας παίχτης άγνωστος, λέει, από μια ομάδα της Championship, θεωρείται αναβάθμιση σε σχέση με το διεθνή Σλοβαίνο Τσέριν.
2: Ωραία. Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο. Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει ο Στέφανος Κοτσόλης με τον προπονητή. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ήταν ο καλύτερος παίκτης της Watford πέρσι. Κάποιοι θεωρούν ότι η Championship μοιάζει με τη Β' Εθνική της Ελλάδας. Okay, όσοι το νομίζουν αυτό, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της Β' Εθνικής Αγγλίας εύκολα κάνουν αρκετές από αυτούς πρωταθλητισμούς στην Ελλάδα. Και ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον ήθελε ο προπονητής, με πολύ καλό αριστερό πόδι, με πολύ καλή πάσα, με νούμερα πέρσι. Με πολύ καλό αριστερό πόδι, με πολύ καλή πάσα, με νούμερα πέρσι.

0: Από εκεί πέρα είναι και ένας παίκτης που θέλει να είναι βασικός στα περισσότερα παιχνίδια. Θα δούμε αν θα φύγει ο Ζαβρή. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει όμως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ο Άλεξ από το Λονδίνο λέει, Τάσο, λέει με το όταν έπαιξε ο Ταμπόρδα, λέει, είχαμε πολλά κενά από τα δεξιά. Λέει, γιατί δουλεύουν τα τρεξίματα μου, είναι καλύτερα, λέει, να βάλει Γιάγκουσιτς εκεί ή Πελίστρι.
0: Ναι, μπορεί να παίξω Πελίστρι δεξιά σήμερα, το είπα και πριν. Υπάρχουν πιθανότητες, διεκδικεί τη θέση. Ο Ταμπόρδα, παιδιά, σε αυτό το σχήμα του προπονητή παίζει μέσα, δεν παίζει άκρη. Άκρη βγαίνει όταν αμήνε το Παναθηναϊκός. Στην ανάπτυξη παίζει πιο μέσα για να γεννήσει το τρίτο χαφ.
1: Ο Αντίνος
0: και στην άκρη, ναι. Και στην άκρη βοηθάει στο μαρκάρισμα ο Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι αυτό έγινε. Να δούμε σήμερα πώς θα είναι τα πράγματα εφόσον παίξει ο Πελίστρι. Να δούμε τι θα γίνει και από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε break για να συνεχίσουμε μετά. Αν ξέρεις, λέει, ποιος θα μεταδώσει τηλεοπτικά το μάτς και ποιος τα ραδιοφωνικά.
0: Κώστας Ψάρας τηλεοπτική μετάδοση. Στον τεμπούτο του στον Παναθηναϊκό στο Sky πλέον, μετά τη μεταγραφή του στη νέα πλατφόρμα. Και ο Μιχάλης όπως έχει πάει, ο Κώστας Ψάρας έχει πάει. Σήμερα μετάδοση στο Sky και ραδιοφωνικά Βαγγέλης Ναζιάς και δίπλα του Φαμαγό στο σχολείο.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε break.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Aquilas Pre-Star Tour Powered by Day.
8: Okay.
7: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα El Greco.
11: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
14: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τριπλή ελληνική μάχη στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για το Conference League με κοινή ώρα έναρξης στις 8. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ από την Μπραντ στην Νορβηγία μετά το 1-1 της Τούμπας. Κάλυψη από Sky και Open αντίστοιχα. Για το Europa στις 9 ο Όφι αντιμετωπίζει την Τσέσκα στη Σόφια έχοντας νικήσει 3-0 στο Παγκρίτιο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς των Big Win Sport FM 94,6. Τους αντιπάλους στη League Phase του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7.

0: Είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό με την ένωση να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτένα και Μέγα Νιούς. Στο Youth League θα συμμετέχει η ομάδα κάτω των 19 των κίτρινο-μαυρών. Λίγο πριν τις 11 έρχεται στην Ελλάδα ο νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο εναντί 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκας, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις εξτρέμ στο κάδρο για τη θέση του Χάφη, Άλβαρες και Φρέντρουπ. Στα μπόρδα Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις των εξτρέμ στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβες στα play-off του Conference League. Ανακοινώθηκε ο μονοετής δανεισμός του Τουμπά στη Χαύρη, περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαρακινός μέσος Ιμνάν Λούζα, ενώ το Τριφύλι θα κινηθεί και για την απόκτηση ακόμη ενός χαφ. Με Ζαφίρη Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκο Ελουστόνδο στο κέντρο της άμυνας, το πλάνο του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνση του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη ρεβάνση με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Μπουκαλάκη ή Καραχάλιο στο δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών Ιβοριανού μεσοπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε όλα τα επίπεδα, τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους παίκτες. Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίποβλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μία διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9.30 στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από RTO Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Ρόχι Μπλάνκος. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του Μόιζε Κιν βρίσκονται Φιωρεντίνα και Κόμο. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα αναμένεται να απαντήσουν θετικά σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο επιθετικό που με τη φανέλα τους μετρά 79 εμφανίσεις έχοντας 35 γκολ και 7 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι συνηθισμένοι στον Big Sport 94,6. Εκπομπή Reporters, λοιπόν, με Τάσο Νικολογιάννη από Τσεχία. Θα τον έχουμε μέχρι τις 6 παρά, με Κώστα Κιτσιτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα. Με Στέφανο Παλουότολο, κύριε, πλέον στον ήχο.
1: Ο κύριος Ωραιόπουλος.
0: Ο Παλιόπουλος, λοιπόν.
1: Ωραιόπουλος, όχι Παλιόπουλος. Παλιόπουλος το λένε Μαραθιανοί.
0: Και τι
1: βέβαια. Ιδέπο, όπως λέει, Ιδέπο, όπως λέει, τη ΣΑΕΚ, όπως λέει και ο Κέτσε.
0: Λοιπόν, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Τάσο, να συνεχίσουμε κανένα μηνυματάκι.
1: Να συνεχίσουμε και μετά παίρνεις εσύ.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, βλέπεις το παιχνίδι γκολ-γκολ και διπλό, λέει, να κερδίσουμε ένα 2, ένα 3, λέει, να το ρίξω.
1: Σου λέω, με βάση το πρώτο μάτς, δίκιο έχει ο φίλος, αλλά τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει,
1: τι να πω. Ναι. Η Χράντετς, Πράντος, Κράλοβες, τα δύο παιχνίδια με την Μπεσίκτας και τα δύο της παιχνίδια στα 0-1. Και έτσι ήταν οι Τούρκοι, σε παιχνίδια όμως που θα έπρεπε να σκοράρει. Είχε καθαρές φάσεις απέναντι στους Τούρκους. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν πέσαν τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ. Και ειδικά εδώ είχε αρκετές ευκαιρίες η Χάντες Κράλοβε και οι Τούρκοι ας πούμε έχουν σώσει μια φάση πάνω στη γραμμή, έχουν μια-δυο αποκρούσεις. Στο πρώτο μάτς όμως είστε 2-2. Τι να του πω το φίλο τώρα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ακούμε λέει ο φίλος ο Μάρκος. Συνέχεια ακούμε τον τρόπο, λέει, παιχνιδιού που παίζει ο Νίστρουπ και το στυλ παιχνιδιού του, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι θέλει να παίξει ακριβώς, λέει, και τι σύστημα θα χρησιμοποιεί, 4-4-2, 4-3-3 ή ακόμα και 3-5-2.
1: Όχι, το 3-4-3 ήταν μία μόνο φορά, έγινε εκτάκτως επειδή δεν έχει δεξιμπάκ. Σήμερα πάλι δεξιμπάκ δεν έχει βασικό, αλλά έχει παίξει έρχεται από τον πάγκο. Νούμερο 1. Νούμερο 2, είναι σαφέστος ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, με κάτω την μπάλα. Με παιχνίδι υπομονής, με κυκλοφορία και από τον άξονα και από τα άκρα. Και αν μη τι άλλο, αυτό που παρατηρούμε στο Παναθηναϊκό όσο περνάει καιρός είναι ότι δεν σηκώνει την μπάλα. Δηλαδή, όταν λέει δεν σηκώνει την μπάλα, όχι για να γίνει μια πάσα προστινή, για να γίνει γιώμα. Αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τους τελευταίους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σαν στυλ παιχνιδιού και η επιθετική του φιλοσοφία επίσης είναι ξεκάθαρη. Μια ομάδα η οποία ένας προπονητής που θέλει να παίζει επιθετικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει την αμυντική του ισορροπία όσον αφορά τα γκολ που δέχεται η ομάδα, τις φάσεις που δέχεται η ομάδα. Η αλήθεια είναι, και μας το είπε χθες στην ένδειξη τύπου, είχε απόλυτο δίκιο, ότι είναι τα 6 goals σε βάρος του Παναθηναϊκού είναι πολλά, πολλά συνήθως στο τελευταίο δεκάλεπτο σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι. Και αυτό το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν, πρέπει να διορθωθεί. Δεν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση αυτό απαραίτητα, δεν είναι εκεί το θέμα. Θεωρεί ότι έχει να κάνει με την ομαδική δουλειά, με το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη, ούτε έχει να κάνει με τις μεταγραφές, γιατί μας είπε και όλος ότι έχουμε εξαιρετικούς αμυντικούς. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχει εντοπίσει, γιατί το έχει εντοπίσει σωστά, οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει μεγάλη βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι και πρώτα απ' όλα σήμερα, διότι ένα Παναθηναϊκός συνεχίζει και δέχεται με τέτοια ευκολία και ανοησία τα γκολ που δέχεται στα τελευταία παιχνίδια, πώς θα πάρεις πρόκριση. Πώς δηλαδή πρόκριση θα πάρεις ακόμα την επίθεση σου, γιατί μέχρι τώρα η επίθεση οδηγεί στις προκλήσεις στον Παναθηναϊκό, όχι η άμυνά του. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κρατήσει και ένα 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Κάτι που δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, για τον Κοντούρη λέει ένας φίλος, γιατί λοιπόν να το θάψουν αυτό το παιδί, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής χρονιάς.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι πάνε να το θάψουν. Είναι αρχή της σεζόν ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι το πώς παίζουν οι ομάδες τώρα, οι εντεκάδες με τις εντεκάδες, θα δούμε κατά τον Γενάρη Φλεβάρη, θα έχουν καμία σχέση. Εγώ αν με ρωτάτε, η εκτίμηση που κάνω είναι ότι ο προπονητής, το σκεπτικό του προπονητή είναι τα δύο κεντρικά του χαφ θέλει να είναι μπαλάτα, να είναι κυρίως πάρα πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Και είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο μικρός δεν το έχει στο 100%, έχει πολύ καλά άλλα στοιχεία, τα τρεξίματά του και η αμυντική του συνεισφορά που είναι τεράστια. Πιστεύω σιγά σιγά θα βρει ρόλο και ο Κοντούρης και θα βοηθήσει την ομάδα, αυτή είναι η αίσθηση μου.
0: Λοιπόν,
1: ειδικά προσοχή, ειδικά αν δεν αποκτηθεί παίκτης στο 6. Διότι αν αποκτηθεί παίκτης στο 6, μετά θα έχει τρίτο ρόλο ο Κοντούρης στην ομάδα. Έτσι. Θα το δούμε αυτό, να δούμε ποια η επόμενη μεταγραφή ποιο θα είναι και στα χάφια θα καταλάβουμε.
0: Λέει ένας άλλος φίλος Παναθηναϊκός, λέει ποτέ είστε παίζει σήμερα τελικό και ξαφνικά μένει έξω ο Ζαρουρίου που την είχε βασικό λύση 3-4 παιχνίδια γιατί τώρα δεν τον παίρνει στην αποστολή.
1: Ξαφνικά δεν μένει σήμερα ο Ζαρουρίου εκτός αποστολής. Έχει μείνει πριν από το πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός λίστας. Τον λόγο τον εξηγήσαμε. Και αποδείχθηκε ότι κάτι είχε στο μυαλό του προπονητής, πήρε ένα στόπερ παραπάνω, ο Τουμπά έφυγε, αλλά και να μην έφυγε με αυτά που έγιναν από τον Τουμπά στα τελευταία παιχνίδια που σωστά ο κόσμος έλεγε δεν γίνεται αυτό να μην το βλέπει ο προπονητής. Το είδε λοιπόν ο προπονητής, δεν τον είχε στα πλάνα. Έπρεπε να βάλει ένα στόπερ παραπάνω και βάλει τον Μπάλεμεν Μπράουν και έπρεπε να αφαιρέσει κάποιον που να παίζει μπροστά και να μην είναι τόσο ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Αυτό έχει γίνει με το Ρόλι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση που τώρα ξαφνικά διαβάζουμε μηνύματα υπέρ του Ζαωρή, υπάρχουν μηνύματα υπέρ του Ζαωρή. Το καλοκαίρι, εκεί ήμουνα, που ο Ζαωρή δεν έκανε καλά παιχνίδια, ερχόντουσα μηνύματα που πάμε του Ζαωρή. Τώρα είναι εκτός Ζαωρή και δεν παίζει Ζαωρή.
0: Όταν, okay. Όταν φεύγουν πάντα είναι καλοί. Όλοι.
1: Καλά, εντάξει,
0: όταν φεύγουν, κατάλαβες, όταν δεν παίζουν τέλος πάντων.
1: Τώρα πού έκανα μήνυμα για τον Βιλένα, γιατί έφυγε, δεν έχω
0: έχει έρθει για τον Μπακασέτα όμως.
1: Για τον Μπακασέτα σίγουρα θα εντάξει, οκ. Okay.
0: Έχει έρθει ναι,
1: αλλά για το Βιλένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει έρθει μήνυμα ακόμα.
0: Θα σου πω, αυτό πήγα να σου διαβάσω, που είναι το μήνυμα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι επιτυχημένος ο Κοτσόλης, διευθυντής του Παναθηναϊκού, μετά την αποχώρηση του Βιλένα, ό,τι και αν γίνει σε όλη τη χρονιά.
1: Εντάξει, και αυτή η υπερβολή είναι. Ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται όχι μόνο από τις μεταγραφές, αλλά από την επιλογή των προπονητών και από διάφορα οργανωτικά θέματα μέσα στην ομάδα. Από αυτά θα κριθεί ο Στέφανος Κοτσόλης και όχι ότι αν πέτυχε κάποιες μεταγραφές που μπορεί να πετύχουν ή κάποιες αποχωρήσεις. Σίγουρα όμως αυτό που μπορώ να πω για τον Κοτσόλη είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα και με τους μάτζους των παικτών και με τους παίκτες βοηθάει στο να υπάρχουν κάποιες παραχωρήσεις σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που πούλαγε μαγιά και νόμιζε ότι ήταν για ένας γενικός δερβέναγας χωρίς να σέβεται την... το όνομα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό οι παίκτες αποχωρούν. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Λέει ένας φίλος, μπορούμε να νιώθουμε δικαιωμένοι, λέει, στον Παναθηναϊκό, που θέλαμε να φύγει ο Μπακασέτας και τώρα στο κέντρο παίζουν αυτοί που παίζουν, ο Καμαρά και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό σου είπα ότι ήρθαμε και για τον Μπακασέτα.
1: Εντάξει, κάνα δικαίωμα. Εγώ και την άποψή μου για τον Μπακασέτα την έχω πει. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτας θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στην ομάδα. Ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Ακόμα και αν δεν έχει βασικό ρόλο. Το θεωρώ πολύ μεγάλη έτσι. Για τα αποδυτήρια. Θεωρώ ένα παίκτη ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Προσωπικότητα,
1: αλλά το θεωρώ και καλό παίκτη ο Μπακασέτα. Ακόμα και δεν είχε βασικό ρόλο να βοηθούσε, αλλά και okay, είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί. Έχει να κάνει και με τις επιλογές του προπονητή. Okay.
0: Δεν έχει βρει ομάδα ακόμα, έτσι.
1: Όχι, υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση από την Ομόνια που είναι στο τραπέζι. Έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες και για τον Όφη. Δεν γνωρίζω κάτι εγώ. Νομίζω ότι είναι η απόφαση του Μπακασέτα για το που θα πάει.
0: Πολύ μεγάλο γιατί το συμβόλαιο τώρα για να πάει στον
1: Όφη. Όχι, δεν έχει πρόβλημα γιατί έχει ξεκαθαριστεί από τον Παναθηναϊκό στον παίκτη ότι ό,τι διαφορά υπάρχει με την άλλη ομάδα θα την καλύψει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός για να πάει στην άλλη ομάδα. Δηλαδή βρίσκει μια ομάδα, ξέρω εγώ, που έχει, δίνει 400.000 ευρώ συμβόλαιο. Θα καλύψει ο Παναθηναϊκός το υπόλοιπο συμβόλαιο του για να πάει στην επόμενη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία, για να δούμε τι άλλο. Λέει ένας φίλος για τη λίστα. Η λίστα, παιδιά, 3 Σεπτέμβρη είναι. Μέχρι 3 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, 3 Σεπτέμβρη, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μεταγραφή και μετά άλλη από τη λίστα.
1: Καλά, καταρχάς πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να λέμε για τη λίστα σήμερα. Ένα-ένα τα πράγματα. Κατά δεύτερον, να πούμε ότι μεταγραφή μπορείς να κάνεις. Νομίζω ότι 15 Σεπτέμβρη είναι μεταγραφή στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Απλά μετά τις 3 Σεπτέμβρη, όλες τις ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Οι παίκτες που θα έρθουν θα παίζουν μόνο στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Αυτό.
0: Λοιπόν, break έχουμε, κύριε Στέφανε, πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζω λίγο εγώ. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αν παίζει το Ποντένσε, μου λέει ένας φίλος, δεν νομίζω. Αν έχει επιστρέψει ο Κάσερες, όχι. Επίσης όχι. Άσε με τον Γιώργο και εσύ, ο Παναθηναϊκός πάει, λέει, για ο Ναΐμ και Άμραμπατ και εμείς τίποτα. Οκ, παιδιά, δεν το ξέρω.
1: Για Άμραμπατ, από όσο ξέρω, δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Θα το λέω, δηλαδή, επειδή το άκουσα τώρα από σπόντα, δεν παίζει.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός πήγε για άλλους παίκτες πέρυσι, και ο Παναθηναϊκός πήγε για άλλους παίκτες πέρυσι, και η ΑΕΚ για άλλους παίκτες πέρυσι, και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και η ΑΕΚ πήρε τελικά το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Λοιπόν, ωραία η κοροϊδία σου λέει της ανάγκας στον κόσμο, λέει με τον Μπουέρτα, μια από τα ίδια και φέτος, πήραμε από μεταγραφές και τα βάζουμε, λέει, για το γήπεδο. Δεν νομίζω εγώ να είπα χθες εδώ στην εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα ή ότι είναι κλεισμένος ή τόσες μέρες να έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα. Δεν νομίζω να το έχω πει ούτε μία φορά. Και κατά συνέχεια λέω ότι είναι υπερβολικά πολύ δύσκολη. Ήταν μία από τις πολύ δύσκολη περίπτωση. Ήταν μία από τις πρώτες περιπτώσεις του Ολυμπιακού στη λίστα. Αλλά και πάντα έλεγα ότι είναι χαμηλά την μπάλα γιατί ήξερα πόσο δύσκολη είναι. Από μένα, εγώ δεν είπα τίποτα προσωπικά. Ότι κλείνει στον Ολυμπιακό ή κάτι σχετικό. Να το προχωρήσω τόσο πολύ. Λέει. Γιατί δεν παίρνουμε, λέει, τον ελεύθερο Σάντσο. Παιδιά, δεν ξέρω αν ο Σάντσο βλέπει την Ελλάδα.
1: Ο Σάντσο πού είναι τώρα, ρε παιδιά.
0: Πουθενά. Παιδιά είναι ελεύθερος και κάνει προπονήσεις σε μια ομάδα 10ης κατηγορίας της Αγγλίας.
1: Ωραία, τι ξεπεσμός είναι αυτό. Ναι. Πού έπαιζε πέρσι.
0: Στη United δεν ήτανε. Είχε φύγει.
1: Στη United ήτανε.
0: Δεν ήτανε.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν θυμάμαι. Παιδιά τώρα. Και νομίζω είναι ακόμα 26 έτσι το παιδί.
1: Oh.
0: Είναι ακόμα 26. Πέρυσι στη United ήτανε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, στην Άστον Βίλα ήταν, στην Άστον Βίλα. Δανεικός.
6: Δανεικός από την Άστον.
0: Ναι, ναι. Που αυτό το παιδί, πραγματικά, κρίμα.
1: Με ομάδα δέκατης κατηγορίας είπες.
0: Προπονείται, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς έχει βρει μια ομάδα για να μένει σε λίγο καλή κατάσταση. Αλλά και πάλι, ναι. Τι να πω, δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε στις μεταγραφές, λέει, θα πρέπει να πάρει ένα χαφ. Τη γράφει ποιοτικό μάλλον ο φίλος, αλλά και εξτρέμ που κάνει τη διαφορά. Όχι το χείλη γιατί δεν βάζει γκολ, θέλει και ένα να βάζει και γκολ. Ποια είναι η γνώμη σας. Παιδιά, μένω να εξαργήσει καλύτερη περίπτωση, αφού μου άρεσε περισσότερο από όλες περιπτώσεις και γιατί είχε και potential μεγάλο, ήταν ο Καντιλέ, 23 ετών, με φοβερά νούμερα στην Ελβετία. Κάποιοι λένε ότι όταν περισπίζει την Ελβετία, από την Πολωνία είναι μεγάλο το ρίσκο, μπορεί να μην σου βγει. Πολλές φορές η γνώμη μου είναι ότι καμιά φορά πρέπει να πηγαίνει και με το momentum του παίχτη. Όταν ο παίχτης είναι στα high του και ακόμα δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ. Θέλω να πας να τον πάρεις, να δώσεις 8-9 εκατομμύρια να τον πάρεις. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον πάρει, αλλά προτιμήθηκε να κινηθεί και από τους ανθρώπους μας και από τον προπονητή, είτε για τον Βάργκας είτε για τον Χιλ και όχι για τον Καντιλέ. Ο Καντιλέ τελικά πήγε στη Σάλτσμπουργκ. Και τη Σάλτσμπουργκ δεν νομίζω ότι είναι χαζή. Επίσης. Το έχουμε δει. Ότι θέλει ο Ολυμπιακός εξτρέμ που να κάνει διαφορά, ναι. Επίσης ότι ο Χιλ, ας πούμε, πέρυσι δεν είχε γκολ στην Ισπανία, δεν σημαίνει ότι θα έχει γκολ και στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικά τα πρωταθλήματα. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός και καλό χαφ και καλό εξτρέμ 100%. Μακάρι να πάρει το Βάργκα. Παιδιά, αλλά εγώ σας είπα και νωρίτερα ότι το βλέπω να δυσκολεύει το πράγμα. Συγχαρητήρια, λέει Τσανάκα, δεξί μπακ 6 εκατομμυρίων πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει Ροντινέ δεξί εξτρέμ. Εκεί δεν θα έχει αναβάθμιση, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ο Ροντινέ ούτως ή άλλως δεξί εξτρέμ ήταν. Το είχε πει ο προπονητής. Απλώς επειδή ο Μαφέο δεν ήταν καθόλου καλό στο ξεκίνημα τη σεζόν. Και ο Σάλιακας στο πρώτο μάθημα η Μέγεν είναι καπίση καλός, προτίμησε να τον βάλει για ένα παιχνίδι και με τον Αντρόμιο δεξί μπακ έπαιξε ο Ροντινή σε αυτή τη θέση. Εξτρέμ τον υπολογίζει περισσότερο ο προπονητής. Εφόσον τώρα που έρχεται ο Πέντερσεν αποδειχθεί ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό ως βασικός δεξιός μπακ, τότε θα είναι αυτός ο δεξιός μπακ, όχι ο Ροντινή. Ο Ροντινή θα είναι ένας πασπαρτού παίχτης. Νομίζω στο ρόστερ. Εκτός και αν έρθει τίποτα για το Ροντινέ οι τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί η Γκρέμιο τον θέλει πάντως. Λοιπόν, από τον Μέλε λέει στον Πέντερσεν που οι οπαδοί στο Ρήνο κάνουν πάρτι που φέγει την ομάδα τους, ήταν που θα κάναμε μεταγραφές από το πάνω ράφι. Οκ, κάνουν πάρτι στο Ρήνο. Πολλοί γράφουν οκ, μπράβο που έφυγε, και άλλοι λένε ότι είναι και λίγα, και άλλοι λένε ότι έφυγε στην καλύτερη του φάση. Παιδιά, εγώ τον παίχτη θα τον δούμε στο γήπεδο. Είτε επειδή πλέον έχει γίνει. Νομίζετε ότι έχουμε γίνει όλοι σκάουτερ και όταν βλέπουμε κάτι από το SofaScore, από το FootMob, όπως λέγεται αυτό, την εφαρμογή και όλα τα άλλα, άμα δεν έχει καλά στατιστικά εκεί, ότι δεν είναι καλός παίχτης. Οκ. Αν τον δούμε στο γήπεδο, εγώ δεν είπα ούτε ότι είναι καλός παίχτης, ούτε ότι είναι κακός. Το δούμε στο γήπεδο και άμα δεν είναι καλός παίχτης, το πούμε. Γιατί, δηλαδή, τι έγινε. Λοιπόν, τα καταφέρατε όλα τα παπαγαλάκια Τσανάκα και αφήσατε το θρύλο χωρίς εκτρέμ και καλές μεταγραφές. Οκ.
1: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν. Είσαι και τεχνικός της Δύσης πλέον.
0: Σκάουτερ.
1: Δεν το ξέρω, φίλε.
0: Σκάουτερ.
1: Τι μας το κρύβεις αυτό, και έτσι, μας το κρύβει, έτσι.
6: Κοίτα, και εγώ να δω τις μεταγραφές που έχει κάνει, θα το κρύβα, ρε φίλε.
1: Ναι, μα θα έχει ευθύνη όμως ο γιος του Τσανάκης, δεν θα πρέπει να κάνει Ολυμπιακός από ό,τι ακούω.
0: Λοιπόν, τι τραβάμε. Ποιοι θα παίξουν στόπερ στην Τρίπολη, ένας φίλος. Βλέπω τον Σμαέλοβιτς να παραμένει βασικός και τον Κάρμο. Και να έχει και ο Ολυμπιακός για στόπερ που θα κατεβάζουν καλά την μπάλα. Αλλιώς Ρέτσο Κάρμο. Γιώργο, να υποθέσω, λέει, ότι στο τέλος των μεταγραφών θα λες ότι οι παίκτες θα πάρουμε είναι εισάξει του Κουέρτα, λέει, και του Κάσερες, όπως τώρα ο Πέτερσεν ότι είναι εισάξει του Μέλε, λέει ο Άγγελος. Τα παιδιά εδώ είναι. Αν είπα εγώ κάποια στιγμή ότι ο Πέτερσεν είναι εισάξει του Μέλε, οκ. Άμα αυτό ακούσατε, 6 ώρα, 6 και κάτι θα ανέβει εκπομπή, να το ακούσετε και να μου, και να μου πείτε. Λοιπόν, σε 6 μέρες, λέει, ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα, θα μπορέσει να ολοκληρώσει το ρόστερ και να ανταποκριθεί σε επιλογές των παιχτών. Αυτό πρέπει να γίνει. Πήρε τώρα δεξιμπακ, πρέπει να πάρει και χαφ και εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ελπίζω και πιστεύω πως θα μπορέσει να ανταποκριθεί, όπως λες.
1: Μέχρι την Τρίτη είναι. Τετάρτη.
0: Λοιπόν, τρεις ποτέ έχει, την Πέμπτη.
1: Α, Πέμπτη.
0: Μέχρι τρεις δηλώνεται, άρα την Πέμπτη.
1: Σωστά, την Πέμπτη. Ναι.
0: Μακάρι. Μέχρι τότε είναι μια εβδομάδα ακριβώς που εγώ βλέπω, εκτός από δύο παίκτες που θα έρθουν, να φεύγουν και τρεις-τέσσερις. Μιλάω για λίγους.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φύγουν, γιατί έχει ο Ολυμπιακός 30 παίκτες ρόστερ κοντά τώρα. 30, 31, 32. Είναι πολλοί, βέβαια είναι και παίκτες που δεν υπολογίζονται, όπως ο Καμπελά, όπως ο Γιάρεμτσουκ, που okay. Δεν υπολογίζονται, αλλά πρέπει και αυτοί κάποια στιγμή να φύγουν. Ο Κλέιτον, ας πούμε, να δούμε αν θα μείνει για τρίτο σεντερφόρ ή θα πάει προς Μέση Ανατολή να παίξει. Καμία Σαουδική Αραβία, κάτι τέτοιο. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει στη Λιόν. Η Λιόν αποκλείστηκε χθες, δεν πήγε Champions League. Θα πάει να παίξει Europa League με τη Λιόν. Ας πάει. Ο Καμπελά τον θέλει να έρθει στη Β' Γαλλίας, ακόμα δεν έχει πάει. Τον Μπρούνο τον θέλουν πόσες ομάδες, δεν γίνεται παρά μικρό. Αν πάρει χάφ ο Ολυμπιακός, πρέπει να φύγει και ένας χάφ. Δεν χωράνε όλοι. Για το Ζέλσον τον θέλει Κράσνονταρ. Και όλα αυτά τώρα μιλάμε 27 Αυγούστου, έτσι. Και τσε, θέλεις να πάρεις και ένα μήνυμα.
6: Ας πούμε κι εμείς. Άρα λέτε ένας φίλος τέσσερις Έλληνες δηλώνουμε, ναι. Επομένως Αλεξίου Καλοσκάμης έξω, ναι. Λένε είπες όμως ποιος ξένος μένει έξω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Αγγελόπουλος, Σώσα, Φερνάντες, Γιούμπι, Πενράης, Ελίασσα συμπληρώνουν τους μαξ 6 παίχτες που μπορεί να δοθούν δανεικοί από μια ομάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μάστε. Υπάρχουν λύσεις, φίλε. Θα δοθεί και ο Σαχαμπόδανικος. Καλησπέρα, συγχαρητήρια στην Ακάρα μας. Μια ερώτηση, παρακαλώ. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα του Γιούμπιτς? Θα ανακοινωθεί τώρα, πιστεύω, από εδώ και πέρα. Θα ανακοινωθεί. Αν θα βγουν διαρκείες για Ευρώπη, επίσης πότε είναι τα πρώτα μάτς, αν ξέρουμε. Πέρυσι δεν είχε γίνει κάτι με διαρκείες για Ευρώπη, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εισιτήρια με Κηφισιά, νομίζω ότι δεν θα πάρει η ΑΕΚ εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά, γιατί η Κηφισιά παίζει τηλεοφόρο και όπως είχε γίνει και με την Άθες Καλυθέα, φαντάζομαι
1: ότι. Με την Άθες Καλυθέα το ίδιο είχε γίνει, ναι, έχεις δίκιο, Κίτσε.
6: Εντάξει, και είναι και λογικό ότι να έχει βάλει όρο ο Παναθηναϊκός να μην δοθούν εισιτήρια σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και πάω, δηλαδή είναι πολύ νορμάλ αυτό. Παίζω μελότο, λέει ένας φίλος, πως ερώτα θα συνεχίζει να πέσει ρομπότ. Τι να σου πω ρε φίλε, ξέρω εγώ. Λότο ξελότο, αφού οι άνθρωποι που θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που λες, θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι, τι να πούμε. Θέλουμε δεύτερο δεξί μπακ, δεν είναι ποιοτικός ερώτα, ούτε μου κουντί, λίγος ανταγωνισμός δεν βλάπτει. Κανείς δεν είναι ποιοτικός, όχι μόνο αυτό που λες. Ούτε ο Γιώβιτς είναι ποιονικός, ούτε ο Βάργα είναι ποιονικός, δεν υπάρχουν ποιονικοί. Έτσι όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ δείχνει να είναι χαόδης η διαφορά από τους υπόλοιπους, πιστεύετε ότι μπορεί κάποια ομάδα να καλύψει αυτή την απόσταση και πώς? Εντάξει τώρα παιδιά, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όντως η ΑΕΚ είναι σε καλό επίπεδο γιατί, και το ξέραμε γιατί είναι η ομάδα που έρχεται με τις λιγότερες αλλαγές από πέρυσι. Αλλά όπως βλέπουμε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμη μια ομάδα που παλεύεις. Πρέπει να την περάσει για να πάρει το πρωτάθλημα τέλος πάντων. Και εγώ έχω ξαναπεί και το πιστεύω ακόμη. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορεί να συμβεί και κάτι απρόπτο και να αλλάξει τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Απλά εδώ βγαίνει να συμπληρώσω κάτι, αν και σου κόβω ένα μήνυμα τώρα. Να θυμόμαστε και λίγο το που ξεκίνησε πέρσι η ΑΕΚ. Επειδή εγώ την έζησα πέρσι το περσινό καλοκαίρι μαζί με τον Γκέτσε.
6: Και καλά κάνεις.
1: Τα μηνύματα που ερχόντουσαν στον Γκέτσε, πού πάμε με τον Νίκολιτς, έτσι ακριβώς. Πού πάμε με τον Νίκολιτς και όλους αυτούς δεν τα λέτε. Έτσι του λέγανε το Κέτσε. Όμως η ΑΕΚ στήριξε τον Νίκολιτς και το στήριξε μάλιστα εντάξει, το καλοκαίρι προκρίθηκε, οκ. Αλλά το στήριξε στην κακή περίοδο, δεν είναι, και έτσι, που χάνε τον ΠΑΟΚ 0-2 και τον Ολυμπιακό 2-0.
6: Υπάρχουν και δηλώσεις του Λιόπουλου. Όχι δηλώσεις, ομιλία σε φιλάθλους που έλεγε ότι κάνει υπομονή και θα δείτε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν μια ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, έχει ένα προπονητή που το στηρίζει και πιστεύει στον προπονητή και το στηρίζει στα δύσκολα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που συνήθως είναι αυτό που βλέπουμε.
6: Παίρνω πάσα από αυτό που λες και λέω ότι όντως αυτό εννοεί και για τον Παναθηναϊκό άνευ απρόοπτου, έτσι. Δηλαδή, αν ας πούμε γίνει μια στραβή ακόμη και σήμερα και... ξαφνικά, ας πούμε, διαλυθούν πάλι τα πράγματα και ξαναρχίσει ο Παναθηναϊκός από την αρχή.
1: Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αν αλλάζει προπονητή κάθε δύο μήνες, δουλειά δεν γίνεται.
6: Εγώ δεν λέω, δεν είμαι αυτός που λένε ότι πρέπει να αφήσει ένα προπονητή.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: 90,3.
1: Σε εκτακτή μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κοινωνική στέγαση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρμων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Στρέφς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Γιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Κανουίρ.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Sport FM 94,6.

0: τη Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet, Ferencvaros Trabzonspor. Είχε κερδίσει Ferencvaros μέσα στην Τουρκία με 1-0 στο πρώτο match. Να ξέρετε.
2: Ωραία. Χι δύο διπλή ευκαιρία.
3: Θα πάω μετά σου. Ακριβώς το ίδιο.
1: Εγώ θα πάω με χι ημίχρονο. Και να χαιρετήσουμε Τάσο.
3: Τάσο, σε αποχαιρετούμε. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Ναι. Αύριο θα είσαι μαζί μας, θα έχεις γυρίσει.
2: Εκεί θα έχω γυρίσει, δεν ξέρω αν θα προλάβω να κατέβω, θα το δούμε αυτό οριακά. Θα είμαι τηλεφωνικά πάντως θα είμαι.
3: Εντάξει, εντάξει Τάσο.
2: Εντάξει, μπορεί και να προλάβω.
3: Έγινε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και έτσι συνεχίζω εγώ.
1: Ποιος ήταν τώρα?
0: Νομίζω εσύ πρέπει πριν το break.
1: Ωραία, ναι, εγώ έλεγα. Όχι, εγώ έλεγα σίγουρα, ναι.
0: Έχουμε δεξί μπακ το Ρέτσο, λέει. Παπάδες μπορεί να κάνει εκεί. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι δεξί μπακ ο Ρέτσο. Έχει παίξει δεξί μπακ, δεν είναι δεξί.
1: Και παπάδες και όλα, εντάξει.
0: Και παπάδες, είδα, τώρα είναι λίγο...
1: το παράκανες,
0: είναι παιδιά. Λίγο υπερβολικό, ναι. Οκ. Okay. Μια χαρά είναι σαν αυτό. Λοιπόν, ο Μπακασέτας λέει στον Ολυμπιακό δεν θα τέριαζε. Εφόσον υπάρχει επιθυμία, θεωρείτε ότι θα ήταν δυνατή μια τέτοια μετακίνηση? Όχι, δεν θεωρώ ότι θα ήταν. Ότι θα τέριαζε στον Ολυμπιακό. Ειδικά στον Ολυμπιακό. Θέλει να πρεσάρει, να παίζει έτσι με ένταση και τα σχετικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα το έλεγα. Να ταιριάζει σαν παίκτης. Ο Ολυμπιακός θα βγάλει τη χρονιά με δύο φορ και το Ζώτα Σίλβα αν χρειάζεται. Δεν νομίζω. Αν γινόταν κάτι εκεί θα έβλεπα κάποιο νεαρό Έλληνα, κάτι τέτοιο δηλαδή. Όχι ότι υπάρχει κανένας παίκτης. Όχι, δηλαδή δύο-τρία ονόματα υπάρχουν από Έλληνες διαθέσεις μικρούς ή ίσα-ίσα να καλύψει για λίστα, για να αυξήσει λίγο τους Έλληνες. Γλυκάρη Γιώργο λέει το ζώτε χριλιάρα τον αγόρασε επειδή θα μπόθηκε μέσα σε ένα μήνα, γιατί χθες μας είπε ότι δίνει κριτήριο ότι θέλει θέση για να φέρει κι άλλο δανεικό. Ναι, είπε ότι δεν είναι αυτό το κριτήριο, το βασικό κριτήριο, αλλά εάν προκύψει κάτι που θα μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει μέσω Νότιχαμ που δεν μπορεί ο ίδιος, μακάρι να το κάνει. 100%. Πλάκα μου κάνετε. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει ένα παίχτη 20 εκατομμυρίων μέσω Νότιχαμ, γιατί να μην τον φέρει? Από τη στιγμή που έχει αυτή την ευκαιρία. 100%. Δεν είμαι, δηλαδή και ο Γκουστάβο Σά που ήρθε, τι να κάνουμε τώρα παιδιά, πήγε 20 εκατομμύρια. Μπορεί η ελληνική ομάδα να δώσει 20 εκατομμύρια? Όχι. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα ήθελε στην ομάδα που θα βρίσκεται, στην ομάδα που θα ανήκει, να έχει μια σταθερότητα. Γιατί αν έμενε στην Νότιχαμ, ένα χρόνο νομίζω ακόμη στο συμβόλαιό του, και δεν ανανέωνε, θα γύρναγε και θα πρέπει να ξαναφύγει. Και στον Ολυμπιακό ο ίδιος θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για την καριέρα του αυτή τη στιγμή. Και είναι και πολύ καλός παίκτης ο Ζώτα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό λέει είναι με τόσα λεφτά που θέλει να δώσει ο Μπέιλι της Άστον Βίλα, λέει που τον δίνει η Άστον Βίλα τον Μπέιλι και με πόσα λεφτά που λες. Φίλε μου, δεν το έχω δει. Μου τον δίνει με 7-8 εκατομμύρια.
1: Όταν ακούς ευκαιρία πάντως για παίκτη της Άστον Βίλα, λίγο.
0: Και τώρα εξτρέμ που τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικός νομίζω. Τι να πω. Λοιπόν. Γιώργο, θέλω την άποψή σου σε δύο θέματα. Ο Λιβάη δεν θα μπορούσε να αρπάξει την ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός λέει για Λιβάη. Ήθελε είναι παίχτης που θα μπορούσε να παίξει. Θα τέριαζε τον Ολυμπιακό 100%. Αλλά από τότε που ο Ολυμπιακός τον διεκδίκησε, δεν τον πήρε. Τον πήρε η Άκη τελικά. Δεν έχει ξαναμπεί σε κάποια διαδικασία να τον κοιτάξει ή να ασχοληθεί με την λόγω περίπτωση. Και με τον Ονάη λέει δεν μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ταιριάζει τα μάμ στην ομάδα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τα μάμ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω αν ο Ναΐ θα έρχονταν εύκολα Ελλάδα. Και δεν γνωρίζω τι λεφτά θέλει η Τζιρόνα, πραγματικά. Δηλαδή, ας πούμε, μου στέλνανε τις προάλλες, πήρε ο Ολυμπιακός στο Ρόκα, λέγατε 5 εκατομμύρια από την Τζιρόνα για την ίδια ομάδα ο Τσιγκάνκοφ, που είναι φανταστικός παίχτης, έτσι, πήγε με 4-1 στον Άγιακ. 4 εκατομμύρια τώρα ο Τσιγκάνκοφ. Και λέγατε γιατί δεν πήγε να τον πάρει αυτόν ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός ρώτησε και για τον Τσιγκάνκοφ. Αλλά δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μακάρι να μπορούσε να τον πάρει τον Τζιγκάνκο. Τι συζητάμε τώρα. Φοβερός παίκτης ο Κράνος. Επίσης τον πουλήσανε 5 εκατομμύρια, γιατί από 5 και πάνω το 5% των χρημάτων θα πήγαινε στη Δυναμό Κιέβου. Οπότε προτίμησαν αντί να δώσουν 7-8 εκατομμύρια να τον δώσουν 5 για να βάλουν στη τσέπη τους και έχουν κρατήσει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπόληση 20-30%. Να δω αν είχε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Ο Τσιριβέγια μου λέει, ας φίλος αν θα τρέχει στον Ολυμπιακό, τι θα πάρουμε όλο τον Παναγό. Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως ότι όχι, ότι ο Τσιριβέγια θα τρέχει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Τι άλλο, να δω. Κάτι τελευταίο. Όχι, δεν βλέπω κάτι, οπότε μέχρι να μαζέψω κανένα από παρακάτω και έτσι. Θέλεις να δεις και εσύ?
1: Ναι. Και έτσι ο Αλτέτης λες και δεν θα τρέχει στην ΑΕΚ και είναι και φθηνός. Το πρώτο μήνα τον έκανε το Ρώτα και ο γιο. Άλλο μάτσα βλέπεις, φίλε. Ο Ολυμπιακός πήγε πέρσι στη Champions League με 2,5 στόπερ. Φέτος εμείς θα πάμε με 2 βασικούς. Πού να χαλάσεις τώρα καρδιές, λέει με Γκατσίνο, Βιτσιβίντα για τη λίστα. Εντάξει, έχει η ΑΕΚ, είπα και πριν, έχει 5 center back και έχει και 2. Ακόμα παίκτες που μπορεί να παίξει τη θέση. Ο Λιβάη θα είναι ταβάνι για τον Ολυμπιακό. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Βλέπω Λιβάη και ξεχνιέμαι. Ο Βιτάς λογικά θα πάρει τη θέση του Κουτέσα. Ζωά ο Μάριο μόνο για Ελλάδα, αν έρθει. Καλά, αν έρθει. Στο πέρα δεν παίζουμε και θα πρέπει να κοπεί ο Κατσίνο με τη Σεβίντα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο, φίλε. Σε καμία περίπτωση. Τι λες. Και λίγο σεβασμό σε αυτούς που παίχτες, και στο Βίντα και στο Κατσίνοβιτς. Άλλο, άλλο. Ο Νίκολας δεν είπε ποτέ ότι δεν θέλει παίχτη, ότι κανείς προπονητής δεν λέει όχι σε κάτι άλλο. Μόνο ο πρόεδρος είπε είμαστε πολλοί, οπότε καταλάβαμε. Ναι, αλλά ποιος είπε ότι είπε ο Νίκολας δεν θέλει παίχτη. Άκουσες κάπου να λέει κάποιος τέτοιο πράγμα. Χθες μίλησε ρε παιδιά ο Νίκολας και σας είπα ακριβώς τι είπε. Είπε ότι είμαστε στην αγορά. Και μπορεί μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει κάτι. Κανείς προπονητής που είναι, αν του φέρνει ένα πολύ ποιοτικό παίχτη που να ταιριάζει όμως στο πλάνο του, δεν λέει όχι. Αυτό είπε. Δεν σημαίνει όμως, λέει, ότι επειδή πήραμε τώρα λεφτά από το Champions League θα αρχίσουμε να τα σκορπάμε. Μήπως να πάνε, λέει, κανένα 20 λεπτό με Κηφισιά ο Αλεξίου Χρυστακόπουλος. Αν όχι, πάλι θα λέμε μετά θα βγάζουμε ένα παίχτη. Δεν πειράζει, φίλε. Ας πάρει έκτο παιχνίδι. Και δεν βγάλει ένα παίκτη. Θα παίξουν και δύο στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Έρχεται το κύπελο. Πού είναι τώρα ο Μέγας Κότς Ματίας Αλμέιδα? Είναι στη Μοντερέι και προχθές προκρίθηκε στους 4 του Champions League της Βορείου και Κεντρικής Αμερικής. Με γκολ του Πινέδα. Άλλο. Πριν από το μάτς ακούγαμε για κερασάκια και ότι πρόκειται να φέρει κάτι επιπλέον, ξαφνικά γυρίζει το όλο το έργο. Ο προπονητής είπε ότι κανείς δεν λέει σε κάτι. Ρε φίλε, ό,τι είπε ο προπονητής λέω κι εγώ. Εντάξει, δηλαδή μην λέμε άλλα αντάλλον. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της, όπου ήθελε να πάρει παίχτη πήρε, πήρε και παραπάνω από αυτούς που είχε στο αρχικό πλάνο και σύμφωνα με τον καθήλυν αρμόδιο, τον προπονητή, αν βρεθεί κάτι, ένας παίχτης που να του κάνει και να είναι ευκαιρία, θα τον πάρει η ΑΕΚ. Να τον λέμε πλέον του Νίκολιτς, όχι φίλε μου, να μην τον λέμε του Νίκολιτς, γιατί δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη μετά. Το όνομα του είναι επικίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι σχέση έχει ο σεβασμός με την ανάγκη να μην, αν τραυματιστεί κάποιος για πίσω? Δεν σε καταλαβαίνω φίλε μου. Εγώ είπα ότι μιλάτε με... δεν ξέρω αν ήσουν να δικάσω τα μηνύματα. Είναι τεράστιο λάθος, ας πούμε. Και ασέβεια να λέμε για τον Βίντα ότι μπαίνει στη λίστα χαριστικά ή και για τον Κατσίνοβιτς και τέτοια πράγματα. Είναι παίκτες που έχουν προσφέρει πάρα πολλά, έχουν πάρει δύο πρωταθλήματα. Πέρυσι ο Βίντα, χάρη στο Βίντα, η ΑΕΚ βγήκε τρίτη στη League Face, στο τελευταίο μάτς με την Κραϊόβα, αν το θυμάστε. Πιστεύεις ότι το κερασέκ στην τούρτα... Κοίτα τώρα το χάσα. Δεν θα πάρει τελικά παίχτη, ναι, οκ. Άλλο. Πιστεύεις ότι ο κερασέκ στην τούρτα μπορεί να είναι ακόμη ένα σπορ κίλερ? Δεν νομίζω ρε φίλε, θα είναι τρέλα. Δηλαδή πραγματικά θα είναι τρέλα να πάρει αξιδερφόρ.
0: Κοίτα, θεωρητικά αφού παίζει με δύο μπροστά θα μπορούσε να έχει τέσσερις.
1: Εντάξει, θα έχει τον Κοϊτά και τον Κατσίνο.
0: Αλλά έχει παίχτες που πολλές φορές παίζουν.
1: Μα μένει ο Ζήνη έξω, λες γιατί δεν παίζει ο Ζήνη. Ναι. Μπαίνει έξω Βάρκα, λες γιατί δεν παίζει ο Βάρκα. Και θα πας να βάρεις και άλλον τώρα που να... τέτοιο. Okay. Εγώ και εγώ έλεγα ότι μήπως πάρει ένα παίχτη που να μοιάζει κάπως με τον Βάρκα. Όχι να είναι στην αξία του Βάρκα και στο επίπεδο. Αλλά θυμάμαι τον είχα ρωτήσει τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό τον Νίκολες και είχε πει ότι είναι μια θέση που δεν σκεφτόμαστε ενίσχυση. Προφανώς έχει και αυτούς τους δύο. Τους υπολογίζει και τον Κάτσι και αν χρειαστεί και τον Κοϊτά. Η φαβορή για να πάρει ΑΕΚ παίχτη, αν πάρει τελικά, η φαβορή θέση για μένα είναι κάποιος που να παίζει αριστερά και δεξιά μπροστά. Αυτό νομίζω.
0: Α, δεν θα βλέπεις δηλαδή στόπερ, ας πούμε, ή δεξί μπακ, όχι.
1: Εγώ λέω φαβορή είναι αυτή η θέση. Δεξί μπακ, ρε Γιώργο, αν θέλα να πάρουν θα πέναν. Δεν άλλαξε
0: θα
1: κάτι.
0: Θα πέναν τόσο καιρό τώρα.
1: Δεν άλλαξε κάτι. Αντιθέτως και ο Ρόδα γίνεται όλο και καλύτερος, δηλαδή και φέτος. Οπότε δεν έχει τέτοιο.
0: Ναι. Να πούμε και έτσι ότι ανακοινώθηκε ο Τσέριν Ατινά Λουάχτα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. 3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είχε πει και ο Τάσος. και ο Νίκος θες. Ο Σλοβένος χαφ. Συνεχίζεις, έτσι.
1: Ναι. Κώστα, καλησπέρα για την ισοδομία του πρωταθλήματος. Θα παίρνουν όλοι στήρες τηλεφόρα. Κανένας. Μόνο ο Παναθηναϊκός θα πάρει από ό,τι ξέρω. Okay. Είναι κάποιοι όροι που δικαιούται μια ομάδα να βάλει όταν δίνει το γήπεδό της. Ο Νίκολης λέει: έχεις βγει στην Αλβέδα, ναι ή όχι, επειδή είναι αγαπημένος μου. Είναι αγαπημένος μου πάρα πολύ. Και τώρα είναι ο Νίκολης αγαπημένος μου. Και δεν τον έσβησε. Δηλαδή, αυτά που κέρδισε ο Αλμέιδα με την ΑΕΚ και το ποδόσφαιρο που έπαιξε και αυτά που ζήσαμε δεν σβήνουν και δεν είναι και αυτός ο στόχος του Νίκολης να σβήσει. Ο στόχος του Νίκολης να σβήσει το τελευταίο τρίμηνο του Αλμέιδα και το έχει σβήσει και με το παραπάνω. Και δόξα τω Θεώ. Αυτά.
0: Συνεχίζω εγώ λοιπόν. Για να δούμε, αν φύγει ο Μπρούνο θα έλεγε σε επιστροφή Αθανασίου. Το είπα και χθες ότι δεν θα το έλεγα, όχι. Το θεωρώ δύσκολο να επιστρέψει. Έχει ο Ολυμπιακός μια ρήτρα, αν δεν κάνω λάθος, στο δανεισμό του ότι με ένα μικρό ποσό μπορεί να τον πάρει πίσω. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή σε δύο προετοιμασίες, ναι, επίσης ουσίας δεν, και σε δύο-τρεις μεταγραφικές περιόδους διαφορετικές, δεν έχει προτιμηθεί τον προπονητή. Δεν θα το βλέπα. Για μένα λάθος του Μεντιλίμπερ αυτό. Ο Αθανασίου είναι καλός παίκτης και για δεύτερος θα ήταν μια χαρά στον Ολυμπιακό. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Αντί Μέλε λέει που παρεμπιπτόντως είχε όσο ο Πέντερσεν και πρώτος στόχος μας, αντί που έρτας μάλλον δανεικός ο Αντρέ λέει ο Άλβαρες και αντί Βάργκας ο Χίλ με 22 χρόνια. Τέλεια λέει ο φίλος ο Αντρέας. Οκ. Okay. Στο γήπεδο όλοι. Και εγώ για δεξί μπακ το Μέλε προτιμούσα. Αλλά καθίστε να δούμε τον Πέντερσεν. Τον Μέλε και 100% τον πρώτο ήταν η επιλογή που με το που την άκουσα εγώ ενθουσιάστηκα. Αλλά πρέπει να δούμε και τον Πέτερσεν στο γήπεδο. Λοιπόν, αν χαλάσει του Βάργκας βλέπεις από πουθενά να σκάει μύτη ο Ποντένσε. Όχι, δεν νομίζω. Στην Αραβία και κάτω μια χαρά. Νομίζω. Όχι, θα τον χαλάσει το Europa League με τη Λιόν Ρετσανάκα, λέει τον Γιάρεμτσουκ μεθυσμένος. Όχι, απλά νομίζω ο Γιώργος θα ήθελε να παίξει Champions League. Όχι, θα τον χαλάσει. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει να παίξει. Άμα θέλει να πάει στο Europa League, ας πάει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η μέρα με τη νύχτα, λέει ο Δανός με τον Νορβηγό. Μακάρι να βγω ψεύτης και να είναι ο καινούργιος Ελαμπτελαουή, αλλά δεν το βλέπω. Δεν μας πάνε οι Νορβηγοί σαν ομάδα. Ο Ελαμπτελαουή είναι Νορβηγός, ήταν που είπες. Άλλο Δανό, Ολυμπιακός, ποιον είχε. Τον Ελιονούς είχε, τον Εκστρέμ. Καλός παίχτης, δεν είναι κακός. Άλλο Νορβηγό δεν θυμάμαι. Αυτούς τους δύο θυμάμαι. Το Σολμπάκιν είχε φέρει που πέρασε και δεν ακούμπησε. Καλά, αυτός από όταν, γενικότερα από όταν έφυγε από τη Ρώμα, ήρθε στον Ολυμπιακό και μετά έφυγε από εδώ και από εκεί που δεν ακούμπησε γενικότερα πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είπε κανείς παιδιά ότι παίρνει ο Ολυμπιακός στον Ελαμπτελαουή. Αλλά εγώ είπα ας περιμένουμε να τον δούμε. Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν τον έχω δει. Για τον Μπουέρτα που τον είδε και στο Μουντιάλ, ας πούμε, για παράδειγμα, το έλεγα. Για τον Κάσερες που κάθεσε αρκετά μέσα από διάφορες πλατφόρμες και εφαρμογές να τον δω. Είπα τη γνώμη μου. Για τον Γκονζάλες ρώτησα. Δεν τον είχα δει, ρώτησα. Και μετά πλέον τώρα προπονείται, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Και σας τα λέω. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε όλους τους παίκτες. Για τον Δανό, παρότι βλέπω πάρα πολύ Ιταλία, γνώμη δεν έχω. Θα φανεί μέσα στη σεζόν. Αν είναι καλός ή κακός παίκτης. Νομίζω ότι μια πρόσληψη, λέει αποκλειστικά, τεχνικού διευθυντή Έλληνα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι απαραίτητη.
1: Μόνο αυτό λείπει τώρα και κλείσει.
0: Πώς ακόμα.
1: Συμπληρώθηκε το τέτοιο.
0: Α, έναν λέει από παλιούς, λέει παίχτες Έλληνες ή ξένους, Νινιάδη, λέει Αλεξανδρή, Παπασταθόπουλο, Καμπιάσο ή Φουστέρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν κάποιος παιδιά έχει παίξει την ομάδα απαραίτητα σημαίνει ότι θα είναι και καλό στη δουλειά του. Δεν ξέρω αυτό. Δηλαδή ο Ριμπάλτα που κάνει σούπερ δουλειά στην ΑΕΚ και παίξει την ΑΕΚ. Δεν πρέπει να κάνει ποδοσφαιριστή ο Ριμπάλτα βέβαια. Okay. Αλλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή. Το να έχεις ας πούμε τον Καμπιάσο το Φουστέρ σε κάποιο ρόλο στον Ολυμπιακό, ναι. Σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι τεχνική διευθυντές. Ο Καμπιάσο βέβαια είναι προπονητής. Ο Φουστέρ, ναι, θα μπορούσε να είναι σε μια θέση κάπου. Ο Νινιάδης είναι μάνατζερ. Είναι μαζί με τον Τζόρτζεβιτς. Ο Αλεξανδρής είναι σε ακαδημίες. Ο Παπασταθόπουλος είναι. Ο Παπασταθόπουλος δεν είναι πουθενά. Ο Παπασταθόπουλος είναι στην Καλαμάτα. Κάνει διακοπές. Εκειμένη. Λοιπόν, ο Ροντινή δεν κάνει πια για τον Ολυμπιακό. Καλύτερα θα είναι να πουληθεί. Αν αποφασιστεί ότι τον παραχωρεί ο Ολυμπιακός και τον δίνει με τα λεφτά που του προσφέρουν, οκ, okay, ναι. Τι να σου πω τώρα, 34 χρόνια έχει φτάσει ο Ροντινή. Αφού είχε συμφωνήσει με τον Πουέρτα, λέει ο Ολυμπιακός, πριν ένα μήνα και είχε σκοπό να δώσει τα λεφτά, γιατί δεν τέλειωσε στην αρχή για να έρθει ο παίκτης, μας δουλεύει ο πρόεδρος. Παιδιά, όταν είναι 16, 17, 18, 20 εκατομμύρια, που είναι ένα τεράστιο ποσό για ελληνική ομάδα, καλό θα είναι να κάνεις μια διαπραγμάτευση όπως έκανε και ο Ολυμπιακός, έκανε κάποιες προτάσεις χαμηλότερες, για να δει αν μπορεί να κατεβάσει το ποσό. Είναι λογικό όταν μιλάμε για ποσά να προσπαθείς να το κατεβάσεις. Δεν κατέβηκε η ομάδα και τελικά ο ποδοσφαιριστής θέλει να δει τι θα γίνει. Δεν έχει απαντήσει στον Ολυμπιακό αρνητικά ο Πουέρτα, αλλά έχει βάλει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή την Μπενφίκα. Στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι η Μπενφίκα, η Άιντραχτ και η Ρώμα. Πρόταση δεν έχει από καμία από τις τρεις, ενώ να δώσει κάποια ομάδα τη ρίδρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η Μπενφίκα έχει 6 χαφ, κάποιος πρέπει να φύγει και πρέπει να πουλήσουν κάποιο χαφ, γιατί πήρε τον Μπαλίνια από την Μπάγερν Μονάχου, τώρα 20 εκατομμύρια. Έχει χαφ η Μπενφίκα. Η Άιντραχτ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια πρόταση, ούτε η Ρώμα. Οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει 8 η ώρα Μπραν Πάοκ και Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός.
1: 7 η ώρα κλήρωση. Και λίγο πολύ, παιδιά.
0: Και 9 η ώρα Όφη.

0: Sport FM Patra.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 26 Αζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 26 10

0: σε.
1: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: κάνει το πλασέ.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
12: Okay.
11: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων.

0: και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο
2: και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 693

0: χώροι.
1: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
0: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
1: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
0: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
1: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
0: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
0: Στον κόμβο Γλυκάδας.
1: Τηλέφωνο 2610-642-399.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
4: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Και μετά πήγε και πήρε την πρόκριση στη Σόφια στην παράταση. Και αυτό θέλει να κάνει και σήμερα για να χαλάσει τη γιορτή που έχουν στήσει εδώ οι Τσέχοι, οι οποίοι επιστρέφουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα τώρα με τον Κυριακόπουλο να δίνει στο Φαντρόγγελεν και αυτό τον Ντεφράι μπροστά στο κέντρο της άμυνας. Ντεφράι βλέπει τον Κάτρι δεξιά και τον τροφοδοτεί. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες της Χράντετς. Παίρνει ο Τετέι την μπάλα από τη μεγάλη πάσα του Κάτρι. Τετέι ωραία, θέλει να βρει τον Πελίστρι. Μπάλα πέρασε, ελέγχει όμως ο αμυντικός ο Τσέχ. Ο αριστερός στόπερ της Χράντετς και παίρνει το φάουλ από τον Φακούντο Πελίστρι.
6: Βαγγέλη, μια ανωτελεία. Η Γαλατά Σαράι είναι η έκτη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Fates. Το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζεις.
7: Να πούμε ότι ο Πελίστρι παίζει δεξιά σήμερα για να έχει βοηθήσει και ο Κάτης και παίζει τα μπόρτα αριστερά, αλλά ουσιαστικά συγκλίνει σαν τρίτο σκάφο μέσα από σύγκριση στο πρώτο παιχνίδι.
5: Το ελεύθερο βολέ που γίνεται από την πλευρά της Χράντετς, ο Ντεφράι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Καμαρά τη δεύτερη, όμως έρχεται ο Νταρίντα να τους πάρει την μπάλα και αυτή θα πάει δεξιά στον Λούτβιτσεκ. Λούτβιτσεκ τώρα για τον Νταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του. Ο Νταρίντα δεν βρίσκει κάποια επιλογή, γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα δοκιμάζει μια μεγάλη πάσα προς την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού για τον Μίχαλικ, όμως ο Φαντρόγγελεν τον πάει προς την πλευρά και έρχεται ο Ετιέν Καμαρά να πάρει την μπάλα, αλλά γυρίζει προς τα πίσω και παραχωρεί πλάγιο εδώ ο Ετιέν Καμαρά. Ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση.
7: Δεν ρίσκαρε την πάσα στον Μπένια γιατί φοβήθηκε την πίεση και δεν έβγαλε πλάγιο.
5: Το πλάγιο λοιπόν από τα δεξιά για την Χράντετς που θέλει να το εκτελέσει σαν κόρνερ. Ανεβάζει κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για να εκτελέσει με πολύ δύναμη. Και ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει για να κλείσει τους χώρους στις επικίνδυνες στατικές φάσεις. Το βολέι κεφαλιά είναι στο δεύτερο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά. Και ο Κάτρης σώζει τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, ο Κάτρης θα διώξει και θα αποφύγει ο Παναθηναϊκός στο χειρότερο σενάριο λίγο πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά. Και πάλι ο Κάτρης τώρα κάνει μια πάσα για τον Τετέι. Με δύο κεφαλιές.
7: Φάουλ είναι αυτό.
5: Και εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ πάνω στον Ανδρέα
7: Τετέι. Δεν μπορώ να καταλάβω πάλι πώς χάθηκαν δύο κεφαλιές μέσα στην περιοχή. Είναι απίστευτο. Πάλι στη μένη φάση χάθηκαν δύο κεφαλιές και είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που ο Κάτρης βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή.
5: Ετιέν Καμαρά τώρα λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Λιβάη. Όχι, ο διαιτητής λέει ότι μπάλα κυλούσε και δίνει επανάληψη. Και ο Τσιριβέγια τώρα θα είναι στην εκτέλεση. 4 λεπτά παιχνιδιού. Κράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-0. Τσιριβέγια τώρα στη μεσαία γραμμή. Μετράει τις επιλογές του. Κάνει κίνηση ο Τετέι, δεν του δίνει την μπάλα. Πάει προς τα αριστερά και δίνει στο Φαντρόγγελεν που έχει ανέβει στο ύψος μεσαίας γραμμής. Φαντρόγγελεν. Μπροστά του είναι Τσιέν Καμαρά. Αυτός θα πάρει την μπάλα. Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος είναι ψηλά στα αριστερά. Θα του δώσει την μπάλα, αλλά αυτός θα προτιμήσει να δώσει πάλι στο Φαντρόγγελεν. Και από εκεί στον Ντεφράι τώρα. Ο Παναθηναϊκός με τους κεντρικούς του αμυντικούς της ύψος
6: 4 λεπτά στην Τσεχία 0-0 Χράντετς Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Εκεί στα 3 λεπτά δεν υπάρχει σκορ απέναντι στην Μπραν. Θυμίζω τους 6 αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Face. Σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ρεάλ, Manchester City, Dortmund, Ρώμα, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
5: Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός μπροστά από τη μεσαία γραμμή, αμήνεται.
7: Σωτήρια η επέμβαση του Κάτρη, είναι μια ανάσα πριν ο Φαμπούρεν σου έξει την μπάλα στα δίκτυα, σωτήρια.
5: Φαντρόγγελεν τώρα, λίγο από τα αριστερά θα δώσει τον άξονα για τον Ντεφράι, με το που φτάνουν οι παίχτες στο ύψος μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, ασκούν ιδιαίτερη πίεση οι παίχτες της Χράντετς, μια Χράντετς η οποία την περσινή

0: σεζόν ήταν μια ομάδα έδρας στο τσέχικο πρωτάθλημα. Ο Ουμάρ τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τον καλύπτουν. Πάει και ο Ταμπόρδα πολύ ωραία. Του βάζει πίεση και ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες Χράντες. Περνάει τον έναν. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του.
1: Έχει χτυπήσει ο Τετέ από ένα μαρκάρισμα πριν, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και απορώ πως ο διαιτητής σε αυτή τη φάση δεν έδωσε φάουλ πριν. Ούτε καν φάουλ δεν έχει δώσει.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Νορβηγία στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
3: Εδώ είμαστε στα πρώτα 4 λεπτά. Είχαμε μια παράξενη φάση. Έναν τραυματισμό του Κένι. Επέβαλε και ο διαιτητής να μπουν οι γιατροί. Άφησε τον Κένι ένα λεπτό έξω. Πιέστηκε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισαν ένα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ, δεν υπήρξε κάποια φάση. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση επίθεσης. Να πω ότι ο αρχηγός ο Παβλένκα πολύ έξυπνα στο στρίψιμο νομίσματος, αφού κέρδισε, διάλεξε το τέρμα το οποίο δεν βαράει ο ήλιος. Τώρα ο Κένι ανεβαίνει από τα δεξιά, ο Κένι παίζει για το Χατσίδη. Δεξί πόδι ο Χατσίδης γυρίζει με την περιοχή ο Ζαφίρης. Δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Σαντα Μαρία τη δεύτερη μπάλα για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει και πιέζει. Από τα αριστερά ο Έλληνας διεθνής. Γιαννούλης μεσορετήρε. Λουσέ στο 10. Λουσέ πάει προς τα πίσω και πετάει την μπάλα εκτός γηπέδου. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ έχει Παβλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο στα στόπερ, δεξιά Κένι, Γιαννούλης αριστερά, Ζαφίρη Σαντα Μαρία στα χαφ. Μπροστά τους ο Λουσέ αριστερά, ο Σορετήρε δεξιά, ο Χατσίδης και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Ο Κάστρο τώρα από τα δεξιά. Ο Χιλιανός που σήμερα παίζει για την Μπραρ, κλέβει ο Γιαννούλης την μπάλα, παίζει για τον Εντιαγέ, αφήνει για τον Λουσέ, αφήνει για τον Εντιαγέ, τρακέρνει με τον διαιτητή και παίζει στον Κένι άστοχα. Μα είναι δυνατό, ο διαιτητής τρακέρνει με τον Εντιαγέ, γυρίζει πλάτη, γίνεται φάουλ στον Εντιαγέ από τον Κάστρο. Ο Μπρουκς δεν έχει δει τίποτα απολύτως. Ο Εντιαγέ πετάει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ακόμα και από τη σύγκρουση του φόρ με τον διαιτητή, προφανώς θα έπρεπε να σταμάτησε το παιχνίδι. Λάθος από τον Άγγλο. Πλάγιο για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ με τη μαύρη του στολή σήμερα. Κόκκινη φανέλα, άσπρο σορτσάκι για τους γηπεδούχους που έχουν την μπάλα. Ο Λουσέ είναι καθαρά πίσω από τον Εντιαγέ. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ είναι 4-4-2. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε και σε φάση επίθεσης. Ο ΠΑΟΚ που είναι στο μισό γήπεδο αφήνει την μπάλα στους Νορβηγούς, που έδειξαν ότι μπορούν να την κυκλοφορήσουν καλά στην Τούμπα, αρκεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι τόσο παθητικός στα μαρκαρίσματά του, ένα ζήτημα που έχει η ομάδα του Λύση. 7ο λεπτό, 0-0 χωρίς φάση. Μιχαηλίδης με το δεξί του πόδι απομακρύνει, Εντιαγέ παίρνει πλάτη, θα πάρει και το πλάγιο. Ο Λύση εκνευρίστηκε πάρα πολύ από το σκηνικό με τον Κένι και πώς ο Κένι βρέθηκε υποχρεωτικά έξω από το γήπεδο και ο ΠΑΟΚ πιέστηκε στο πρώτο λεπτό. Ευτυχώς τα δύο κόρνερ των Νορβηγών πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Κένι το πλάγιο από τα δεξιά. Όλοι μαρκάρονται, παίρνει πλάτη εκεί ο Χατσίδης, χέρια πόδια, κερδίζουν οι Νορβηγοί. Πάει να μπει ο Χατσίδης, τρέχει να μαρκάρει και την τελική πάσα στον goalkeeper, τον οποίο παραλαμβάνω ο ίδιος στον τυφλό. Ο Ντίγκελαντ απομακρύνει. Ο Σανταμαρίας μπρόχνεται. Χατζηδιάκος προς τον αντίπαλο τροντοφύλακα που έχει το Χατσίδη σε θέση offside. 8 λεπτό, δεύτερο παιχνίδι μετά το 1-1 της Τούμπας. Όποιος περάσει θα είναι στην Ευρώπη και, και στο league face του conference. Κατοχή μπάλας.
2: Παραμένει το 0-0 στην Νορβηγία. Πάμε στην Τσεχία.
0: Πελίστρη από τα δεξιά τώρα, είναι και ο Λιβάη δίπλα. Το Πελίστρη πάει μόνος του την κούρσα και φεύγει στο γόρνο από τη δεξιά πλευρά. Καγυρίζει, ο Λιβάη κοντράρει, είναι στο πρώτο δοκάρι. Κάνει το γύρισμα, η μπάλα φεύγει από την άμυνα της Χράντες. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει στα όρια της περιοχής. Ο Τσιριβέγια παίρνει την μπάλα. Τσιριβέγια ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ανάμεσα σε δύο, θέλει να βρει το Λιβάη. Κάνει λάθος ο Αργεντινός. Παίρνει ο Τσέχ και απομακρύνει, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Κάτρι και δίνει πίσω.
1: Ο Παναθηναϊκός φέρνει 8 λεπτά, δύσκολα, Βαγγέλη. Οι Χράντες ξέρουμε ότι μπαίνει δυνατά πάντα, αλλά τον πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Πρέπει λίγο να πάρει μπάλα.
0: Ο Πελίστρη τώρα θέλει να γυρίσει, υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί από το χώρα του. Το αφήνει ο Γερμανός και τώρα σφυρίζει καθυστερημένα.
1: Ήταν... πριν δεν είχε δώσει κεφάλι στο Τετέι.
0: Εντάξει, εδώ ενδεχομένως θέλει να δει που θα καταλήξει μπάλα.
2: Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι η επόμενη αντίπαλο τη ΣΑΕΚ. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ιταλία. Συνεχίζεται.
0: Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός, που όπως είπε και ο Τάσος πριν, πέρασε ένα πρώτο διάστημα στο παιχνίδι δυσκολίας, όπου είναι κάπου και αναμενόμενο, διότι υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο γήπεδο της Χράντες. Ο Ταμπόρδα τώρα όμως, ο Παναθηναϊκός θέλει να ισορροπήσει, και γιατί όχι να κάνει τη ζημιά. Η σέντρα του Ταμπόρδα δεν
1: έχει καμία τύχη αυτή η σέντρα του Ταμπόρδα, και έχει αφήσει το κενό αριστερά τώρα, γιατί έχει έρθει από δεξιά.
0: Και κάποιος πρέπει να το καλύψει. Για να δούμε τώρα τον Λούντβιτσεκ από τα δεξιά. Τον καθυστερεί κάπως ο Κυριακόπουλος. Ο Λούντβιτσεκ θα δώσει για τον Ντάνσακ. Ο Ντάνσακ και πάλι στον Λούντβιτσεκ. Τώρα πίσω για τον Όρικατ. Ο Όρικατ αλλάζει για τον Τσέχ. Πίσω από το κέντρο η μπάλα. Αυτές οι μεταβιβάσεις των παιχτών της Χράντετς. Τσιχάκ. Κάνει το λάθος, παίρνει ο Σιριβέγια και φεύγουν 4 με 3 και δίνει για τον Τετέι. Τετέι μπαίνει στην περιοχή, φεύγει πολύ πλάγια. Γυρίζει ο Τετέι, περνάει μπαλά από τον Λιβάη και πηγαίνει
1: αυτή
0: στον αμυντικό της
1: Χράντες. Κλέβει ο Σιριβέγια πάρα πολύ καλά, τη δίνει στον Τετέι, ο Τετέι πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Έπρεπε να γίνει καλύτερη πάσα εδώ από τα δεξιά.
1: Ήταν προϋπόθεση καλή.
0: Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως, να το νιώσει λίγο και η Χράντες, Τάσο.
1: Αυτό πρέπει.
0: Και το πλάγιο από τα δεξιά τώρα με τον Κάτρι να ανεβαίνει να το εκτελέσει, και τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει αρκετούς παίχτες στα όρια της περιοχής των Τσέχων. Κάτρις ψάχνει κάποια επιλογή, εν δέκατο λεπτό. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Κάτρις παίρνει και δίνει και πάλι πολύ ώρα στον Τσιριβέγια. Νέο πλάγιο που παίρνει ο Τσιριβέγια από την κόντρα που έγινε πάνω στον Τσέχ. Και ο Κάτρις τώρα πιθανολογώ ότι θα εκτελέσει με περισσότερη δύναμη, καθώς όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού τραβούνται μέσα στην περιοχή. Αυτό θα κάνει ο Κάτρις.
2: Η ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είναι η τελευταία αντίπαλος της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζεται.
0: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 12, που το κερδίζει από την απομάκρυση που έγινε από την άμυνα της Χράντετς. Και τώρα ο Τσιριβέγια πηγαίνει στην γωνία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους πράσινους. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απειλήσει τους Τσέχους από μια στατική φάση. Αναθαρούν λίγο και οι φίλοι του εκεί στο πέταλο πίσω από το τέρμα των Τσέχων. Και ο Τσιριβέγια είναι έτοιμος για αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ισπανό. Θα εκτελέσει ο Τσιριβέγια. Δίνει ύψος την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει με το ένα χέρι ως τερματοφύλακας των Τσέχων και έχουμε κόρνερ από την άλλη μεριά. Ο Παναθηναϊκός παραμένει και πιέζει τώρα τη Χράντες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Τσιριβέγια πηγαίνει από την άλλη πλευρά να εκτελέσει ο ίδιος και πάλι το κόρνερ. Παίρνει την μπάλα από τον Φαντρόγκελεν. Παραμένουν ψηλά οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Κάτρης βρίσκεται εκτός περιοχής και ο Κυριακόπουλος στα όρια αυτής. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι μέσα στην περιοχή της Χράντες, στην περιοχή του Ζάντρασιλ. Σιριβέγια για το κόρνερ των πράσινων από τα αριστερά. Τώρα, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, διακόπτει το παιχνίδι ο Στέγεμαν, γιατί είδε κάποια τραβήγματα εκεί στην περιοχή των Τσέχων. Καθυστερεί η εκτέλεση του κόρνερ στο 13ο λεπτό. Ο Τσιριβέγια λίγα μέτρα φόρα δείχνει στους παίχτες του πώς θα εκτελέσει. Το κάνει με πολλά φάλσα. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή και δίνει επιθετικό φάουλ στο τερματοφύλακα εδώ. Λίγο εύκολο αυτό το επιθετικό φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο τερματοφύλακα στο Τσέχο επιδίωξε την επαφή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Περνάει αυτή η φάση λοιπόν, αλλά σημασία έχει το Παναθηναϊκό στο τελευταίο τρίλεπτο. Έστειλε ένα μήνυμα στη Χράντετς και τώρα οι Τσέχοι ετοιμάζονται να συνεχίσουν με τον Ζάντραζιλ με αυτό το χαιρετισμένο φάουλ μέσα στην περιοχή του. Διώχνει όλο τον κόσμο. Δεν θα κάνουν build-up, θα γεμίσει για να φύγει μπάλα από την περιοχή του μετά από 3-4 λεπτά. Γεμίζει ο Ζάντραζιλ και φέρνει την μπάλα σε ένα σημείο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ο Κάτρης παίρνει την κεφαλιά και παραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χόρακ. Χόρακ ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού προσέχουν τώρα πιο πολύ τα μαρκαρίσματα. Η πάσα γίνεται εκεί όπου ο Κάτρης ελέγχει πολύ εύκολα, παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, καταλήγει μπάλα στο Τσιχάκ και ο Τσιχάκ δίνει στον Ούρικατ και αυτός από εκεί στον Λούντβιτσεκ. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή των Τσέχων. Ούρικατ, Τσιχάκ, Νταρίντα πιέζεται εκεί η Χράντετς, αλλά κρατάει την μπάλα πίσω πάλι στον Τσιχάκ, τον τελευταίο αμυντικό της. Ο Τσιχάκ τώρα επιχειρεί μια μεγάλη πάσα προς την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι πολύ εύκολη δουλειά για τον Πένια και ο Πένια δίνει με τα χέρια στον Κάτρι. Το τελευταίο πεντάλεπτο δείχνει ότι έχει αλλάξει το momentum του αγώνα.
1: Κάπως
0: αλλάζει.
1: Λάθος
0: του Κάτρι. Λάθος του Κάτρι. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Τσέχοι, όμως ο Φαντρόγκελεν σβήνει τη φωτιά, διώχνει την μπάλα. Ξαναπηγαίνει όμως και πάλι στους Τσέχους και από τα αριστερά τώρα με τον
1: Μίχαλικ.
0: Προσπαθεί να κάνει μια σέντρα, κάνει συρτή έξω από την περιοχή ο Νταρίντα. Νταρίντα ξανά αριστερά στον Χόρακ τώρα. Ξαναπαίρνει ο Νταρίντα. Νταρίντα. Άλλαξε με τον
1: Ντάνσακ.
0: Με τον Ντάνσακ. Η μπάλα καταλήγει τελικά στον Τσιχάκ, στον Τσεχ. Και δεξιά. Για να δούμε εδώ τώρα, υπάρχει χώρος, πρέπει να τον προσέξει και ο Καμαρά. Κρατάει πολύ ώρα την μπάλα ο Ντάνσακ. Δεν σουτάρει όμως, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Φεύγει από τον Μπελίστρη. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σου το Πένια. Διώχνει ο Φαντρόγκελεν. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία. Αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. Ο Μπελίστρη έχασε τον αντίπαλό του.
1: Ναι,
0: έγινε το γύρισμα. Έγινε το γύρισμα και ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε πραγματικά. Έκανε μεγάλη επέμβαση ο Πένια, έστω και αν η μπάλα πηγαίνει
1: ναι.
0: στο σημείο που βρίσκεται, γιατί ήταν αρκετά δυνατό το σουτ. Πέρασε για αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι καμπανάκι.
1: Δεν είναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου καλός.
0: Μόνο κάτι.
1: Αυτό. Δεν κρατάει καθόλου μπάλα. Έχει μπει στο ρυθμό της Χράτες Κράλοβε.
0: Μια σέντρα σουτ τώρα από στην εστία του Πένια, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Τι πήγε να γίνει εδώ.
1: Ναι, γιατί μπορούσε η μπάλα να πήγαινε μέσα.
0: Ναι, ναι. Να πω ότι δεν έχουμε monitor για να έχουμε την ευχέρεια του replay. Συνεπώς, αν προκύψει κάτι σημαντικό, κάποια αμφισβητούμενη φάση, θα χρειαστούμε τη βοήθεια από το στούντιο. Corner τώρα για την Χράντετς. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η τσεχική ομάδα, με τον γνώριμό μας τον Νταρίντα, τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμοι τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τα δύο συνεχόμενα corner του Τριφυλιού. Νταρίντα εκτελεί. Στη μικρή περιοχή θα βγει ο Πένια με την γροθιά αποφασιστικά και θα διώξει. Καλά έκανε. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Ούρη, κατέξω
1: από την
0: περιοχή.
1: Πρέπει να ανέβει ο Παναθηναϊκός όμως, κάθονται μέσα στην περιοχή όλοι.
0: Χόρακ κάνει μια σέντρα. Ξανά η κεφαλιά, η πρώτη ήταν των Τσέχων πάλι. Όμως κερδίζει ο Ταμπόρδα και δίνει στο Λιβάη. Και ο Λιβάη θέλει να τρέξει με την μπάλα και περνάει ένα αντίπαλο. Άντε, πιάσ' τον τώρα, Λιβάη. Βλέπει τον Ντετέι, βλέπει και τον Ταμπόρδα. Αλλά ο Ταμπόρδα θα την προλάβει.
1: Όχι,
0: δεν την προλάβει.
1: Λάθος
0: πάσα. Δεν την προλάβει.
1: Λάθος πάσα. Αυτές είναι προϋποθέσεις. Πρέπει να περιμένει λίγο να τη δώσει τον Μπελίστρη. Δεξιά έβγαινε. Κυριακόπουλος θέμα. Αυτά είναι τα μας λείπαν τώρα. Να έχει ο Κυριακόπουλος θέμα. Αυτά μας λείπαν τώρα.
0: Είναι θέσεις αυτές τα μπακ που ο Παναθηναϊκός είναι πληγωμένος.
1: Να πάμε να παίξει ο Καλάμπρη, αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει άλλη πλήρη.
0: Είναι έτοιμος να βγάλει 75 λεπτά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, άμα έχει πρόβλημα.
0: Σηκώθηκε
1: δεν,
0: ο Κυριακόπουλος,
1: δεν είναι κάτι,
0: σηκώθηκε.
1: Δεν
0: σηκώθηκε, κάτι, σηκώθηκε. Εκτελεί ένα πλάγιο τώρα η Χράντετς από τα δεξιά. Στο 17 βρισκόμαστε, Χράντετς Παναθηναϊκός 0-0, με την τσέχικη ομάδα να πιέζει σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει μπει φοβικό σήμερα. Πολύ φοβικό στο παιχνίδι. Έχει μπει στο ρυθμό της Χράντετς Κράλοβε, χάνει τις μονομαχίες, χάνει τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες. Εδώ σήμερα για να προκριθείς πρέπει να αματώσεις, αλλιώς δεν προκρίνεσαι.
0: Πένια.
2: Παραμένει το 0-0 στην Τσεχία. Πάμε μια βόλτα και πάλι στην Νορβηγία, στο Δημήτρη Τρομπατζόγλου.
3: Φάση για τον ΠΑΟΚ στο 17 με τον Λουσέ, ο οποίος πήρε μια κόντρα. Από τα 14-15 μέτρα σούταρε με το αριστερό, η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντίγκελαντ. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι και είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε ένα δεκάλεπτο αγωνιζόμενος αρκετή ώρα με παίχτη λιγότερο. Μετά τον Κένι ο διαιτητής επέβαλε ένα λεπτό και σε τραυματισμό του Σορετήρε. Η Μπραν με την μπάλα στα πόδια δείχνει καλύτερη, έχει μια αυτοπεποίθηση, κρατάει την μπάλα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιες κόντρα επιθέσεις. Νωρίτερα, παραπάνω με τον Λουσέ, έχασε την πρώτη ευκαιρία από τα αριστερά και πάλι η Μπραν μια σέντρα βάζει προβολή. Ο Χατσίδης θα δώσει το πλάγιο για τους Νορβηγούς. Παραλαμβάνω ότι κινούνται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχοντας την μπάλα στα πόδια, δεν έχουν φάση προς το παρόν. Στο 18ο λεπτό εδώ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας με το 0-0 να παραμένει, τον Λουσέ να παίζει ξεκάθαρα πίσω από τον Εντιαγέ. Η Μπραν και πάλι με κατοχή μπάλας και τον Ίγκασον, τον Ισλανδό εξτρέμ που παίζει σε αυτό το παιχνίδι, ήταν τιμωρημένος στο προηγούμενο. Και πάλι όλοι οι Νορβηγοί μπροστά από το κέντρο και μπροστά από την μπάλα. Την κυκλοφορούν πολύ καλά, πλησιάζουν προς την περιοχή από τα αριστερά. Ζαφίρης κλέβει ο Κένι, πατάει την μπάλα ο Κένι, μπερδεύεται ένα σούτ. Ο Παυλέκα παραχωρεί το κόρνερ, μια αστάθεια του Κένι. Το σούτ που επιχείρησε ο Σόλτβετ, ο αριστερός μπακ στη γωνία του Παυλέκα, διώχνει, εκτελούν γρήγορα οι Νορβηγοί. Σέντρα σούτ, το Εντιαγέ έχει γυρίσει από μακρύνει. Ο ΠΑΟΚ πιέζεται, όλοι οι ασπρόμαυροι, μαύροι σήμερα. Πίσω στο τέρμα ο Κάστρο θα σουτάρει από μακριά. Παυλέγκα πάλι ασταθώς. Γυρίζει ο Ίγκασον μέσα στην περιοχή. Δεύτερη φορά Παυλέγκα δεν μπλοκάρει την μπάλα. Εντιαγέ θέλει να τραβήξει την ομάδα μπροστά. Άλλο να πάρει το παίρνει ο Εντιαγέ. Αυτό κάνει ο Φόρ σε δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος διαμαρτύρεται την ώρα που ο Εντιαγέ απορεί για τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Δεύτερη φορά ο Παβλέκα δεν καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα σε ένα δεύτερο σουτ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ, να ελευθερωθεί η άμυνα που πιέστηκε το τελευταίο δίλεπτο. Ο Κένι για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πασάρει για τον Γιαννούλη. Έχει χώρο ο Έλληνας διεθνής. Γιαννούλης περνάει το κέντρο. Ανεβαίνει, περιμένει ο Σορετήρε και ο Λουσέ. Παίζει για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία και Ζαφίρης δεν έχουν πολλές επαφές με την μπάλα μέχρι στιγμής. Χατζηδιάκος από τα δεξιά για τον Ζαφίρη μπαίνει στις γραμμές. Ο Έλληνας διεθνής πασάρει για τον Κένι. Ανοίγει το γήπεδο ΠΑΟΚ. Και είναι από τα δεξιά. Βλέπει τις επιλογές του. Παίζει για τον Χατζίδη. Κάνει την περιστροφή. Ο Χατζίδη στην περιοχή. Στο αριστερό δεν φτάνει η μπάλα. Την χάνει. Ήταν ένας με τρεις. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να αμυνθεί. Ο Ζαφίρης κάνει φάουλ. Βλέπει ο Άγγλος, ο Μπρουξ και κόβει μια σχετικά γρήγορη επίθεση. Το παραδέχεται ο Ζαφίρης, ο Μπρουξ του κάνει παρατήρηση. Πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο, μεγάλο το άγχος. Πολλές μαζεμένες απουσίες για τον ΠΑΟΚ και ο Τάισον δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει σήμερα μετά τον Ζίφκοβιτς. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα την διαχειριστεί. Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς στο 21ο λεπτό με το 0-0 εδώ στο Μπέργκεν. Ο ΠΑΟΚ 4-4-2 στην άμυνά του, σχετικά κοντά και ψηλά οι γραμμές του. Κυκλοφορούν την μπάλα πάλι από τα αριστερά με πάρα πολλές πάσεις και υπομονή. Οι Νορβηγοί και τον Σόλβερ, τον αριστερό μπακ, μια κόντρα. Κλέβει στον Ταμαρία. Για να δούμε την κόντρα επίθεση του ΠΑΟΚ. Στον Ταμαρία, σε ποιον δεν περνάει παλιά προς τον Εντιακέ. Κλέβουν γρήγορα την μπάλα. Παίρνει ο Χόλμ, ο Νορβηγός. Ο Σορετήρ εκτός φάσης. Ζητάνε φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής και η βοηθή του. Πλαγιοκοπούν τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά τώρα με τον Κάστρο. Θέλει να παίξει με τον Ζαφίρη, η σέντρα επικίνδυνα με στην περιοχή. Δοκάρι! Όπο, δοκάρι! Ο Κάστρο πατάνε πάλι στην περιοχή, κόβει ο Χατζηδιάκος. Ο Χόλμ είναι εκείνος που πέφτει, ζητάει πέναλτι σε μαρκάρισμα. Την ώρα που ο Μπρουξ κάνει παρατηρήσεις στο Σορετήρε. Ο Χόλμ, ο Φορ, μπήκε στην περιοχή, πάτησε, έπεσε, επιχείρησε να σιτάρει. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, ζητάνε πέναλτι οι Νορβηγοί. Για να δούμε αν από τον ΒΑΡ υπάρχει παρέμβαση. Είναι ο Ίγκλαντ ο ΒΑΡ. Κόρνερ ή θα έχουμε κάτι από τον ΒΑΡ. Κόρνερ λέει ευτυχώς, δεν έχω replay. Αλλά ο διαιτητής...
2: Υπήρχε ένα τράβηγμα πάντως.
3: Ωραία. Τυχερός ο ΠΑΟΚ με το δοκάρι του Χόλμ σε αυτή την δύσκολη φάση στο 22ο λεπτό με τους Νορβηγούς να πιέζουν για πέναλτι. Τον Άγγλο ΒΑΡ να το τσεκάρει και να λέει παίζεται. Από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ στο man-to-man εκτελείται με πάσα το κόρνερ. Στο ρετήρε μαρκάρι, Κένι μαρκάρι. Νέο κόρνερ, δεν βγαίνει μπάλα. Θα πάρει ο Κάστρο. Από τα αριστερά έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ η Μπραν στην περιοχή του. Θα παίξει με τον Σόλβεντ. Δεν σεντράρουν. Τώρα στον Σόρενσεν. Παίζει μέσα, κόβει, παίρνει ο Λουσέ. Λουσέ στον Εντιαγέ, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Είναι μόνο τρεις όμως με πέντε. Εντιαγέ πρέπει να κρατήσει να μην κάνει λάθος. Παίζει για το Σορετήρε. Αριστερά είναι ο Γιαννούλης. Τον βλέπει. Πρέπει να τον. Φτάνει μπάλα Σανταμαρία. Σανταμαρία στο Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ σε δεύτερο χρόνο βάζει τη μετάβασή του. Γιαννούλης από τα αριστερά. Βλέπει Σορετήρε. Παίζει για το Σορετήρε. Γιαννούλης. Χάνει ο Σορετήρε την μπάλα στην περιστροφή του.
2: Στα μισά του δευτερού, του πρώτου ημιχρόνου στην Νορβηγία παραμένει το Μπραντ ΠΑΟΚ 0-0. Πάμε ξανά στην Τσεχία. Η Χράντετς είχε λίγο νωρίτερα μια αναγκαστική αλλαγή.
0: Ναι, βγήκε ο Μίχαλικ και μπήκε ο Βλικανόβα και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα στο 24ο λεπτό με τους Τσέχους να είναι μπροστά με τον νεοσελθότατο Βλικανόβα να κάνει μια πάσα για τον Μίχαλικ. Αυτός θέλει να βρει αριστερά τον Ταρίντα. Ο Ταρίντα χάνει το κοντρόλ αλλά εκεί είναι ο Χόρακ. Ο Χόρακ από τα αριστερά πηγαίνει τώρα ο Κάτρης να το ασκήσει πίεση, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, είναι μόνοι τους εκεί δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Κυριακόπουλος, τη δεύτερη ο Ετιέν Καμαράθ, ο Τετέι με το κεφάλι ωραία στον Ταμπόρδα και κάνει κίνηση ο Τετέι, ο Ταμπόρδα δεν το βλέπει. Ετιέν Καμαράθ του Τζιριβέγια, εκεί είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η πάσα προς τα πίσω. Φαντρόγγελεν τώρα στον Πένια, μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, υποδέχεται ο Ντεφράι και ο Ντεφράι δίνει στο Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν μια πολύ ωραία πάσα για τον Τζιριβέγια που έχει ένα στρέμμα μπροστά του και ο Τζιριβέγια έχει χώρο τώρα και είναι και ο Λιβάη και ο Τετέι. Αλλά αυτός προτιμάει να δώσει στον Λιβάη τελικά. Ο Λιβάη υποδέχεται την μπάλα με πλάτη προς την περιοχή της. Χράντετς γυρίζει πίσω στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αφήνει για τον Κάτρι. Κάτρης και πάλι για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ξανά στον Κάτρη από τα δεξιά και μπροστά από τη μεσαία γραμμή συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Ντεφράι τώρα να έχει την μπάλα και να φτάνει στη μεσαία γραμμή και να δίνει και πάλι στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως οι Τσέχοι. Έρχεται ο Ετιέν Καμαρά να πάρει με το κεφάλι και να δώσει πάλι στον Ισπανό. Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κακό κοντρόλ. Δεν έχει μπει καλά ο
1: Αργεντινός.
0: Δεν έχει μπει καλά, δεν έχει μπει καλά ο Αργεντινός.
1: Έχει κάνει τρία λάθη.
0: Έχει κάνει τρία πάνω τα λάθη. Και οι Τσέχοι τώρα παίρνουν την μπάλα. Διαμαρτύρεται για φάουλο Ταμπόρδα, αλλά οι Τσέχοι πάνε να βγουν τώρα μια μεγάλη πάση στον Ομάρ που βγαίνει ο Πένια και ελέγχει.
1: Εδώ πρέπει να δώσουν τον καλύτερο του εαυτό σήμερα όλοι. Και ο Καμαρά δεν είναι εκτός αγώνα. Ο Καμαρά και ο Ταμπόρδα.
0: Αν συνεχίσει το Καμαρά, ο Κούς πρέπει να δει τον κοντούρι γρήγορα. Εγώ αυτό λέω. Ένα πρόξιμο τώρα στον Αργεντινό στον Ταμπόρδα, αυτό είναι φάουλο όμως. Τάσο, αφήνει πλεονέκτημα και μπάλα πάει αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Και τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα δώσει τον στον Τετέι από τα αριστερά. Τετέι πιέζεται πολύ από τον Ούρικατ. Αλλά είναι πεισματάρης και περνάει ο Ανδρέας Τετέι. Διώχνει όμως τώρα.
1: Εδώ πρέπει να δώσει το φάουλο, να γυρίσει την μπάλα πίσω.
0: Να γυρίσει το φάουλο. Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ελέγχουν τώρα με τον Βλκανόβα. Βλκανόβα οι Τσέχοι, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή της μπάλας. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να είναι αυτός που έχει την μπάλα στα δικά του πόδια και όχι να κυνηγάει. Φαντρόγγελεν δίνει για τον Ντεφράι. Ντεφράι, λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, θα δώσει και πάλι στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στον Ταμπόρδα και από εκεί πίσω στο Φαντρόγγελεν. Η Χράντετς περιμένει τώρα τον Παναθηναϊκό. Ο Φαντρόγγελεν δεν έχει κάποια επιλογή.
1: Ναι, γιατί ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν του δίνουν επιλογή. Τώρα του έδωσε ο Καμαρά και την έδωσε.
0: Έκανε κίνηση ο Καμαρά, γύρισε πίσω στον Πένια και παίρνει τώρα ο Ντεφράι. Αλλά σιγά σιγά πέφτει και έτσι το υψηλό πρέσ που έβαζε που ασκούσε η Χράντετς στον Παναθηναϊκό. Είναι λογικό, έχουμε φτάσει στο 25. Ο Τσιριβέγια δεν θέλει προσοχή. Κατάφερε να μην κάνει το μεγάλο λάθος, αλλά παραχώρησε πλάγιο και έδωσε την κατοχή. Και έδωσε την κατοχή. Γιατί και αν έκανε λάθος τον άξονα θα ήταν πολύ χειρότερο. Πλάγιο λοιπόν τώρα. Ενώ
1: κάρτα για σε ποιον?
0: Στον Κάτρη.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν το κατάλαβα. Θα μας βοηθήσει ο Τάσος από το στούντιο.
1: Εντάξει, άμα ξεκινάμε έτσι, πολύ ωραία το πάμε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Κίτρινη στον Κάτρη.
2: Έχω την εντύπωση γιατί δεν έδειξε ολόκληρη την φάση. Γιατί κράτησε την μπάλα και δεν άφησε τον αντίπαλό του να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο.
0: Μάλιστα. Ξέχει τώρα με τον Τσιχάκ στη μεσαία γραμμή να δίνει στον Ταρίντα. Ταρίντα δεν πηγαίνει κανείς πάνω, τον περιμένουν. Ο Ταρίντα κρατάει την μπάλα, είναι κλειστή η διάδρομη και θα δώσει δεξιά για τον Ούρικατ. Ούρικατ και πάλι για τον Ταρίντα στη μεσαία γραμμή. Οι γηπεδούχοι κυκλοφορούν την μπάλα με παράλληλες πάσες. Νταρίντα τώρα προσπαθεί να κάνει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα θα περάσει από τον Βλκανόβα και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Πένια.
1: Ο Τσιριβέγια πρόβλημα, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Τσιριβέγια πρόβλημα και για να πέφτει κάτω.
1: Και δεν τον βλέπω,
0: να πέφτει κάτω
1: δεν τον βλέπω, αστράγαλο πιάνει, κατάλαβα.
0: Για να δούμε αν έχει προκύψει κάτι σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Πάντως ο προπονητής του Παναθηναϊκού με το που ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Έχει σηκώσει τον...
0: Έχει σηκώσει πολύ κόσμο για ζέσταμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλαγή έχουμε. Έχουμε αλλαγή.
0: Έχουμε αλλαγή.
1: Κοντούρης. Στη θέση του Τσιριβέγια, ο οποίος είτε διάστρεμα έχει πάει, δεν έχουμε replay, δεν έχουμε τίποτα. Για να δούμε που έχει χτυπήσει Τσιριβέγια. Είτε μυϊκό είναι, δεν ξέρω.
0: Είναι το επιτελείο του Παναθηναϊκού εκεί. Ο Νίστρουπ, ο οποίος μιλάει συνεχώς.
1: Οι δύο ομάδες έχουν από μία απώλεια από τραυματισμούς. Η Χράντετς Κράλοβε έχασε τον Μίχαλικ, το σέντερφό της και μπήκε ο Βικανόβα και τώρα φεύγει ο Τσιριβέγια και μπαίνει στη θέση του ο Κοντούρης.
0: Ο Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν.
2: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να πάμε στην Νορβηγία.
3: Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα. Εκεί πάλι πέφτει ο Χολμ, offside. Δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ, δυσκολεύεται και ενώ έχουμε και ένα χτύπημα στο γόνατο του Παυλένκα. Η κατοχή αυξάνεται για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλή ώρα να περάσει το κέντρο με την μπάλα στα πόδια. Είμαστε 28 λεπτό, κερδίζουν μονομαχίες, κυκλοφορούν την μπάλα καλύτερα, έχουν αυτοπεποίθηση, φαίνεται η της Μπραν, βγάζουν συνεργασίες. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ο γιατρός είναι και πάλι όρθιος, ο Παυλένκα θα πάρει την μπάλα κουτσένοντας για να εκτελέσει το ελεύθερο. Μία φάση με τον Λουσέ, ο ΠΑΟΚ το shoot out, δοκάρει ο Φόρμ, ο Χόλμ, ο Παυλένκα στο μεταξύ ακόμα παραπατάει, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα και αυτό δείγμα των πολλών αλλαγών.
4: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλαθέκ. Κάνει το μπλαθέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα.
7: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
9: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
8: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
9: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Δεν μπορεί να κάνει ένα κλέψιμο ο ΠΑΟΚ. Εκεί ο Χατσίδης χάνει τον αντίπαλό του. Πλησιάζουν στην περιοχή μια σέντρα. Μιχαηλίδης, Σορετήρε, πάλι ζητάνε πέναλτι. Κερδίζουν την μπάλα, μπλοκάρει ο Παυλέκα το σούτ του Ίγκασον. Ο Σορετήρε πήρε να βγει με τρέπλα, χάθηκε η μπάλα. Ο Ίγκαν στο σουτάρι με τα αριστερό στα χέρια του Παυλέγκα.
2: 31 λεπτά παιχνιδιού στον Bergen Brand Park 0-0. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 32 λεπτά στη Τσεχία. Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 με τη Χράντετς. Ο Κοντούρης πέρασε τη θέση του Τσιριβέγια. Εδώ πάλι με πολύ ρίσκο τα μπόρτα εδώ πήγε να κάνει μια πάσα. Η κόντρα όμως ήταν και τον Παναθηναϊκό. Και δίνει ο Κάτρης για τον Λιβάη. Πρόλαβε με τα πόδια και έδιωξε ο Ζάντραζιλ στα όρια της περιοχής του. Εκεί ο Λιβάη ένα μέτρο ήθελε. Δεν ήθελε παραπάνω. Κοντούρης με τον Πελίστρι αλλάζουν την μπάλα. Ο Κοντούρης θέλει να κάνει την κίνηση ανάμεσα σε δύο. Δεν θα περάσει ο Κοντούρης. Θα κερδίσουν τις Χράντετς. Και τώρα ο Νταρίντα πιεζόμενος με τον Ουμάρ. Κερδίζει ο Πελίστρι τώρα. Και ο Κάτρης μαζί του. Και δίνει στον Νταμπόρδο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής της Χράντετς. Αλλά ο Τιέν Καμαρά επιλέγει να δώσει προς τα πίσω. Στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα. Διανύει μέτρα με την μπάλα. Και δίνει στον Τετέι. Με πλάτη στην περιοχή ο Τετέι. Θέλει να περάσει ένα αντίπαλο. Θέλει να περάσει και ένα δεύτερο. Δεν μπόρεσε. Κόντρα από τον Νταμπόρδο. Η μπάλα θα περάσει out για την Χράντετς. Παναθηναϊκός που συνεχίζει πλέον εδώ και λίγα λεπτά με το Σωτήρη Κοντούρη στη θέση του Πέντρο Σιριβέγια.
1: Να παίξει λίγο στην πλάτη με το Λιβάη, τον Τετέο Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλά κλεισμένοι και οι δύο.
0: Στην προηγούμενη περίπτωση πριν δύο λεπτά ο Λιβάη ήθελε
1: λίγο ένα κλικ.
0: Ένα κλικ, ένα κλικ, ένα κλικ,
1: ναι,
0: ένα κλικ. Ελεύθερο βολέ τώρα για τους γηπεδούχους με τον Τσέχ να αλλάζει με τον ορμανοφύλακά του τον Ζάντραζιλ. Ο Ζάντραζιλ γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Κάτρης όμως θα πάρει άλλη μια κεφαλιά. Ο Νταρίντα θέλει να επαναφέρει. Κρατάνε τώρα οι Τσέχοι την μπάλα με τον Φαμπιούρεν και τώρα ο Νταρίντα και πάλι. Νταρίντα αλλάζει με τον Χόρακ. Τσέχ. Νταρίντα στην άμυνα τους πλέον οι παίχτες της Χράντετς αλλάζουν την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τσέχ ψάχνει κάποια επιλογή, άλλη μια μεγάλη πάσα εκεί όπου είναι ο Βλικανόβα. Ο Ντεφράι όμως θα καθαρίσει τη φάση και θα παραχωρήσει πλάγιο. Αλάνθαστος μέχρι σήμερα και πάλι ο Ολλανδός. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως κάνει η επίθεση η τσέχικη ομάδα. Ο Νταρίντα άλλη μια σέντρα στα δεξιά. Αλλαγή παιχνιδιού είναι. Αλλαγή παιχνιδιού είναι, ναι. Για τον Λούντιτσεκ. Αυτός κάνει τώρα σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα με την αριστερή του Παναθηναϊκού.
1: Σημαδεύουν την αριστερή πλευρά της θέτης από δεξιά. Εκεί που είναι ο Πελίστρι που ξέρουν ότι ψηλά δεν είναι καλός. Έτσι έγινε η φάση η μία,
0: ναι.
1: Στο 15.
0: Ο Κάτρης είναι πολύ σταθερός πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τώρα.
1: Πλά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν έχει κάνει φάση μέχρι τώρα.
0: Τουλάχιστον Τάσο έχει περάσει το πρώτο 20 λεπτό στο οποίο πραγματικά κινδύνεψε σε δύο περιπτώσεις πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τον πίεσε αρκετά η Χράντετς.
1: Εδώ τώρα ο Λιβάη βάζει λάθος στο σώμα του.
0: Παίρνει όμως το δεύτερο χρόνο την μπάλα, αλλά δίνει φάουλ ο ρέφερι. Εκτελείται με πάσα το φάουλ. Θα δώσει επανάληψη τώρα. Μάλιστα. Επανάληψη. στο φάουλ αυτό, το οποίο είναι πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η αιστεία του Παναθηναϊκού, αλλά είναι η αφορμή για να ανεβάσουν πάλι Τσέχοι πολλούς παίχτες μες στην περιοχή και να κάνουν άλλη μια σέντρα σε αυτό το κομμάτι που έχουν καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός πονάει.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι ο Νταρίντα ο συνήθως στην εκτέλεση αυτής της τιμένης μπάλας. Όλα στα ίσα στο 35. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Νταρίντα προσποιήθηκε ότι θα εκτελέσει γρήγορα. Τελικά μαζεύεται και κάνει τώρα την πάσα για τον Χώρακ από τα αριστερά. Ο Φαμπιούρεν κάνει τη σέντρα και ο Ντεφράι με το κεφάλι παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο από τα αριστερά για τη Χράντετς. Και αυτό το πλάγιο θα εκτελεστεί σαν κόρνερ, όπως όλες τις περιπτώσεις από τους Τσέχους, με πολύ δύναμη. Παναθηναϊκός κάποια στιγμή αυτή την παθογένεια στο ψηλό παιχνίδι πρέπει να την εξαλείψει, να μην επιτρέπει στους Τσέχους να παίζουν βόλεϊ με τις κεφαλιές μέσα στην περιοχή του. Εκτελείται με δύναμη το πλάγιο, έρχεται στη μικρή περιοχή. Αυτή τη φορά με αποφασιστικότητα ο Κάτρης θα διώξει. Και τρέχει τώρα να πιέσει ο Τετέι τον Νταρίντα που έχει μείνει τελευταίος. Είναι και τα μπόρτα κοντά. Ο Νταρίντα γυρίζει όπως εκεί όπου ο Κυριακόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στείνοντας την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής. Τελείο Πένια δίνει μπροστά του στον Στέφαν Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα δώσει αριστερά στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, μια κάθετη για τον Τετέι. Που δυσκολεύει πολύ τους αμυντικούς Χράντες. Κρατάει την μπάλα με πίεση. Δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης εκεί στη μεσαία γραμμή κερδίζει από τον Τάνσακ τη μονομαχία και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Κάτρη. Και ο Κάτρης από τα δεξιά και ο Πελίστρη είναι μπροστά του. Δεν κάνει κίνηση ο Πελίστρη. Περιμένει στην άκρη. Καμαρά ελέγχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και δίνει στον Ταμπόρδα. Αυτός πρέπει να ανέβει λίγο. Ταμπόρδα. Άνοιγμα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ωραία αναπτύχθηκε εδώ ο Παναθηναϊκός. Περνάει ο Κυριακόπουλος. Καλή είναι η σέντρα του Κυριακόπουλου. Τετέι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Διώχνει ο Τσιχάκ. Όπως. Ο Ντεφράι όμως επαναφέρει. Και ο Λιβάη είναι έξω από την περιοχή. Δίνει για τον Πελίστρη. Δεν έκανε κοντρόλ ο Πελίστρη. Και απομακρύνει Τσέχη. Και τώρα βρίσκουν και τον Ουμάρ από το διώξιμο αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι αρκετά οργανωμένος πίσω. Έχει 5 παίχτες στην αμυνά του. Ο Κοντούρης ασκεί πίεση εκεί. Η μπάλα καταλήγει στον Τάνσανκ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Νταρίντα από τα δεξιά βρίσκει τον Λούντβιτσεκ. Ο Βλκανόβα γυρίζει πίσω και πάλι στον Νταρίντα. Νταρίντα επιλογή αλλαγής παιχνιδιού αριστερά στον Ουμάρ. Δεν κάνει κοντρόλ.
1: Σημαδεύουν την απέναντι πλευρά. Τώρα δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πλην είναι στη μοναδική φάση, έφυγε μπάλα out και στη μοναδική φάση που έγινε κεφαλιά. Σημαδεύουν, κάνουν πολύ καλές αλλαγές που βγάζει τη Τσέχη.
0: Τουλάχιστον τα σουμούσα από εδώ και λίγα λεπτά ο Παναθηναϊκός κρατάει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί, και απλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο, δεν ξέρω εγώ, λέω, να μπει πιο πολύ στη μάχη.
0: Πιο δυνατός, πιο σκληρός.
1: Να μπει πιο δυνατά, δεν γίνεται.
0: Δεν φράει. Κάθε την πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη, ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα. Δεν είναι φάουλ αυτό, στην μπάλα πήγε ο Λιβάη. Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Αν βρίσκει πέφτει.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Και κίτρινη κατευθείαν στον Ταμπόρδα.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Και κίτρινη και στο Λιβάη. Και κίτρινη και στο Λιβάη.
1: Okay.
0: Όχι τώρα. Τρεις παίχτες κίτρινη κάρτα.
1: Τα έχουμε καταλάβει.
0: Εντάξει. Πολύ εύκολα τις κίτρινες παίχτες του Παναθηναϊκού ο Γερμανός. Πάρα πολύ εύκολα. Μοίρασε τώρα εδώ δύο κίτρινες. Και στον Πελίστρη που πήγε να διαμαρτυρηθεί.
1: Στον
0: Ταμπόρδα που πήγε να διαμαρτυρηθεί.
1: Δεν γίνονται αυτά. Φαίνεται ότι ο Γερμανός από την αρχή του αγώνα φαίνεται. Εντάξει.
0: Μα κοίταξε, η ένστασή μου εδώ είναι ότι ο Λιβάη πήγε στην μπάλα. Δηλαδή και να βρει τον αντίπαλο μετά θες να δώσει φάουλ, δώσε φάουλ.
1: Ρε φίλε, δεν έχει δώσει τον Τετέι δύο φάουλ. Μάρς. Το τραβάνε, το παίζουν τα χέρια, δεν είναι φάουλ καν. Και εδώ έχει δώσει τρεις κάρτες. Από το πουθενά στο Παναθηναϊκό τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Ο Χώρακ αφήνει για τον Τσιχάκ. Τσιχάκ για τον Χώρακ και πάλι. Οι Τσέχοι έχουν την μπάλα στην άμυνά τους. Ο Τσιχάκ θα δώσει δεξιά στον Ούριγκατ και αυτός και πάλι στον Τσιχάκ.
2: 38 λεπτά παιχνιδιού παραμένει το 0-0 στην Τσεχία. Πάμε και πάλι στην Νορβηγία.
3: Και εδώ 38 λεπτό με τον Εντιαγέ να έχει μια ευκαιρία, ένα σουτ πατώντας περιοχή κατάφερε και μπλόκαρε ο Ντίγκελαν και πάλι σε φάση επίθεσης η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο οποίο κατάφερε να επιτεθεί. Πάλι είναι πίσω προς την περιοχή, πιέζεται από τα αριστερά, πατάει περιοχή ο Κάστρο, κυκλοφορούν την μπάλα εύκολα. Κάστρο σουτάρει μια προβολή από το Χατσίδη. Έχει κλειστεί πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και πάλι στο 39. Μιχαηλίδης όπως. Σορετήρε που δεν έχει φανεί όπως ο Χατσίδης καθόλου διεκδικεί να πάρει κάτι το πλάγιο. Για την Μπραν το δίνει ο βοηθός. Ο Σορετήρε διαμαρτύρεται και δεν παίζει. Τερεύ, είμαστε στο 0-0. Με ένα δοκάρι και μια κάρτα στο Λουσέ νωρίτερα για Παρερταμένο κράτημα φανέλας. Ένα σούτ από μακριά, κοντράρι μπάλα Γιαννούλης. Θέλει να ελευθερώσει κανείς ελεύθερος. Βλέπει τον Λουσέ. Ο Γάλλος κάνει το κοντρόλ, είναι μόνος του όμως. Λουσέ, ό,τι πάρει κέρδος είναι. Είναι και λίγο νευρικός. Το πλάγιο το χάνει. Μονομαχίες κερδίζουν. Ο Λύση που πήρε και εκείνος κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία σμπρώχνει τον Λουσέ. Είπαμε οι μονομαχίες είναι υπέρ των Νορβηγών και αυτό τους τονώνει μαζί με το γήπεδό τους.
2: Πάμε Τσεχία.
0: Τρομερή φάση για τον Παναθηναϊκό και μοναδική ευκαιρία καθώς το σουτ πλασέ του Λιβάη Γκαρσία πέρασε σε βασανιστικά. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού που κάθονται και από πίσω σε εκείνο το σημείο. Δίπλα από το δεξί δοκάρι από την πάσα του που του έκανε
1: ο Τετέι. Πρέπει να πούμε πριν ότι ο Κοντούρης όμως
0: έχει δώσει άλλη πνοή. Έχει δώσει άλλη πνοή.
1: Έκανε μια ενέργεια που δεν έχει κάνει κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Έπαιξε τον 1-2 με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Πέρασε δύο αντιπάλους, γύρισε ωραία την μπάλα και δείχνει ότι έχει δώσει μια άλλη πνοή στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
1: Και μάλιστα γύρισε και στον κόσμο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά έκανε κίνηση με τα χέρια. Αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό Κοντούρης λέμε ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί νιώθει.
0: Στο 40 λεπτό λοιπόν, Τάσο φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με το σουτ του Λιβάη δίπλα από το δεξί δοκάρι της Χράντετς. Άλλη μια σέντρα στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά ο Κάτρης θα κόψει με ευκολία και θα δώσει στον Πελίστρη. Πελίστρη ξανά πίσω στον Κάτρη και ο Κάτρης κερδίζει το πλάγιο. Out. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του από τα δεξιά.
1: Σημαδεύω πάρα πολύ όμως στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού και δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν έχει βγει η επιλογή του Πελίστρη. Να σου πω την πάση αλήθεια, διότι μπήκε για να βοηθήσει πιο πολύ τον Κάτρη στα δεξιά, αλλά μέχρι τώρα ούτε μπροστά έχει βοηθήσει.
1: Στο ψηλό παιχνίδι δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Στο ψηλό παιχνίδι είναι το πρόβλημα.
0: Τετέι για τον Πελίστρη, για να το δούμε. Ίσως το κάνει τώρα. Πελίστρη. Περνάει έναν αντίπαλο. Είναι φάουλ αυτό, τα αφήνει. Δεύτερο φάουλ τα αφήνει. Κάποια στιγμή θα το δώσει.
1: Δώσε και μια κάρτα. Έλα, τελείωνε πια.
0: Την έδωσε, Τάσο, την έδωσε.
1: Έλα, εντάξει, έλεος κάποια στιγμή.
0: Κίτρινη λοιπόν για τον Τσέχ που έκανε πραγματικά εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση τον Πελίστρη. Του έγιναν τρία φάουλ μέχρι να δοθεί ένα από το
1: διαιτητή. Εντάξει, είναι προκλητικός ο Γερμανός, έτσι. Είναι προκλητικός. Παίζει 90-10, δεν υπάρχει αυτό.
0: Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα και ο Παναθηναϊκός ανεβάζει πολλούς παίχτες τώρα προς την περιοχή. Έχουν αναθαρίσει κάπως και οι φίλοι των πράσινων που βλέπουν ότι η ομάδα ανεβάζει κάπως την απόδοσή της και δημιουργεί προβλήματα στους Τσέχους. Σε αντίθεση με το ξεκίνημα του μάτς και ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι αυτός που είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα γίνει σέντρα ή αν θα επιχειρηθεί κάποια κομπίνα γιατί τον είδα κοίταξε πονηρά λίγο και τον Πελίστρη. Ταμπόρδα. Ένας παίκτης στο ανθρώπινο τείχος Σονταρίτα για την Χράντετς. Μέσα στην περιοχή με πολλά φάλτσα η μπάλα. Διώχνει όπως η άμυνα των Τσέχων. Κυριακόπουλος το σούτ. Η μπάλα πήγαινε προς τον Τετέι αλλά έδιωξε ο Βαμπιούρεν. Αλλά ο Παναθηναϊκός κρατά την κατοχή και επιμένει. Τα μπόρδα πάλι από τα δεξιά από το σημείο που εκτέλεσε πριν το φάουλ. Πρέπει να προσέξει και ο Αργεντινός. Καλά κάνει και δίνει σίγουρα πίσω στον Πένια. Γιατί αν έχανε την μπάλα εκεί από τον Βλκανόβα θα ήταν δύσκολα. Ο Πένια δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα στη μεσαία γραμμή. Όλοι οι Χράντετς πλέον είναι στο μισό γήπεδο προς την άμυνά της. Κάτρης. Για τον Ταμπόρδα κάθετα. Ταμπόρδα για τον Πελίστρη. Φύγε ρε Πελίστρη. Φεύγει ο Πελίστρη. Μπαίνει στην περιοχή ο Πελίστρη από τα δεξιά. Ψάχνει τις επιλογές του Πελίστρη. Γυρίζει. Αλλά η μπάλα βγαίνει κόρνερ από τον Ταρίντα που πρόλαβε τον Ταμπόρδα που έκανε και πάλι κίνηση. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Ο Πελίστρη έπρεπε να ενδεχομένως να μπει και λίγο πιο.
1: Καλά έκανε.
0: Στα μέσα λες καλά ήταν.
1: Καλά έκανε. Μια χαρά και τον πέρασε στην ταχύτητα. Μια χαρά.
0: Στο σπίτι τον πέρασε.
1: Την επιλογή του περίμενε να δει, ήταν μαρκαρισμένη περισσότερη επίκριση.
0: Και μπήκε ο Ταμπόρδα για να τον βοηθήσει, αλλά τον πρόλαβε ο Νταρίντα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, στο 44. Βιθέντε Ταμπόρδα. Εδώ μπροστά μας από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κόρνερ. Καλό timing είναι αυτό τώρα. Ταμπόρδα. Πολλοί κόσμοι πέσουν στην περιοχή. Ταμπόρδα, η μπάλα στη μικρή περιοχή. Περνάει από τον Ντεφράη. Διώχνει εκεί ο Τσιχάκ. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει. Κάτρης παίρνει την μπάλα και κάνει νέο γέμισμα. Καθώς όλοι οι παίχτες του Τριφυλιού είναι στην περιοχή. Περνάει η μπάλα από τον Φαντρόγγελεν, δεν γίνεται κανείς προς τα εκεί. Ο Φαντρόγγελεν τρέχει να την προλάβει, ας το αφήσει καλύτερα. Μπάλα φεύγει out. Περνάει και αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι γηπεδούχοι κερδίζουν το out που ο Ζάντραζιλ, ο τερματοφύλακάς τους, τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Λιβάη με τον Τετέι παραμένουν ψηλά εκεί στα όρια της περιοχής Χράντετς για να μην τους επιτρέψουν να κάνουν build-up. Τρομονοφύλακας της Χράντετς τώρα γεμίζει για άλλη μια φορά σε ένα σημείο που ο Κάτρης δίνει μονομαχίες εκεί με τον Βαμπιούρεν. Διώχνει ο Κάτρης και έρχεται ο Πελίστρη να πάρει για να δώσει τον Καμαρά. Καμαρά πίσω στον Πένια καθώς πιεζόταν από τον Βαμπιούρεν. Και ο Πένια πολύ ωραία αλλαγή αριστερά στον Κυριακόπουλο. Θα τρώει και λεγκάθα για τον Τετέι. Ο Κυριακόπουλος κάνει κίνηση. Ο Τετέι δίνει την μπάλα στον άξονα στον Τσιέν Καμαρά. Δίπλα του είναι και ο Κοντούρης. Αφήνει ο Κοντούρης και πάει στον Κάτρι. Μπάλα όχι. Δεν την πρόλαβε ο Κάτρις.
1: Κρίμα. Λάγιο. Κρίμα
0: γιατί δεν είχαν προϋποθέσεις. Ναι, ήταν καλή ανάπτυξη εδώ. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Γιώργος Κάτρις. Και το πλάγιο είναι τώρα για τη Χράντετς από τα αριστερά στην άμυνά της. Πίσω η μπάλα στον Τσέχ. Ο Τσέχ για τον Τσιχάκ. Τσιχάκ για τον Ταρίντα. Ταρίντα συνήθως κάνει μεγάλες μπαλιές. Αυτό θα κάνει και εδώ στα αριστερά για τον Χόρακ. Αυτός θέλει να βρει τον Ουμάρ. Βγήκε ο Ντεφράι μαζί και ο Φαντρόγγελεν και ο Τιέν Καμαρά. Μπαίνει πιο αποφασιστικά στις μονομαχίες ο Παναθηναϊκός. Ο Τιέν Καμαρά παίρνει την μπάλα εδώ, περνάει. Είναι φάουλ εδώ από τον Βαμπιούρεν.
1: Σιγά-σιγά το δώσει. Το έδωσε.
0: Το έδωσε. Τρία λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάνε μόλις τώρα που συμπληρώθηκαν τα 45. Ντεφράι. Έχει την μπάλα ο Στέφαν Ντεφράι. Δεν τον πιέζει κανείς, κρατάει την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέι. Τετέι.
1: Με τα χέρια, έτσι.
0: Με τον Ούρικατ να το διώχνει, αλλά ο Τετέι δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη θέλει να βρει τον Πελίστρη, δεν μπορούσε ο Πελίστρη να πάρει την μπάλα μπροστά στην κάθετη του Λιβάη.
1: Σωστή σκέψη.
0: Δεν μπορούσε να κάνει επαφή όμως ο Πελίστρη για να την ελέγξει. Και τώρα οι Τσέχοι και πάλι βγαίνουν από την άμυνά τους με τον Λούντβιτσε κατά δεξιά. Νταρίντα που θα πάρει άλλη μια μπάλα και θα επιχειρήσει άλλη μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση. Στην άλλη πλευρά για τον Χόρακ δεν θα προλάβει αυτός. Και ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά με ευκολία στα τελευταία λεπτά ανακτά την κατοχή. Στην Ντεφράι τώρα με την μπάλα. Για τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράι και από εκεί για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Τετέι σε θέση εξωαριστερά. Δεν ήταν καλή πάσα του Φαντρόγγελεν. Ο Ολλανδός λίγο πιο δυνατή. Πλάγιο για τους Τσέχους που έχουν καταλάβει ότι το διάστημα αυτό. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει το μάτσι και καθυστερούν το παιχνίδι για να πάει το μάτσι στα αποδυτήρια. Ο Ντάντσακ τώρα γυρίζει προς τα πίσω. Μια μεγάλη πάσα, εύκολη λία για τον Πένια που βγαίνει και διώχνει. Μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή. Ο Ντεφράι θα απομακρύνει. Αλλά ο Βλκανόβα για τους γηπεδούχους θα ανακτήσει την κατοχή. Στη μεσαία γραμμή θα δώσει πίσω στον Τσίχακ. Και αυτός αριστερά για τον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Χόρακ. Χόρακ κάνει μια παλιά για τον Ουμάρ. Ουμάρ αριστερά για τον Βιλκανόβα. Σέντρα του Βιλκανόβα στο δεύτερο δοκάρι. Η πρώτη κεφαλιά για τους Τσέχους. Βαμπιούρεν, κακό κοντρόλ και ο Κυριακόπουλος διώχνει. Και ο Τετέι υποδέχεται. Και τον σπρώχνει ο Όρικατ. Αλλά ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Θα τον κόψει τώρα ο Όρικατ και θα πάρει την μπάλα. Και η Τσέχη τώρα για πάλι στην επίθεση με τον Τσίχακ. Για τον Βαμπιούρεν. Και αυτός δεξιά. Η σέντρα με πάρα πολύ ύψος. Εύκολα η σέντρα του Λούντβιτσεκ. Βγαίνει ο Πένια.
1: Ο οποίος δεν έχει καμία επιλογή.
0: Και κρατάει την μπάλα για να ανέβουν λίγο οι συμπαίκτες του. Στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Χράντες Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Τετέι τώρα. Κίνηση του Κυριακόπουλου. Φεύγει ο Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Είναι μόνο ο Λιβάη Γκαρσία στην περιοχή. Θα του κάνει όμως τη σέντρα. Λιβάη!
1: Όχι, δεν μπορούσε να
0: βρήκε
1: προλάβει.
0: Την μπάλα με τον
1: δεν
0: το γόνατο.
1: Δεν μπορούσε να προλάβει.
0: Αρκεί να μην έχει χτυπήσει τώρα τάσο εκεί. Γιατί τον βλέπω. Όχι. Πρέπει να είναι καλά. Κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Λιβάη, πέρασε από όλους η μπάλα, την βρήκε λίγο με το γόνατο, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει την μπάλα τροχιά προς την εστία. Και πλέον μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Χράντες
2: πάμε Νορβηγία.
3: Γκολ για την Μπραν στην τελευταία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπραν κερδίζει κόρνερ και ενώ έχουν συμπληρωθεί οι καθυστερήσεις, παίρνει την κεφαλιά ο Χόλμ στο δεύτερο δοκάρι και καταφέρνει να ευστοχίσει. 1-0 η Μπραν. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βγάλει το πρώτο ημίχρονο σε πολύ άσχημο σημείο στην τελευταία στιγμή και ενώ περάσαμε και το δίλεπτο των καθυστερήσεων και κέρδισαν ένα κόρνερ, ο Χόλμ παίρνει την κεφαλιά και ευστοχή. Παίρνουν πολύ ψυχολογία οι Νορβηγοί που έτσι και αλλιώς ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κατάφερε ο Παβλέγκα να αντιδράσει. Ο Χατζηδιάκος χάνει τον αντίπαλό του και ενώ ο Χόλμ ανοίγει το σκορ στο χειρότερο σημείο για τον ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ, αν θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα την έχασε. Κέρδισαν κόρνερ από μια αστάθεια και πάλι του Παβλέγκα και στο κόρνερ παίρνουν το προβάδισμα. Ο διαιτής σφυρίζει και οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν για τον τρόπο που φεύγουν στα αποδυτήρια σε ένα καλό για εκείνους πρώτο ημίχρονο. Είναι σαφώς ανώτερη από τον ΠΑΟΚ που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Κακή ψυχολογία για τον δικέφαλο. Είναι πίσω στο σκόρ, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Σαφώς πρέπει να αντιδράσει.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ στο χειρότερο σημείο δέχθηκε το γκολ και βρίσκεται πίσω στο σκορ από τον Χολμ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε και στην Τσεχία για το αποτέλεσμα ημιχρόνου και την σύνοψη.
0: Ημίχρονο στη Τσεχία, Χράντες Παναθηναϊκός 0-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε αρκετά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά από το 25 και έπειτα ισορρόπησε και είχε και αυτό στις στιγμές του στο πρώτο μέρος για να κάνει κάτι καλό στην επίθεση.
1: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ δύσκολα στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Πρέπει να νιώθει τυχερός που στις δύο φάσεις εκεί δεν έχουν γίνει γκολ. Στη μία έσωσε ο Κάτρης κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει κάποιες φάσεις. Για λίγο δεν έγιναν ευκαιρίες κάποιες φάσεις. Είχε ένα σούτ, η μεγαλύτερη ευκαιρία στην συνεργασία Τιτέι Λιβάη, μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι, αλλά σε αυτό πρώτο ημίχρονο έχουμε πει ότι η ομάδα από την ώρα που μπήκε ο Κοντούρης έχει μεγαλύτερη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Στις μονομαχίες δεν πάει καλά. Να πούμε ότι είναι διπλή η απόκριση του Πένια στη φάση αυτή που έχει χαθεί. Έτσι, κάνει τεράστια απόκριση ο Πένια, μία με τα πόδια και μία μετά με τα χέρια. Έχει κρατήσει ο Πένια ζωντανό τον Παναθηναϊκό.
0: Πάντως μπορώ να πούμε, Τάσο, ότι οι προϊόντες του χρόνου από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός μπαίνει πιο δυνατά στις μονομαχίες, κερδίζει περισσότερες μονομαχίες, είναι πιο σκληρός και πάει το μάτς προς τη σωστή κατεύθυνση σε αντίθεση με το πρώτο κομμάτι του αγώνα που ευτυχώς δεν το πλήρωσε.
1: Να δούμε. Τώρα πρέπει να ανέβει δημιουργικά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αυτά από το Κράλοβε. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά.
2: Ωραία, ευχαριστώ και εσάς. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0, Μπραντ ΠΑΟΚ 1-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά των δύο αναμετρήσεων, των δύο αγώνων ρεβάνς για τα play-off του Conference League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Σόφια. 9 λεπτά πλέον πριν τη σέντρα της ρεβάνς του Όφη με την Τσέσκα για τα play-off του Europa League. Όφη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το σκορ της νίκης του με 3-0 πριν από μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο. Μάνος Ουριάς.
4: Καλησπέρα από το Βασίλ Λεύκη, περιμένοντας τις ομάδες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο περίπου 10 λεπτά πριν την έναρξη του επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα στον Τέσσερα Σόφια και τον Όφη. Δημήθηκε 3-0 το σκορ της ομάδας στο πρώτο μάτι. Όφη, ο οποίος έχει δύο αλλαγές στην αρχική του δεκάδα, προέκυψε ένα πρόβλημα που προέκυψε στον Κοστούλα στο παιχνίδι με τον Βόλο, τελικά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και έμεινε εκτός αποστολής, μόλον δεν ταξίδευσε μέχρι την Βουλγαρία και την θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Νικολάου, ενώ ο Πόντης προτίμησε για την δεξιά πλευρά τον Ντίγκμαν στην θέση του Αποστολάκη. Ο Νικολάου και ο Ντίγκμαν ήταν οι δύο οποίοι συνδυάστηκαν στο τρίτο γκολ του Όφη. Τερματοφύλακα για την κυρία Νάδα είναι ο Χρήστος Γιώργος, ο Νικολάου ο Πούκουρας και ο Σχέλης στην κεντρική αμυντική, ο Αθανασίου στην αριστερή πλευρά, ο Ντίγκμαν στην δεξιά, του Χαλάκης και Ανδρούτσος στον χώρο του κέντρου, με τον Αϊτόρ και τον Φούντα στα άκρα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Γιάννευ για την ΤΕΣΚΑ έχει δημοτοφύλακα τον Λαφούκο, Ιβάνοφ Ζορντάου και Κάμπιν στο κέντρο της άμυνας σε διάταξη 5-3-2, ο Μαρτίνος ο αριστερό άκρο, ο Παστός ο δεξί, Εμπόν και Κο και Ιτού οι τρεις της μεσαίας γραμμής και ο Χοδόη με τον Γιάννη Κίτα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Διευθυντής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιβάν Κρούσλιακ από την Σλοβακία με τους συμπατριώτες του Μπράνι Λαφάνκο και Γιάννα Πόζιόνοβο τους τέταρτος διετής ο επί Σλοβάκου Πέτερ Κράλοβιτς, ο Μίκαελ Φάμπρι θα είναι ο VAR της αναμέτρησης με βοηθό τον Σλοβάκο Μίκαελ Οσένα. Σε λίγο η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να περάσει την τελική ευθεία για την έναρξη της αναμέτρησης.
2: Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is gonna be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη τώρα να μας κάνει το σχόλιο του για την κλήρωση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Μεγαθύρια στον δρόμο της Ένωσης, αλλά νομίζω ήταν αναμενόμενο. Γεια σου Γιώργο.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι, όπως το λες, εντάξει, το ξέραμε. Αυτό δεν σημαίνει όταν λες και γράφεις και έχεις στόχο και επιδίωξη να επιστρέψεις στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αυτό είναι. Mm-hmm. Προφανέστατα και θα είχε μεγαθύρια, θα μπορούσε να είχε λίγο καλύτερη, προφανέστατα επίσης. Υπήρχαν δηλαδή από τα ΠΟΤ λίγο καλύτερες έτσι ομάδες για να αντιμετωπίσει. Άκα, οκ, okay, αυτό είναι το έργο, αυτό είναι το κοστούμι το ωραίο το ευρωπαϊκό, αυτό θα φορέσουμε. Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο το κομμάτι της σε ό,τι αφορά και τις πιο ποδέστερες ομάδες, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα για την Ένωση, ναι, για μένα. Θα είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να έχει τη ΛΑΣΚ για παράδειγμα στην πρώτη της αγωνιστική εντός, όπως για παράδειγμα και ο Ολυμπιακός την ΠΑΦΟ, θυμίζω. Ναι. Προκειμένου να επιδιώξει να βρει και μια νίκη που θα της φτιάξει λίγο τη διάθεση και θα της έχει κάνει καλύτερη τη συνέχεια. Αν πρέπει να ψάξουμε κάπου που η ΑΕΚ θα οφείλει να κοιτάξει για την υπέρβαση, γιατί για όλα αυτά που λέμε τα μάτς υπέρβαση θα πρέπει να κάνει η ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε. Σίγουρα είναι πρέπει να σημαδέψει το παιχνίδι εντός με τη Ρώμα. Σίγουρα πρέπει να σημαδέψει το παιχνίδι εκτός με τη Σαχτάρ. Και βέβαια έπειτα με Γαλατά και Κόμο. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα, τα ποδοσφαιρικά. Και ξαναλέω, πρόσεξε, στο ενδεχόμενο να επιδιώξεις να πάρεις κάτι από αυτά τα παιχνίδια. Δεν λέω ούτε να τις κερδίσεις αυτές.
2: Ναι, προφανώς.
15: Έτσι όλες, ούτε να κάνεις πάρτι, ούτε για να μην... Γιατί μπορεί να πει κανείς, σώπαρ τσακί, θα κερδίσετε Ρώμα, θα κερδίσετε Σαχτάρ, θα κερδίσετε Κόμο, θα κερδίσετε Λάσ, θα βγείτε και πρώτοι.
2: Ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που είπε, που διαβάζω εδώ, που είπε πριν από λίγο ο ΣΕΟ της ΑΕΚ, ο κύριος Λισάνδρου.
15: Ο κύριος Λισάνδρου, ναι.
2: Υπάρχει χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια που πρέπει να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστική παρουσία με δικαίωμα στο όνειρο.
15: Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Ακριβώς αυτό. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι, όπως είχε πει και χθες ο Λουκαγιώβιτς, γενναία σε αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να είναι γενναία για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Επαναλαμβάνω, πάντα σε υπερβατικό βαθμό. Υπερβάσεις θα χρειαστούν. Ακόμα και με τη ΛΑΣΚ. Δεν μιλάμε για μια διοργάνωση που λες παίζει ΛΑΣΚ και τι έγινε.
2: Όχι, πήραμε και πέντε, ξαναλέω με τον Ολυμπιακό.
15: Πέντε έριξε στη Σέλτικ. Αλλά ταυτόχρονα το έχω δει με τον Ολυμπιακό. Είχαμε την ΠΑΦΟ, ήταν ο πιο βάτος αντίπαλος. Πήρε χ και εύκολα η ΠΑΦΟΣ. Δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός, ας πούμε, σε μάτς που δεν το περίμενες να είναι τόσο καλός. Με την άρεσε να έλεξε και ας έχασε, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι λέω. Δεν έχει καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Καμία.
2: Προφανώς.
15: Καμία. Αλλά επαναλαμβάνω, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πρόγραμμα που θα μάθουμε το Σάββατο και σε συνάρτηση με τις αναμετρήσεις που θα έχει εντός συνόρων, έτσι. Αλλά κυρίως για το ακριβώς. Ωστή. Όλα παίζουν ρόλο. Έχει πολύ μεγάλο βάθος βέβαια. Αποδείχθηκε και έχουμε διαπιστώσει ήδη στο ρόστερ της ΑΕΚ, ειδικά μεσοεπιθετικά θα πω εγώ. Και είναι πολύ καλό αυτό για να διαχειριστείς δύο οργανώσεις πάρα πολύ απαιτητικές και υψηλού επίπεδου, όπως είναι το Champions League, μία, η κορυφαία δηλαδή, αλλά και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί μέσα από εκεί πηγαίνεις. Αλλά ναι, είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο γκρουπ αγώνων, 8 αγώνων, που όμως και ταυτόχρονα this is Champions League.
2: Σωστά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
15: Τα αστέρια για τα οποία λέγαμε.
2: Έτσι. Τον καιρό. Να είσαι καλά.
15: Να είσαι καλά.
2: Ακούσαμε το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω εγώ τους αντιπάλους της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Real Madrid εντός, Manchester City εκτός, Dortmund εκτός, Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, Γαλατασαράι εντός, Κόμε εκτός και ΛΑΣΚ εντός. Τα πρώτα παιχνίδια, πρεμιέρα δηλαδή, θα γίνει το τριήμερο 8-9-10 Σεπτεμβρίου. Αυλαία στις τις φάσεις της League Phase στις 27 Ιανουαρίου με τελικό προορισμό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Σε τραγγίλα, ακύλα.
3: Sport FM

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στην Σόφια, στον Μάνο Στουριά, για την περιγραφή του αγώνα CSKA Όφι.
1: Διανύουμε το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα μακρινό σουτ του ΕΤΟ, φαίνονταν ότι έλεγε τη φάση ο Χρήστος Γιώργος. Έπεσε, ήθελα να αφήσει την μπάλα να φύγει εκτός και τελικά αυτή πέρασε λίγο out από το κάθε δεκάρι του, παρακινδυνευμένη η απόφαση του τερματοφύλακα του Όφη, ενώ θα μπορούσε να πέσει και να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα, την άφησε και αυτή πέρασε λίγο out από το κάθε δεκάρι. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν η πρώτη τελική για την CSKA Σόφιας, που έχει να διανύσει ένα βουνό τριών τερμάτων για να καταφέρει να πάρει την πρόκληση από την κριτική ομάδα, γιατί από τα αριστερά με τον Αθανασίου που προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Βασικά ήθελα το κομμάτι του Γκάμπιν αφήνει πίσω για τον Λαπούκοφ, το βολέ του οποίου απομακρύνεται από τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή και με την βοήθεια του Νους μπαλαπάει στα αριστερά τον Νικολάου, ο οποίος ανεβαίνει και περνά στον Αθανασίου. Βγάζει τη σέντρα ο Αθανασίου, αλλά στο σημείο που βρίσκεται είναι εκτεθειμένος και έτσι ο Όφη θα σταματήσει εδώ αυτή του την επιθετική δραστηριότητα. Γύρω στους 20.000 οι θεατές που βρίσκονται εδώ, πολλές είναι τελικά οι κενές εξέδρες, δεν είναι κατάμεστο. Το Βασίλ Λεύσκη ανάμεσα στους θεατές βρίσκονται και περίπου 500-550 φίλοι του Όφη, οι οποίοι ταξίδεψαν από χθες κάτι, τη μεγαλύτερη μερίδα των οποίων έχω σήμερα, για να βρεθούν στο πλευρό της κριτικής ομάδας, η οποία με τον Ντίκμαν από δεξιά προσπαθεί να ανοίξει την επίθεσή της. Αναζητά κάποιο στίγμα ο Ιταλός, το βρίσκει στον Φούντα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 ανοίγοντας για τον Νους, είναι όμως πολύ δυνατή παλιά, δεν προλαβαίνει ο Αργεντινός και καταλήγει την μπάλα στα χέρια του Λαπούκοφ, αυτός αφήνει για τον Γκάμπιν, με τη σειρά του τον Ιβάνοφ για να περάσει στον Παστόρ και να ανοίξει από την δεξιά πλευρά η CSKA την επίδεσή της. Εκεί όμως είναι κλεισμένος ο παίκτης της βουλγαρικής ομάδας, γυρίζει και πάλι πίσω στον Γκάμπον, αναζητά κάποιον συμπαίκτη για να μεταβάσει την μπάλα, θα δώσει στον Ιβάνοφ, αυτός τον Ζορντάο, Γάλλος μπροστά για τον Πάστορ.
0: Τρία λεπτά στην Σόφια CSKA Όφη 0-0. Όλα έτοιμα στην Τσεχία για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Χράντες Κράλαβε Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα 45 συν 3 λεπτά. Βαγγέλη Νερατζιά, Τάσο Νικολογιάννη.
2: Πένια στο πρώτο λάκτισμα για το δεύτερο ημίχρονο μετά τη σέντρα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου αναγέμισμα στην περιοχή της Χράντες. Απομακρύνει όπως ο Ντάνσακ σε ένα σημείο που η μπάλα πάει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά οι δύο ομάδες ισόπαλες στο 0-0. Με τη Χράντες να είναι καλύτερη στο πρώτο 20 λεπτό. Τον Παναθηναϊκό να ισορροπεί και να κλείνει το ημίχρονο καλά. Και η μπάλα είναι τώρα στη μεσαία γραμμή εκεί όπου ο Κυριακόπουλος με τον Φατρόγγελεν ελέγχουν. Όλοι οι Τσέχοι είναι στο μισό γήπεδο προς την περιοχή τους και ο Κυριακόπουλος τώρα γυρίζει.
3: Ο
2: Κοντούρς γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα προς τα πίσω, εκεί που ο Πένια είναι μόνος του και θα απομακρύνει σωστά την μπάλα από την περιοχή του. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο στο ύψος της μεσαίας γραμμής για τους Τσέχους. Εδώ στο Φίνε Παρίνα, το γήπεδο της Χράντετς Κράλοβε, το οποίο κατασκευάστηκε το 2023 και το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Η προβολή είναι το μόνο πράγμα που έμεινε από το παλιό στάδιο, γιατί μοιάζουν σαν γλυφιτζούρια και το παρατσούκλι της ομάδας είναι γλυφιτζούρια και η μασκότ μάλιστα είναι ένα γλυφιτζούρι, να το πω έτσι. Οι Τσέχοι τώρα στην άμυνα τους αλλάζουν κάποιες πάσες. Ο Λιβάη με τον Τετέι πιέζουν για να μην τους επιτρέψουν να έχουν εύκολη κατοχή. Τελικά βγαίνει μια παλιά στα αριστερά, εκεί όμως βάζει ωραία πίεση και κερδίζει την μπάλα ο Πελίστρη και θέλει να βρει τον Τετέι από Καμαρά, χάνεται η μπάλα, οι Τσέχοι τώρα βγαίνουν μπροστά από τα αριστερά με το Χόρακ να κάνει μια πάσα, μπράβο στον Ντεφράι που κόβει, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κόψιμο του Ντεφράι, η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ελέγχουν τώρα οι Τσέχοι με τον Λούντιτσεκ στα δεξιά να δίνει για τον Ντάνσακ. Ντάνσακ τον επιτηρεί ο Κοντούρης και κάνει μια πάσα στην άλλη πλευρά τώρα στα αριστερά. Ο Χόρακ για τον Ουμάρ, ο Ουμάρ προσπαθεί να

0: Πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, κάνει την προσπίση, δίνει στον Ταρίντα. Ο Ταρίντα στα δεξιά στο Λούντιτσεκ. Λούντιτσεκ με τα αριστερό, ένα σούτ. Ο Φαντρόγκερεν θα βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει. Και ο Ταμπόρδα πολύ ωραία βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Πρέπει να δει το Λιβάη δεξιά. Δεν τον είδε, δίνει αριστερά στον Τετέι. Τετέι κινείται παράλληλα τώρα ο Τετέι με την περιοχή των Τσέχων και δίνει στο Λιβάη. Γκαρσία αφήνει για τον Καμαρά και ο Καμαρά απλώνει το παιχνίδι στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη πάει, συγκλίνει και θέλει να κάνει την καθίδα για το Λιβάη. Ο Ταμπόρδα παίρνει την μπάλα, ξαναδίνει στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη θέλει να πάει προς την μπάλα, βγαίνει το τερματοφύλακα της Χράντετς και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση τώρα από τα δεξιά. Και υπάρχει
1: χέρι
0: και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σαν κοντινό κόρνερ, κάπως έτσι δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
2: Πάμε λίγο στην Νορβηγία.
1: Φάση για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα, τον Εντιαγέ να βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Λουσέ. Έκανε το κοντρόλ με το αριστερό, όμως το σούτ του Λουσέ ήταν άστοχο για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το τελείωμα του ημιχρόνου. Πρέπει να αντιδράσει, κάνει μια φάση τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, φωνάζουν και οι φίλοι του. Τι κάνει πάλι ο διαιτητής, πάλι θα βγάλει τον Σορετήρε εκτός γιατί έχει ματώσει. Πάλι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με παίχτη λιγότερο για κάποιο διάστημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Το πρώτο ημίχρονο είχε κατοχή 72-28, 7-0 κόρνερ, 6 τελικές η Μπραν, όλες στην εστία. Είναι ενδεικτικά τα νούμερα του τι αγώνα είδαμε και το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά αδύναμος, αλήθεια, σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορεί, γιατί μιλάμε για εντελώς άλλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αναφέραμε την εντεκάδα με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κέννη, Γιαννούλη, Σανταμαρία, τον Ζαφίρι, Εντιαγέ, Λουσέ, Χατσίδη και Σορετήρε που παίζουν στην εντεκάδα. Είναι πάλι έξω Σορετήρε στο μεταξύ. Ένα μπάσιμο από τα αριστερά, η μπάλα στον Κάστρο, τον Χιλιανό που εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Χατσίδης δεν μπορεί να κλέψει, παίρνει όμως το πλάγιο. Τώρα μπαίνει και ο Σορετήρε. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ μπήκε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Τουλάχιστον αν κρατούσε, δεν θα έδινε τόση αυτοπεποίθηση παραπάνω στην Μπράβο, που επαναλαμβάνω στο πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανώς καλύτερη ως ομάδα. Ζαφίρης που πρέπει να ανέβει πάρα πολύ. Ο Νόα Χόλμ παίρνει την μπάλα, κατοχή και πάλι. Με την κατοχή της η Μπραν κέρδισε αυτοεπίθεση, έχει πραγματικά δημιουργήσει θέματα στον ΠΑΟΚ που οπισθοχωρεί συνέχεια. Χατζηδιάκος με τον Νέο Χόλμ, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Έλληνα αμυντικό. Κάνει φάουλ, ο Ζαφίρης διαμαρτύρεται, ο Νόα Χόλμ πέφτει κάτω και οι δύο. Ο Νορβηγός πανηγυρίζει για αυτό το οποίο σημαίνει και ο Μπρουκς καλεί τον Ζαφίρη και τον Χόλμ για να τους κάνει παρατήρηση, δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτα. Ένας θηριώδης φορ, αυτός που κατάφερε να κερδίσει και στη φάση του γκολ τον Χατζηδιάκο και να σκοράρει, αυτός που και το δοκάρει, ο παίχτης που έλειπε από την πρώτη αναμέτρηση. Στημένη μπάλα για την Μπραν, 12 μέτρα έξω από την περιοχή, πλάγια αριστερά όπως επιτίθεται την νορβηγική ομάδα. Έχει σηκώσει ποδοσφαιριστές για ζέσταμα ο Λύση, δεν είναι μέσα ο Τάισον, είναι ο Τάχα Άλλη όμως μαζί με τον Μπάμπα, τον Πέλκα, τον Μύθι, τον Τέιλορ. Δεν είναι ο Τάισον, επαναλαμβάνω, που μάλλον δεν μπορεί. Στο 50 φάουλ με τον Κάστρο, εκτελεί, περνάει μπάλα, διώχνει ο Παυλένκα, φάουλ επάνω στον goalkeeper του ΠΑΟΚ και αυτός ασταθής στο πρώτο ημίχρονο.
2: 50 λεπτά παιχνιδιού στην Νορβηγία, Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Πάμε και πάλι στην Τσεχία, άλλη μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Στον Τετέι, άλλη μια κίτρινη κάρτα στον Τετέι έδωσε ο Στέγκεμαν. Η Τσέχη τώρα είναι στην επίθεση με τον Βιλκανόβα, ο οποίος δεν έχει επιλογή προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και γυρίζει προς τα πίσω, δίνει στον Ταρίντα. Ταρίντα περιμένει κάποια κίνηση των συμπαικτών, το Καμαρά είναι κοντά του, ξαναγυρίζει στον Βιλκανόβα, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Χούρικατ. Ο Χούρικατ λάθος μεταβίβαση, ο Κυριακόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη σε αυτό το πλάγιο του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. τα μπόρδα, υποδέχεται την μπάλα, κάνει την κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν πήγαν ο Λιβάη και ο Τετέι προς την μπάλα, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Ετιέν Καμαρά. Να δίνει δεξιά για τον Κάτρι, τον επιτηρεί εκεί ο Φαν Μπιούρεν. Ο Κάτρις δίνει για τον Πελίστρη, ανοιχτό κοντρόλ του Πελίστρη. Κερδίζουν την μπάλα οι Τσέχοι και γυρίζουν πίσω στον Ζάντραζιλ, τον τερματοφύλακά του. Και αυτό θα δώσει τον Τάνσακ. Τάνσακ, κοντά το Κοντούρη. Ας μην κάνει πολύ σκληρό φάουλ, γιατί τις μοιράζει στα στραγάλια τις κίτρινες ο Γερμανός παίκτης του Παναθηναϊκού. Εδώ την γλίτωσε. Η μπάλα θα πάει τώρα στον Φαν Μπιούρεν, που πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Φαν Μπιούρεν κουβαλάει την μπάλα, δεν τον κόβει κανείς, αλλά η πάσα που κάνει δεν είναι για κανέναν. Και ο Φαν Μπιούρεν και ο Φεντεφράι, μετά την ασυνοησία με τον Κάτρι, παραχωρεί το πλάγιο από τα αριστερά για τους Τσέχους, όπως κάνει επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο δεξιός ο πιστοφύλακας, γιατί θα το εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή γέμισμα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γυρίσει όλοι για τα μαρκαρίσματα σε αυτή τη φάση. Στο 53 Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Δυνατό πλάγιο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια με τις γροθιές θα διώξει. Θέλει να πάει ο Πελίστρη προς την μπάλα. Λούντι σε κάνει μια σέντρα προς την εστία του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει πάνω από την εστία και καταλήγει απευθείας out.
3: Θέλω να πω γιατί είχε ιδέα διαιτησία του Στέγκεμαν, ο οποίος είναι σε διαταγμένη υπηρεσία από το πρώτο λεπτό. Η κίτρινη του Τετέι δείχνει την επίδειξη δύναμη στον διαιτητή. Έχει χαρίσει δύο κάρτες αντιπάλου στον Τετέι και του έδωσε κάρτα του Τετέι σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Έχει σημαδέψει τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και μιλάμε ότι είναι, ότι είναι χιδέα το λιγότερο διαιτησία του Στέγκεμα.
0: De Frey. Λάθος μεταβίβαση, πλάγιο για την Χράντετσα από τα αριστερά. Με τον Χόρακ να το εκτελεί και να δίνει στο Τσέχ. Προσπαθούν οι φίλοι του γηπεδούχου να δημιουργήσουν και πάλι κλίμα όπως το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα τους. Καθώς η αλήθεια είναι ότι στο μάτς μπήκαμε πολύ ενθουσιασμό λόγω της γιορτινής κατάστασης που είχε δημιουργηθεί εκεί, σε αυτό το σημείο. Νταρίντα για τον Ντάνσακ. Ντάνσακ στα δεξιά για τον Ούρικατ και αυτός για τον Λούντβιτσεκ. Ο Λούντβιτσεκ πάλι πίσω στον Ούρικατ και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Τσιχάκ. Στη μεσαία γραμμή τώρα η Τσέχη. Παναθηναϊκός αμήνεται. Μια πάσα για τον Λούντβιτσεκ που κινήθηκε προς τον άξονα. Ο Ταμπόρδα είναι κοντά του. Ο Λούντβιτσεκ δίνει στον Τάνσακ. Ο Τάνσακ βλέπει την κίνηση στα αριστερά του Χόρακ. Του δίνει την μπάλα. Εδώ θέλει προσοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Χόρακ πηγαίνει ο Πελίστρη κοντά του. Τον αναγκάζει να δώσει προς τα έξω τον Τάνσακ. Κοντά του ο Κοντούρης. Τάνσακ κάνει την κάθετη για τον Φαν Μπιούρεν. Ο Ντεφράι είναι κοντά του και ο Φατρόγγελεν απομακρύνει και βρίσκει τον Λιβάη. Όχι, δεν βρήκε τον Λιβάη, αλλά έρχεται ο Τετέι στη φάση και παίρνει πολύ ωραία την μπάλα και φεύγει κατά μέτωπο ο Τετέι. Αλλά είναι δύο παίχτες της Χράντετς. Αλλά ο Τετέι κρατάει να δει τον Ταμπόρδα. Δεν μπόρεσε να γυρίσει. Ήταν τρεις αντίπαλοι. Δεν μπόρεσε. Απλά είδα την κίνηση του Ταμπόρδα από τα αριστερά τάσο. Οι Τσέχοι ανακτούν την κατοχή και τώρα θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά. Η μπάλα πάει στον άξονα στον Ντάνσακ και αυτό δίνει για τον Ταρίντα που έχει πολύ χώρο Ταρίντα. Δεν πρέπει να του δίνει τόσο χώρο. Δίνει για τον Βιλκανόβα. Ο Βιλκανόβα κατευθύνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αφήνει για τον Ουμάρ. Τάκλιν καθαρό του Κοντούρη. Ευτυχώς. Και ο Κοντούρης δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη τώρα βάζει την ταχύτητα και ξεπερνάει τον Τάνσακ. Και δίνει για τον Τετέι δεξιά. Τετέι. Κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα. Τετέι. Πελίστρη θέλει να κάνει κίνηση. Ο Τετέι τώρα δίνει στον Πελίστρη. Κόβει άμυνα τη Χράντετ. Κοντούρης πάει να κάνει το τάκλιν και κερδίζει το πλάγιο Παναθηναϊκός από την. Κίνηση του Κοντούρη.
3: Όχι, λάθος κάνεις.
0: Δεν είναι πλάγιο το πάνω από αυτό.
3: Όχι, σιγά μην το δώσει. Πλάκα μου κάνεις.
0: Πλάγιο για τους Τσέχους λοιπόν που θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά τώρα. Αλλά πολύ ωραία εκεί ο Κάτρης.
3: Εδώ του τραβάει τη φανέλα, τίποτα.
0: Το δώσε,
3: κάρτα,
0: το δώσε.
3: Κάρτα ποτέ, αδερφέ. Κάρτα ποτέ δεν έχουν αυτοί.
0: Θα σας παίρνουμε τα φάουλ τουλάχιστον.
3: Τώρα πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε τώρα αυτό που δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα πίσω από το κέντρο από τα αριστερά. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Γιώργος Κυριακόπουλος και δίνει για τον. Καμαρά και ο Καμαρά πάλι στον Κυριακόπουλο. Ο Κοντούρης πλησιάζει για να πάρει μπάλα. Υποδέχεται την μπάλα ο Κοντούρης, πιέζεται όμως και επειδή έχει πλάτη, δίνει στον Κυριακόπουλο και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πηγαίνει ο Φαν Μπιούρεν να το ασκήσει πίεση. Ο Πένια κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Κάτρι. Ο Κάτρης στο πάρει και τροφοδοτεί το Λιβάη που είναι στη μεσαία γραμμή. Γκαρσία. Καμαρά και τώρα Φαντρόγγελεν. Ο Κυριακόπουλος έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Φαντρόγγελεν το βλέπει και του δίνει την μπάλα. Κυριακόπουλος τώρα από τα αριστερά. Πλησιάζει τα όρια της περιοχής. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Κυριακόπουλο. Έδωσε την ευκαιρία
3: δεν είναι
0: στον Ούρικατ. Ήταν πολύ ανοιχτό κοντρόλ. Πολύ ανοιχτό.
3: Ένα γήπεδο γεμόνος και κάνει τραγικό κοντρόλ. Και μπαίνει ο Καλάμπρια και μπαίνει ο Αντίνο. Καλάμπρια, Αντίνο, Ντέσσερς.
0: Και ο Ντέσσερς.
3: Το Λιβάη δεν βλέπω καλά. Δεν ξέρω μήπως γύρω Λιβάη το παιχνίδι, να ξέρεις. Δεν έχει τη φρεσκάδα που.
0: Πάσα του Φαντρόγγελεν για τον Τετέι. Ο Ούρικατ βάζει καλά το κορμί. και η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Να δούμε αν θα γίνει τώρα αλλαγές.
3: Καλάμπρε πιστεύω θα πάρει, δεν ξέρω μήπως το γυρίσει, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Για να δούμε τι σκέψεις έχει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Και οι Τσέχοι τώρα έχουν κερδίσει ένα out στο 50.
2: Πάμε Νορβηγία.
1: 2-0 για την Μπραν στην πρώτη τους φάση. Στο δεύτερο εμίχρονο ανοίγουν εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ και ο Ίγκασον σουτάρει επάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη. Η μπάλα ξεγελάει τον Παυλέγκα. Μπραν ΠΑΟΚ 2-0 στο προστό 7ο λεπτό, λίγο πριν τις αλλαγές του Λύση. Φαίνεται ότι η μοίρα του ΠΑΟΚ είναι προδιαγραμμένη, δεν μπορεί να αντιδράσει. Η Μπραν είναι καλύτερη, κατάφερε πολύ ψύχρεμα να κερδίσει και πάλι την μπάλα στο κέντρο, να ανοίξει εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ, να βγάλει σε θέση βολής τον Ίγκασον που σούταρε. Η μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη, ξεγέλασε τον Παυλέγκα και έτσι έγινε το 2-0 στο 57, λίγο πριν μπει ο Πέλκας με τον Τέιλορ. Βγαίνει ο Σορετήρε από το γήπεδο, βγαίνει και ο Σανταμαρία για να μπει ο Τέιλορ, ένας πολύ αδύναμος ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, καμία σχέση με την ομάδα που γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι. Από την ενδεκάδα βεβαίως φάνηκαν πράγματα, από όλες τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ η Μπραν είναι καλύτερη, ανώτερη, είναι πιο έτοιμη και δίκαια και με 2-0. Ο Πέλκας ένα σούτ από μακριά θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο goalkeeper ο Ντίγκελαντ νωρίτερα στο 51 έχει μια ευκαιρία, ο Χατσίδης μια κεφαλιά από κοντά και πάλι μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, απέναντι σε μια ομάδα που είναι σήμερα ανώτερη του. Νωρίτερα πήραν κάρτες και ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης που είναι παρόν από το παιχνίδι, χωρίς φυσικά να διακρίνεται κάποιος άλλος, έτσι ώστε να μιλάμε μόνο για τον Ζαφίρη. Ένα φάουλ για κάρτα θα την πάρει εδώ ο Κάστρο επάνω στον Χατσίδη. Στο 59 ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει ένα βουνό και παραβάλλουμε δεν είναι το σκορ, είναι η εικόνα, όλη αυτή η ανιμποριά που βγάζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ που παρατάσσεται εδώ χωρίς τον Ζίβκοβιτς, χωρίς τον Τάισον, χωρίς τον Μεϊτέ, λίγες ημέρες αφού έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα και δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να παίξει και να αντιμετωπίσει μια έτοιμη νορβηγική ομάδα.
2: Δύσκολα πριν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Στο 59 λεπτό βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0. Παραμένει το 0-0 στην Σόφια. Τσέσκα Όφη, είμαστε στο 18 λεπτό. Τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Τσεχία. Βαγγέλη.
0: Πέρασε στη θέση του Πελίστρη. Ο Ντέστερς πέρασε στη θέση του Τετέι. Και ο Καλάμπρια πέρασε στη θέση του Κάτρι που έπαιζε με κίτρινη κάρτα.
3: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε.
0: Ποιο?
3: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε.
0: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε. Σωστά.
2: Πάμε και πάλι Νορβηγία.
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ του Πέλκα, υποδεικνύεται σε θέση offside και νομίζω ότι είναι σωστή η απόφαση με ένα πρώτο βλέμμα. Θα τσεκάρει και ο ΒΑΡ, τον γκολ ακυρώνεται σε πρώτο χρόνο. Φαίνεται ότι ο Πέλκας είναι offside, πράγματι τον γκολ ακυρώνεται. Ο Πέλκας που είχε ένα σούτ και νωρίτερα και τώρα όμως από θέση offside σκοράρει, αλλά τον γκολ δεν μετράει. Παραμένει το 2-0 στο 60 λεπτό εδώ στη Νορβηγία.
2: Επιστρέφουμε Τσεχία.
0: Λοιπόν, τρεις αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Ο Ντέστερ στη θέση του Τετέι, ο Αντίνο στη θέση του Πελίστρη και ο Καλάμπρια στη θέση του Κάτρι. Δεν αλλάζει τα κάτι στο σχηματισμό. Συνεχίζει με το 4-4-2 ο Παναθηναϊκός.
3: Έβγαλε τον Κάτρι και τον Τετέι που είχαν κάρτες γιατί έβλεπε ότι διαιτητής είναι.
0: Ότι είναι επικίνδυνο το παιχνίδι, ναι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ γιατί έκανε ο Λιβάη Γκαρσία πριν από λίγα δευτερόλεπτα μια ατομική ενέργεια από τα δεξιά και ανάγκασε τους Τσέχους να διώξουν όπως σε κόρνερ. Στο 62 αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους πράσινους. Όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή της Χράντετς. Εκτός από τον Ντάβιντε Καλάμπρια που κεραφυλακτεί εκτός περιοχής. Βυθαίνεται τα μπόρδα σε αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Εκτελεί ο Αργεντινός. Η μπάλα στη μικρή περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι. Η μπάλα πάει στον Κυριακόπουλο. Όμως Κυριακόπουλος γυρίζει εκεί που ο Καλάμπρια είναι μόνος του. Καλάμπρια. Ακόμη πιο πίσω αυτό στον Πένια. Πένια δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης στο μισό γήπεδο προς την εστία της Χράντετς. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Ο Φαντρόγγελ πρέπει να γυρίσει στη θέση του. δίνει για τον Πένια. Και ο Πένια για τον Καμαρά. Γυρίζει και ο Φατρόγγελν στα στόπερ δίπλα στον Ντεφράι. Καμαρά τώρα κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Ντεφράι. Και ο Ντεφράι ξανά για τον Φατρόγγελν. Έκαναν και τσέχοι μια αλλαγή. Έβγαλαν τον Ουμάρ και έβαλαν τον Σλόντζικ στο παιχνίδι. Ντεφράι. Κουβαλάει την μπάλα τώρα ο Στέφαν Ντεφράι. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν βρίσκει επιλογή. Δίνει δίπλα του στο Φατρόγγελν. Τώρα πλέον έχουν κλείσει τους χώρους οι Τσέχοι που είναι όλοι πίσω από το κέντρο. Ντεφράι, Καλάμπρια με τη μία για τον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά μια πάσα στο χώρο για τον Τέσσερς. Και ο Τέσσερς φεύγει στη γωνία τώρα και παίρνει την μπάλα εκεί στα δεξιά δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Τέσσερς ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει για τον Λιβάη. Γκαρσία με τη μία ξανά για τον Τέσσερς. Αλλά ο Τέσσερς δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν προήκυψε κάτι από αυτή τη συνεργασία.
3: Του 59 όμως είχαμε το σούτ του Κοντούρη που πήγε λίγο πάνω από το
0: δεκάρι. Ναι, σωστά Τάσο, δεν το σημειώσαμε. Στο 59 είχαμε άλλη μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό, όταν μετά από μάκριση ο Κοντούρης έξω από την περιοχή έπιασε το σούτ. Ήταν πολύ καλό, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζάντραζιλ. Μπολέ τώρα από το Ζάντραζιλ, εκεί όπου ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Κοντούρη. Αυτός κατεβάζει με το στήθος και τροφοδοτεί τον Καμαρά. Ο Καμαρά βλέπει δίπλα τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τον Ντέσσερς, φάουλ υπάρχει, αφήνει πλεονέκτημα. Προφανώς παίρνει ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα στα όρια της περιοχής, περνάει έναν αντίπαλο. Θέλει να περάσει και δεύτερο. Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα, διώχνουν και είναι άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Που σιγά σιγά, όσο και μεταπάει το παιχνίδι, μεταφέρει και το μάτς πιο πολύ προς την περιοχή της Χράντετς. Άλλο ένα κόρνερ από τα αριστερά τώρα, όπως κάνει επίθεση στο τριφύλι. Και πάλι ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Ανεβαίνει και η αεροπορία του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, Φαντρόγγελεν και λοιποί. Για να δούμε, στο 64 βρισκόμαστε.
2: Πάμε Νορβηγία.
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ στο 63. Πολύ καλή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Πέλκας έχει δώσει άλλη πνοή. Φωνάζει σε όλους για να ξυπνήσουν. Γρήγορη επίθεση. Ο Πέλκας πασάρει τον Εντιαγέ. Μπαίνει τα δεξιά. Σουτάρει εξαιρετικά. Στο 63 ο ΠΑΟΚ ζει, αναπνέει, υπάρχει, μειώνει σε 2-1 με τον κορυφαίο του παίκτη τον Εντιαγέ, που είναι νικητής σε όλες τις μονομαχίες. Είναι αυτός που δίνει το έρωσμα και δείχνει στους υπόλοιπους ότι αν δεν κερδίσει μονομαχίες δεν μπορείς να πάρεις μια τέτοια μεγάλη μάχη. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Η μάχη από την είσοδο του Πέλκα δείχνει μια ποιότητα ο Δικέφαλος. Για να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια και το γεγονός ότι μειώνει σχετικά νωρίς έπειτα από το 2-0. Θυμίζω ότι μπήκε και ο Τέιλορ, μπήκε και ο Πέλκας. Ασίστ ο Πέλκας, γκόλ ο Εντιαγέ. Νωρίτερα γκόλ ο Πέλκας, το οποίο ακυρώθηκε σωστά βεβαίως ως offside. Η μάχη συνεχίζεται εδώ στο Μπραν με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Εντιαγέ στην κορυφή, τον Πέλκα στο 10, αριστερά ο Λουσέ, δεξιά ο Χατσίδης, δίδυμο Τέιλορ Ζαφίρη στο κέντρο. 2-1, έχουμε ακόμα πάρα πολύ ώρα μπροστά μας για την αναμέτρηση.
2: Ζωντανός ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης, μείωσε με τον Εντιαγέ. Πάμε και πάλι στην Τσεχία, παραμένει το 0-0 στην Σόφια στο 23ο λεπτό.
0: Ο Λούσβισεκ τώρα για την Χράντετς έχει την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή μετά από ώρα η Τσέχη. Ένα κάθετο άνοιγμα εκεί όπου ο Φατρόγγελεν επιτηρεί και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Την μπάλα in out και ο Πένια τώρα τη στείλει στη γωνιά της μικρής του περιοχής. Τάσο, είναι προφανές ότι σε αυτό το 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει τον έλεγχο του αγώνα.
3: Ψάχνει φάση.
0: Αλλά κρατάει τους Τσέχους πολύ μακριά από την περιοχή του και αυτό είναι σημαντικό να συνεχιστεί. Πένια τώρα. Ανεβαίνουν να πιέσουν τώρα οι Τσέχοι μετά από ώρα. Δίνει στο Φατρόγγελεν και ο Φατρόγγελεν τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πέφτει πάνω του ο νεοσελθόντας ο Σλότζικ. Του κάνει φάουλ. Στη μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ και από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να εκτελεί με πολλά φάλτσα σε ένα σημείο όπου ο Λιβάη θέλησε να πάει προς την μπάλα. Πήγε πρώτος πάνω σε αυτήν ο Τσιχάκ. Απομακρύνει, αλλά ο Αντίνο του παίρνει την μπάλα και κατευθύνεται στην περιοχή ο Αντίνο. Αντίνο γυρίζει στο ύψος του πέναλτι, κόβουν οι Τσέχοι. Και ο Νταρίτα τώρα θέλει να βγάλει την Χράντετς μπροστά. Κάνει μια μεγάλη παλιά για τον Φαμπιούρεν. Ο Φαντρόγγελεν τον πιέζει, τον καθυστερεί. Παίρνει ο Σλότζικ. Ο Νταρίτα τώρα δίνει στον Λούντβιτσεκ. Και η Χράντετς θέλει να βγει μπροστά με τον Φαμπιούρεν. Ο Καμαρά κοντά του γυρίζει πίσω στον Νταρίτα. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Ούρικατ. Και ο Ούρικατ από τα αριστερά στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Χόρακ. Αυτός διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα καθώς δεν πιέζεται. Τώρα πάει πάνω του Καλάμπρια. Δίνει για τον
2: Πάμε Νορβηγία.
1: Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ σε μια κόντρα επίθεση. Ο Γιαννούλης βρίσκεται σε θέση βολής. Δεν το πιστεύει όμως για να μπει με την μπάλα στην περιοχή. Θέλει να κρεμάσει τον goalkeeper από θέση 5 μέτρων εκτός περιοχής. Επαναλαμβάνω, σε μια κόντρα του ΠΑΟΚ και ενώ είχαν κόρνερ οι Νορβηγοί, βρέθηκε σε θέση βολής ο Γιαννούλης. Πήγε να κρεμάσει τον goalkeeper από μακριά. Το χάνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως βρέθηκε το 2-0. έχει ανέβει πάρα πολύ, το πιστεύει. Ο Πέλκας τους φωνάζει να ανέβουν. Και άλλη φάση λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική. Δεν το πίστεψε ο Γιαννούλης για να μπει και να εκτελέσει από πιο κοντά. 2-1, η μεγάλη μάχη συνεχίζεται. Από τα δεξιά ο Κάστρο πλησιάζει την περιοχή, το κρατάει ο Γιαννούλης. Κάστρο κρατάει μέσα στην περιοχή ο Πέτερσεν. Κόβει ο Μιχαηλίδης, πέφτει κάτω. Φάουλ δίνει ο διαιτητής υπέρ του Μιχαηλίδη. Πάμε για ένα συγκλονιστικό φινάλε και έρχεται ο Τάχα Άλλη. Θα τα δώσει, θα ρισκάρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη θα ξεντηθεί, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Μπαλιά για τον Χατσίδη. Χατσίδης μάχεται με δύο. Δεν παίρνει το πλάγι. Συνεχίζει τη μονομαχία. Πέφτει κάτω. Δεν δίνει ο διαιτητής φάουλ. Τέιλορ για τον Μπέλκα που έχει χώρο. Περιμένει ο Λουσέ στα αριστερά. Έχει δώσει άλλη πνοή ο Πέλκας. Πατάει προς την περιοχή. Για τον Λουσέ. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Γιαννούλης κρατάει. Κλείνεται η Μπραν. Γιαννούλης μες στην περιοχή. Για τον Τέιλορ. Θα γυρίσει ο Τέιλορ. Και κεφαλιά μες στην περιοχή. Το σούτ του Ζαφίρη. Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ! Ο Ζαφίρης. Το 2-2. Στο 67. Να τους ο ΠΑΟΚ. Εκεί που δεν τον βλέπει κανείς. Εκεί που δεν τον πιστεύει κανείς. Ισορροπεί. Καταφέρνει να ισοφαρίσει. Και κάνει το 2-2. Από το πουθενά. Από το πουθενά είναι γεμάτος με φάσεις, με ζωντάνια, με τον Μπέλκερα το ζωντανεύει και ο Ζαφίρης τώρα στο 67 ισοφαρίζει. 2-2 δικαίως, ψάρα και πήκη που δεν το πιστεύει και εκεί που βλέπεις τον ΠΑΟΚ να λυγίζει, παίζει το ποδόσφαιρό του, παίρνει την ψυχολογία από το πουθενά, από την Μπραν και καταφέρνει να κάνει δύο γκολ και άλλες δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Στο 68 κεφαλιά πας του Χατσίδη και ο Ζαφίρης εδώ στην χώρα που μεγάλωσε φωνάζει παρόν επιτέλους. Όλα για όλα εδώ στην Νορβηγία σε μια ματσάρα με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά. 2-2 και έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Ο προπονητής είχε σηκώσει τον Τάχα Άλλη. Να δούμε αν θα τον βάλει τώρα μέσα.
2: Πάμε έχει μια γρήγορη βόλτα στη Σόφια.
4: Γκολ για τον Όφη, το οποίο όμως θα ακυρωθεί στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης για επιθετικό φάουλ σε ένα διάστημα που ο Όφη προσπαθούσε να ισορροπήσει και να βρει καινούς χώρους. Βγήκε λοιπόν στην αντεπίδεση, έγινε η παλιά μέσα στην περιοχή. Ο Αϊτόρ μετά από την πάσα του νους την έστειλε στα δίκτυα, όμως κρεώθηκε με επιθετικό φάουλ και έτσι στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης ακυρώνεται το τέρμα για την κρητική ομάδα. Παραμένει λοιπόν το 0-0 στο Βασίλη Λεύσκη, σε ένα παιχνίδι όπου είναι έτσι όπως το περιμέναμε, πιέζουν οι γηπεδούχοι, έχουν δημιουργήσει καλές στιγμές, Όφη στην αντεπίθεση αναζητά χώρους, έχει καταφέρει και αυτός να έχει τις δικές του καλές στιγμές, στο 23 καλύτερα από αυτές με το κέντρο του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά και τον Νους από 100 από την αιστεία να μην μπορεί να πιάσει την προβολή, ενώ η καλύτερη χαμένη ευκαιρία για την ΤΕΣΚΑ είναι στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ιβάνοφ να περνά την μπάλα πάνω από τον Χριστογιώργο αλλά τον Νικολάου να επεμβαίνει και να παραχωρεί το κόρνερ. 29 λεπτά παιχνίδιου στο Βασίλευσκι, το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΤΕΣΚΑ Ζόρκιας και τον Όφη με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τα δίχτυα, όμως το τέρμα να ακυρώνεται.
2: 0-0 στην Σόφια, 2-2 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση με την Μπράν, είμαστε στο 70 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 71ο λεπτό στη Τσεχία, στην Φίνε Παρίνα, Χράντες Παναθηναϊκός στο 0-0. Ο Ντεφράι τώρα βρίσκει πολύ χώρο, περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη θέλει να παίξει με τον Καλάμπρη, αυτός με τη μία στον Ταμπόρδα. Μαρκάρισμα και φάουλ στον Ταμπόρδα και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό τώρα με μια στατική φάση να βάλει κόσμο μέσα στην περιοχή της Χράντες. Αυτό που χάσατε ήταν ένα ακόμη σουτ που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Αλλά το πλασέ που επιχείρησε πριν δύο λεπτά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Χράντες, τον Ζάντραζιλ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει από τη δεξιά πτέρυγα ανεβάζει πολύ κόσμο στα όρια της περιοχής της Χράντες. Στιγμή που μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού και ο Βιθέντε Ταμπόρδα ακούει εκεί το Γερμανό το στάγγεμα να του λέει ότι θα στηρίξω για τα εκτελέσεις. Ταμπόρδα λοιπόν για αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο πλέον σημείο του αγώνα καθώς πάμε προς την τελική ευθεία. Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγκεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
5: Σπόρεφεν Πάτρας. Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
7: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
7: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Sport FM Πάτρας.
0: Παγωμάρα για τους Τσέχους. Πάγωσε η Φίνε Παρίνα.
3: Κάτσε γιατί περίμενε, έχει replay, μην είναι offside. Κάτσε.
0: Για να δούμε.
3: Κάτσε, replay δεν έχουμε εμείς.
0: Εμείς δεν έχουμε replay, ναι, να το πούμε αυτό.
3: Πού να...
0: Και δεν ξέρω Τάσος αν έχει εικόνα από το στούντιο να μας πει.
2: Ακόμη δεν έχει δείξει, αλλά νομίζω ότι εξετάζεται αν υπάρχει σπρόξιμο.
3: Τι σπρόξιμο.
0: Να το δούμε και αυτό.
2: Του Ντέσσερς, προφανώς σε αντίπαλο αμυντικό. Αλλά μόνοι δεν έχει δείξει replay.
0: Γκόλ είναι 0-1. Είναι official, είναι επίσημο. Γκόλ είναι, Χράτες Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό σε φάση πρόκρισης πλέον. Και η Τσέχη τώρα με τον Τάντσακ στη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Νταρίντα. Νταρίντα κουβαλάει την μπάλα και δίνει στον Λόντιτσεκ. Αυτός για τον Σλόντσεκ. Του παίρνει την μπάλα ο Αντίνο, αλλά βγαίνει με αυτήν εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τους Τσέχους. Ελπίζω να μην δώσει τώρα και στον Αντίνο κίτρινη για αυτό το πράγμα. Τον καλεί και τον για να του κάνει κάποια παρατήρηση. Ο Γερμανός, ο Στέγκεμαν. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνουν επίθεση με τον Λούτβιτσεκ. Φωνάζει τον Αντίνο και τον προειδοποιεί ότι στην επόμενη περίπτωση θα τον κυτρινίσει, αλλά τα λέει και με τον Λούτβιτσεκ εδώ, να είμαστε σωστοί. Το πλάγιο εκτελεί, την μπάλα πάει πίσω στην άμυνα των Τσέχων. Τσιχάκ για τον Τσέχ. Τσέχ και πάλι για τον Τσιχάκ. Ούρικατ. Λούτβιτσεκ μπροστά από τη μεσαία γραμμή τώρα η Κράχραντετς κάνει την μπάλα από τον Αντίνο. Παίρνει ο Τέσσερις και δίνει στο Λιβάη. Φύγε Λιβάη. Λιβάη περνάει αντίπαλο σαν σταματημένο και κατευθύνεται προς την περιοχή. Θα περάσει και δεύτερο. Θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σου Ταμπόρδα. Το βγάλε. Το βγάλε ο Ζαλτραζίλ στη γωνιά του. Μεγάλη επέμβαση. Πήγε να το καθαρίσει εδώ ο Αργεντινός.
3: Φίλε, δεν γίνονται αυτά.
0: Μεγάλη επέμβαση.
3: Μια φορά, ρε. Μια φορά. Να σε πάει μπάλα. Μια φορά, ρε. Δεν θέλω.
0: Έκανε μεγάλη επέμβαση τώρα ο άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολη η επέμβασή του. Να το πούμε αυτό. Φαντρόκελεν. Ταμπόρδα. Πήγε να βρει την μπάλα για τον 4, δεν τα κατάφερε και ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίχτη του. Ο Λιβάη τον βλέπω ότι λίγο δυσκολεύεται. Και η Τσέχη τώρα με τον Τσέχ από τα αριστερά και τον Χόρακ αφήνουν πίσω στον Τσιχάκ. Οι Χράντες που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει άλλες δύο αλλαγές. Στο 76 μπήκαμε πλέον. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με το τέρμα του 4. Νομίζω στο 72 καταγράφηκε. Ναι. Πίσω η μπάλα και πάλι στον Τσιχάκ και αυτός αφήνει για τον Τσέχ. Τσέχ, Τσιχάκ. Δεξιά τώρα στον Ούρικατ. Ούρικατ ξανά πίσω στον Τσιχάκ. Αυτός μπροστά του στον Νταρίντα. Νταρίντα τώρα ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνει μια παλιά σε θέση έξοδο αριστερά για τον Χόρακ που έχει χώρο. Αυτός γυρίζει πάλι στον Νταρίντα. Θέλουν να βγάλουν συνεργασία του. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια, απομακρύνει. Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κλειστεί πίσω. Πρέπει να προσέχει, αλλά όχι να κλειστεί.
2: Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο 76, Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με την κεφαλιά του 4. Πάμε στην Νορβηγία, έχει κόρνερ ο ΠΑΟΚ.
1: Ένα απίστευτο πράγμα, πήγε να μπει ο Μπάμπα αλλαγή και φορούσε φανέλα Τάισον, φοβερό. Λοιπόν, ο Λουσέ έχει ένα μυϊκό πρόβλημα. Νωρίτερα ένα δυνατό σου του Ζαφίρι βρήκε στο πρόσωπο αντίπαλο κόρνερ ο ΠΑΟΚ στο 76. Είμαστε στο 2-2, ο ΠΑΟΚ έχει κόρνερ. Ένα απίστευτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να ζωντανεύει εκεί που δεν το περίμενε κανείς, στο 2-0 και να είναι πολύ απειλητικός. Θέλει να παίξει με τον Πέλκα. Τέιλορ για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης σουτάρει. Βγάλει την μπάλα. Όχι, το χάνει ο Μπόκο. Μόνος του το χάσε. Ζαφίρης. Δεύτερο σουτ. Γκολ. Γκολ. Φάουλ δίνει. Δίνει φάουλ. Τι έδωσε, γιατί. Γιατί. Γιατί τι έχει δώσει, το ακυρώνει. Δίνει φάουλ ο Άγγλος διαιτητής. Δεν έχω replay να δω τι δίνει. Χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Μπάμπα. Ο Ζαφίρης παίρνει το rebound, σκοράρει και το ακυρώνει ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έχει δώσει, αν έχετε replay.
2: Τώρα δείχνει την φάση, Δημήτρη. Νομίζω για φάουλ στον τερματοφύλακα, γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν μπροστά και τον παρεμπόδιζε.
1: Τι να τον παρεμπόδιζε, σε ποιο? Χάνει την ευκαιρία. Χάνει την ευκαιρία ο Μπάμπα.
2: Τον έχει καβαλήσει, Δημήτρη. Είναι ο...
1: Στην εκτέλεση.
2: Ναι, μετά. Ο Μπάμπα. Ναι, τον έχει καβαλήσει από πάνω, ναι.
1: Δεν έχω replay εγώ. Δεν έχω replay, προφανώς.
2: Πάμε Σόφια.
4: Γκολ για τον Όφη. Γκολ για τον Όφη στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-1. Με τον Τιάγκο Νους, ένα γέμισμα από την δεξιά πλευρά μέσα στην περιοχή. Ο Αργεντίνος ο δεύτερος δοκάρι από κοντά κάνει την προβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βάζει τον Όφη μπροστά στο σκορ 0-1 σε μια φάση που είχε προηγηθεί μια τεράστια χαμένης ευκαιρίας του Φούντα, ο οποίος με κεφαλιά ανάγκασε τον Λαπούκο σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Από το κόρνερ απομακρύνθηκε η μπάλα από τους αμυντικούς της ΤΕΣΚΑ. Έγινε το γέμισμα και ο Νους με προβολή στο δεύτερο δοκάρι βάζει μπροστά τον Όφη και προηγείται πλέον η κριτική ομάδα 0-1 μέσα στη Σόφια, μέσα στο Βασιλεύσκι, και 4-0 πλέον η σειρά των αγώνων. Πλέον ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League σε ένα καθοριστικό διάστημα του παιχνιδιού. Οι Βούλγαροι πίεζαν, είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν τις περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, όμως σε δύο φορές βρήκε τον χώρο ο Όφη, δημιούργησε στιγμές, δημιούργησε φάσεις. Ήταν η κεφαλιά του Χούντα, η εξαιρετική επέμβαση του Λαπούκοφ σε κόρνερ από την εκτέλεση του οποίου ο Φούντας έκανε αρχικά το πρώτο σουτ που απομακρύνθηκε από τον Λαπούκοφ. Ο Νικολάου το γέμισμα προς τον Νους και αυτός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Όφη προηγείται 0-1 μέσα στο Βασιλεύσκι της ΤΕΣΚΑ. Όλα αυτά στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Αγκαλιά με την πρόκριση στην League Phase του Europa League Όφη. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 80 λεπτό πλέον στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα κερδισμένο φάουλ στη μεσαγραμμή. Ο Κυριακόπουλος το εκτελεί με στόχο το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πλάτη στην περιοχή αλλά γυρίζει για τον 4. Ο 4 του πατάει την μπάλα, το σούτ του Λιβάη πάνω από την. Όχι πάνω, δίπλα την εστία, αλλά έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Ακόμη καλύτερα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 80 λεπτό λοιπόν από τα δεξιά. Από εκείνη την πλευρά πριν από λίγα λεπτά, στο 72, είχαμε το φάουλ του Ταμπόρδα που ο Ντέσσερς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του και να καθαρίσει την πρόκληση, αλλά ο Ζάντρα Ζήλ απέκλουσε το εξαιρετικό πλασέ του Βιθένε Ταμπόρδα από τα όρια της περιοχής και τώρα ο Ταμπόρδα πηγαίνει για το κόρνερ και πάλι όλος ο Παναθηναϊκός στην περιοχή των Τσέχων. Ενώ οι Τσέχοι ανακοινώνουν ότι γίνεται sold out στο γήπεδο με 9.300 εισιτήρια. Ταμπόρδα τώρα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεί ο Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή. Σούτ από τον Λιβάη, δεύτερο σούτ στα σώματα. 4 out! Τρομερή ευκαιρία. Τρομερή ευκαιρία σε δύο χρόνους ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά το σημαντικότερο, το πιο ουσιαστικό, έγινε από τον 4 με το πλασέ που πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Από τη συμβολή των δοκαριών, για να είμαι ακριβής. Αλλά δεν πήγε στην εστία. Και ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά για να πιέσει την Χράντετς. Απομακρύνουν οι Τσέχοι από την άμυνά τους. Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Έχω την αίσθηση εδώ.
9: Ναι.
0: Είναι φάουλ καθαρό του Φαμπιούρεν που γελάει κιόλας, αλλά το έχει κάνει το φάουλ. Έχει πάει πολύ επικίνδυνο στον Φαντρόγγελεν. Τα λένε λίγο εκεί οι δυο τους. Και ο Κυριακόπουλος τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συμπληρώνεται και το 81ο λεπτό και πάμε για το 82ο. Κυριακόπουλος και πάλι θα γεμίσει προς τον Λιβάη. Αυτή τη φορά ο Τσιχάκ θα διώξει όπως. Θέλει να πάρει ο Κοντούρης, θα πάρει ο Νταρίντα, αλλά γλίστρησε. Του πήραν την μπάλα επέξω του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα, φάουλ νέο για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει το πλεονέκτημα όμως και ο Λιβάη παίρνει την μπάλα και φεύγει προς την περιοχή. Εδώ είναι και φάουλ, είναι και κάρτα, είναι και όλα μαζί.
3: Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τι δίνει ο άνθρωπος, ρε.
0: Όχι.
3: Τι δίνει ο άνθρωπος, ρε.
0: Αν είναι δυνατόν.
3: Μας τρελάνει.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα στο Λιβάη Γκαρσία τώρα να μην δοθεί φάουλ, δηλαδή.
3: Απίστευτα πράγματα.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
3: Τώρα βάζει τρίτο στόπερο.
0: Βάζει τον Πάλμερ Μπράουν και θα βγάλει από το παιχνίδι τον Λιβάη Γκαρσία. Θα βγάλει τον Λιβάη και θα βάλει τον Πάλμερ Μπράουν για να ενισχύσει τα μετόπιστεν. Είναι η τελευταία του αλλαγή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Πάλμερ Μπράουν λοιπόν αντικαθιστά τον Λιβάη Γκαρσία και η Τσέχη τώρα στην επίθεση στη μεσαία γραμμή. Με ένα άνοιγμα στα αριστερά για τον Σλότζικ. Αυτός γυρίζει πάλι πίσω στον Νταρίντα. Νταρίντα ψάχνει κάποια επιλογή. Αφήνει στο κέντρο για τον Τσιχάκ. Ο Τσιχάκ για τον Τσέχ. Και ο Τσέχ αριστερά στον Χόρακ. Ο Χόρακ κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια γυριστή κεφαλιά. Ο Κυριακόπουλος θα διώξει όπως όπως. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Ούρικατ. Ο Ούρικατ θέλει να γυρίσει. Συνεργάζεται με τον Νταρίντα. Τώρα δίνει έξω ο Ούρικατ στον Βαλέντα. Βαλέντα που πέρασε πριν από λίγο στο μάτι στη θέση του Λούντβιτσεκ. Δίνει στον Τσιχάκ και αυτός πάλι στο Βαλέντα. Ο Βαλέντα προσποιείται τη σέντρα και δίνει δεξιά στον Ούρικατ. Σέντρα του Ούρικατ, περνάει μπάλα και πηγαίνει στην αγκαλιά του Πένια. Δεν υπήρξε ιδιαίτερος κίνδυνος. Η μπάλα πήγε σιγά σιγά στην αγκαλιά του Πένια. Και αυτός...
3: Τώρα παίζει με τριάδα ο Παναθηναϊκός. 5-4-1.
0: Βολέ του Πένια σε ένα σημείο που ο Τέσσερις θέλει να κυνηγεί στη φάση. Κακό κοντρόλ από τον Τσέχ, τον αμυντικό της Χράντες, αλλά γυρίζει πίσω τον τερματοφύλακά του, τον Ζάντραζιλ.
2: Κρατάει το προβάδισμα Παναθηναϊκός, 1-0 επί της Χράντες. Πάμε ξανά στην Νορβηγία.
1: 83ο λεπτό, 2-2. Η Μπραν θέλει να φύγει, κόβει ο Μιχαηλίδης. Ο Τάισον μπήκε και παίζει στο 10. Μπήκε και ο Ράχμαν Μπάμπα που παίζει αριστερό εξτρέμ. Μπήκε και ο Μύθου που παίζει στην θέση του φορ βεβαίως αντί του Εντιαγέ. Μεγάλη αγωνία, οι ομάδες παίζουν ανοιχτά, ρισκάρουν βεβαίως. Έχει κάνει πολλές αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Ο Κάστρο μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Και πέναλτι. Γίνει πέναλτι ο διαιτητής σε μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη. Στο 83 το μπάσιμο της Μπραν. Και δίνει κίτρινη στο Μιχαηλίδη που έχει και άλλη κίτρινη κάρτα. Μπήκαν από την αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ και σε ένα διάστημα του αγώνα μετά το 55 που ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 4 γκολ, έχουμε μετρήσει τα 2, έχει άλλες 2-3 μεγάλες ευκαιρίες, μένει εκτεθειμένος. Ο ΒΑΡ βέβαια θα δει την φάση, είναι σίγουρη του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μπρούξ ο διαιτητής έχει δώσει το πέναλτι. Φωνάζει τον Παυλέγκα και τον αρχηγό της Μπραν.
2: Δημήτρη, είναι ο Μιχαηλίδης. Πολύ... Ο Μιχαηλίδης ο οποίος υποποιεί την παράβαση. Συγγνώμη, ο Γιαννούλης. Ναι. Ο Γιαννούλης.
1: Και στο Μιχαηλίδη εδώ στην κάρτα ή στο Γιαννούλη.
2: Στο Γιαννούλη νομίζω.
1: Στο Γιαννούλη. Περιμένουμε την εξέταση από το ΒΑΡ. Τώρα βλέπω.
2: Έχω την αίσθηση ότι θα πάρει πίσω την, θα τον καλέσει.
1: Μόνος του έχει πέσει, ρε εσύ. Μόνος του έχει πέσει.
2: Θα τον καλέσει.
1: Τι έχει δώσει. Έχει πέσει εντελώς μόνο στο θεατρινίστικα, εντελώς. Δεν μπορεί να κριθεί τώρα έτσι αυτό το πράγμα. Έχει πέσει με φοβερό θέατρο, δίνει πέναλτι. Όχι, η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ και με την Άντρελεχτ και τώρα να στιγματιστεί έτσι. Δεν είναι δυνατόν, έχει πέσει σαν το Σεφερλί έχει πέσει. Έχει πέσει σαν το που έχει πέσει. Και δίνει πέναλτι. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ με τα ευρωπαϊκά σφυρίγματα. Τι άλλο θα δούμε. Ακυρώνεται το γκολ του Μπάμπα, ακυρώνεται το γκολ του Πέλκα και δίνει αυτό το πέναλτι σε τέτοια βουτιά. Στο 85ο λεπτό. Είναι όλα μα όλα στραβά. Ο Κάστρο απέναντι στον Παυλέγκα. Σε πολύ κρίσιμο σημείο το πέναλτι για την Μπραν, χωρίς να υπάρχει παράβαση, με μια βουτιά μέσα στην περιοχή και σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Κάστρο με τον Παυλέγκα ετοιμάζεται ο Χιλιανός. Πολύ ησυχία στο γήπεδο. Κάστρο ετοιμάζεται γκολ 3-2. η μπάλα στην αριστερή γωνία του Παβλέγκα. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρόκριση με τη μεγάλη ανατροπή, υπάρχει ένα τραγικό σφύριγμα, άλλο ένα, μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ, που βάζει τον ΠΑΟΚ πίσω με το 3-2. Με το δικέφαλο έπειτα από το 2-2 να χάνει πολλές ευκαιρίες, να έχει βάλει 4 γκολ, να έχουν μετρήσει τα 2 και η Μπρά να πέφτει για να σκοράρει. Πανηγυρίζουν, ο Μπρουκς που πρωταγωνιστεί με το εσχρό αυτό σφύριγμα τους λέει να πάνε πίσω και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα παίξει όλα για όλα από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Μια τεράστια προσπάθεια που λόγω ενός σφυρίγματος μπορεί να πάει χαμένη. Με τον ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός έπειτα από το 2-0 και να έχει 6 μεγάλες φάσεις. 2 γκολ, 2 ακυρώθηκαν και άλλες 2 μεγάλες ευκαιρίες με τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη.
2: Πολύ δύσκολα πρέπει τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται ξανά πίσω στο σκορ με 3-2. Πάμε ξανά στην Τσεχία.
0: Στο 88 είμαστε εδώ στη Τσεχία, στη Φίνε Παρίνα. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του 4 στο 72, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει ιδιαίτερο ύψος προς τον Αντίνο. Ο Αντίνο βάζει πίεση στην άμυνα της Χράντες και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα τη χάσει όμως από τον Ταρίδα στη συνέχεια. Απομακρύνει όπως ο Ούρικατ και θα πάρει και το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. 2 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90. Παναθηναϊκός κρατάει το 0-1 που του δίνει και την πρόκριση. Η Τσέχη τώρα με τον Ταρίδα να γυρίζει πίσω στον Τσίχακ. Νταρίντα ξανά στον Τσιχάκ και αυτός για τον Τσέχ. Το διανύει κάποια μέτρα και αφήνει για τον Τρούμπακ. Ένα άνοιγμα τώρα εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράουν ελέγχει και απομακρύνει όπως παραχωρώντας ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση οι Τσέχοι. Στο 89 βρισκόμαστε. Ένα πλάγιο των Τσέχων που κάνουν την ύστερη προσπάθεια. Ένα πλάγιο για τον Βαλέντα. Βαλέντα γυρίζει στο Χόρακ, αυτός ακόμη πιο πίσω. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Νταρίτα και γυρίζει πίσω στον Τσιχάκ. Μπροστά από τη μέσα γραμμή προς την περιοχή του Παναθηναϊκού η Τσέχη τώρα. Όλος ο κόσμος στα όρια της περιοχής του Τριφυλιού. Ο Βαλέντα κουβαλάει την μπάλα και γυρίζει πάλι πίσω στον Τσιχάκ. Καθώς δεν είχε επιλογή, δίνει στον Ούνρικατ από τα δεξιά. Ο Κυριακόπουλος παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο out για την Χράντετς που πηγαίνει να εκτελέσει ο Βελκανόβα. Όχι, αφήνει τελικά για τον Ούνρικατ. Ο Ούνρικατ το εκτελεί τώρα για τον Τσιχάκ. Πάσα του Τσίχακ για τον Βιλκανόβα. Αυτός στον τελευταίο παίχτη της Χράντετς, τον Τσέχ. Ο Τσέχ αριστερά στον Τρούμπακ. Κάνει προσποίησης αυτός πάνω στον Καλάμπρια. Η σέντρα στην αγκαλιά του Πένια. Χωρίς κανένα κίνδυνο. Και μπήκαμε στο 90. Και περιμένουμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Και ο Πένια σιγά σιγά βγάζει την ομάδα του από την περιοχή για να γεμίσει με ελεύθερο βολέ. Σε ένα σημείο που η μπαλάνη διεκδικήσει, τα μπόρδα την κατεβάζει. Θέλει να βρει τον 4, κόβει όμως ο Βαλέντα. Περνάει το ταμπόρδα εκεί ο Τσέχ, αλλά ο ταμπόρδα του καθυστερεί και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στην άμυνά του στον Τσίχακ. Ο Τσίχακ και πάλι στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Νταρίντα τώρα. Νταρίντα. Αλλαγή στη δεξιά πλευρά για τον Τσίχακ. Οι Τσέχοι που ανεβαίνουν τώρα. 30 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90, η μπάλα πάει στον Βιλκανόβα. Αυτός γυρίζει στον Ταρίντα που έχει χώρο για να κάνει μια σέντρα προς την αριστερή πτέρυγα. Εκεί όπου προσπάθησε ο Τρούμπακ. Ο Καλάμπρια όμως παραχώρησε το πλάγιο. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία τρέχουν ήδη. Ένα σούτ από πολύ μακριά, εύκολη λία, το σούτ του Ταρίντα για τον Πένια που πέφτει, μαζεύει την μπάλα. Πένια τώρα σιγά σιγά στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων θα γεμίσει σε ένα σημείο που είναι ο Ούνρικατ με τον Αντίνο. Απομακρύνουν οι Τσέχοι. Ο Βλόντσικ παίρνει, αλλά ο Καμαρά τον πιέζει παντού και ο Αντίνο παραχωρεί το πλάγιο.
2: Βαγγέλη Μιάνο τελεία, ημίχρονο στην Σόφια. Τσέσκα όφι 0-1 με τον γκολ του Νούς από το 36. Συνεχίζεις.
0: Και τώρα ο τερματοφύλακας της Χράντετς, ο Ζαντραζίλ, ο οποίος αφήνει μπροστά του τον Τσέχ. Και ο Τσέχ στα αριστερά, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον. Πίσω για τον Τσέχ, αυτός και πάλι για τον Τρούμπακ. Κόβει ο Κοντούρης και παραχωρεί πλάγιο. Πήγε ο ταμπόρδα μας και προλάβει, δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για τους Τσέχους από τα αριστερά, μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής. τρέχει τώρα που ψάχνουν τον τρόπο να κάνουν μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Νταρίντα το κάνει συνήθως. Αυτός θα το κάνει και τώρα με πολλά φάλτσα. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Βέβαια, οι δύο παίκτες που ήταν εμπλεκόμενοι εδώ είναι offside. Ο Κοντούρης θα διώξει με δεύτερη κεφαλιά. Πάει όταν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Νταρίντα όμως θα τον προλάβει και θα γυρίσει μάλιστα για τον Φαμπιούρεν. Βαλέντα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Επικίνδυνο είναι αυτό εδώ. Και είναι το γκολ με τον Νταρίντα στο 93 για την Χράντερς. Είναι το γκολ για τη Χράντερς στο 93 με τον Νταρίντα που φέρνει το μάτς στα ίσα και αλλάζει τα δεδομένα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το ζευγάρι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός τρώει τα γκολ στο τέλος. Και θα πρέπει να δούμε μήπως ο Ούρικατ στην αρχή της φάσης που δέχεται την πάσα πριν κάνει την ασίστ. Είναι αυτό σε θέση ο offside. Ο Νταρίντα δεν είναι σίγουρα offside. Δεν ξέρω αν ο Ούρικατ είναι offside που κάνει την ασίστ. Αυτό έχω μόνο ως ένσταση στη συγκεκριμένη φάση. Ενώ ακούτε τι γίνεται και είναι αναμενόμενο όταν στο 93 ισοφαρίζεις. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής, δεν υπάρχει offside.
9: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Κράτης Παναθηναϊκός 1-1 στο 93, παρακαλώ.
9: Δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται. Μια φορά να κρατήσει το 0, δεν γίνεται.
0: Είναι τρομερό αυτό που σημαίνει. Είναι τρομερό, είναι πραγματικά. Πραγματικά είναι τρομερό. Πραγματικά είναι τρομερό. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός δίνει ευκαιρίες στη Χράντες σε αυτό το ζευγάρι. Και έτσι νομίζω ότι πάμε φουλ για παράταση, καθώς απομένουν κάποια δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 4. Και ο Παναθηναϊκός είναι στη σέντρα. Κράτες Παναθηναϊκός 1-1. Και ο Πένια τώρα γεμίζει προς την περιοχή των Τσέχων. Ο Ντέσσερς πάει προς την μπαλά. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου ο Ντέσσερς. Θέλει να τη γυρίσει. Δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης με τα αριστερό να σουτ. Πολύ φιλόδοξο και πολύ άστοχο. Την μπάλα μακριά από την εστία του Ζάντραζιλ.
2: Να πω ότι είμαστε στο 93ο λεπτό στην Νορβηγία. Μπραν Πάοκ παραμένει αυτό το 3-2. 5 είναι εκεί τα λεπτά των καθυστερήσεων. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: Ζάντραζι λοιπόν στο βολέ για την Χράντετς, η οποία σε αυτό το ζευγάρι βρίσκει κάποιο τρόπο να μένει πάντα ζωντανή. Το βολέ έγινε, ο Σλότζικ παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει. Η μπάλα πάει στον Τσιχάκ. Και τώρα στη μεσαία γραμμή οι Τσέχοι ελέγχουν με τον Νταρίντα. Είναι προφανές ότι πλέον έχουν φορτώσει με αυτοπεποίθηση. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να καταλάβει πάλι από πού του ήρθε. Πώς άφησαν τον Νταρίντα εκεί στα αριστερά να πάρει την μπάλα να... Είναι τρομερό. Νταρίντα τώρα στα 36 του είναι ο παίκτης του αγώνα. Δίνει για τον Ούνρικα δεξιά. Αυτός για τον Βαλέντα. Ο Βαλέντα χάνει. Παίρνει ο Τέσσερς αλλά είναι πολύ μόνος του εκεί. Φάουλ είναι στον Τέσσερς αυτό. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να βρει τον Κυριακόπουλο. Θα έχουν άλλο ένα γέμισμα οι Τσέχοι με τον Τσίχακ. Κόβει ο Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Τέσσερς αλλά είναι πολύ μόνος του εκεί. Περιμένει. Δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης δίνει στον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά τώρα ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει για τον Αντίνο αριστερά. Ο Στέγκεμαν κοιτάει το ρολόι του. Ο Αντίνο γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ντεφράι. Για να δούμε αν θα έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι. Με τη μία πήγε να κάνει την πάσα εκεί ο Κοντούρης για τον Τέσσερς. Δεν πέρασε. Και τώρα εδώ πέρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την Χράντετς. Το άνοιγμα στα αριστερά. Κάνει κίνηση και ο Βαλέντα. Η μπάλα πάει στο Φαμπιούρεν. Ο Φαμπιούρεν τη βρίσκει. Σλόντζικ το σουτ. Την μπάλα out. Αλλά είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Δεν υπάρχει φάση εδώ. Εδώ δεν υπάρχει φάση. Τάσο, πάμε για παράταση.
9: Πάλι τα ίδια.
0: Παράταση για τον Παναθηναϊκό. Όπως και στη Σόφια. Και στη Σόφια έφαγε στο τέλος.
9: Φίλε, δεν έχει κάνει φάση Χράντετς.
0: Στο δεύτερο μήκρο.
9: Σε όλο το δεύτερο μήκρο. Έχει τον απόλυτο έλεγχο ο Παναθηναϊκός. Και γίνεται η φάση στο 93. Πάλι είναι τρομερό, ρε φίλε.
0: Τέλος, 1-1, παιδιά. 1-1 τελικό αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας.
2: Παράταση στην Τσεχία. Πάμε στην Νορβηγία για φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Μετά από μεγάλη ένταση, με μια κάρτα στον Πέλκα. Η Μπραν παίζει με τον χρόνο. Ο διαιτητής της δίνει πάλι φάουλ. Οι καθυστερείς σε λίγο συμπληρώνονται, οι Νορβηγοί είναι όλοι όρθιοι, ελέγχουν το παιχνίδι, παίζουν με τον χρόνο, παίζουν με τα νεύρα, έχουν κάνει το 3-2 με απίστευτο τρόπο, με αυτό το πέναλτι φάντασμα που ανακάλυψε ο Άγγλος διαιτητής σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, έχει πετύχει 4 γκολ, έχει κάνει άλλες 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες και όμως είναι πίσω με 3-2 και η Μπράν είναι πιο κοντά σαφώς στην πρόκριση με αυτόν τον πολύ πολύ άσχημο τρόπο για τον ΠΑΟΚ που έδειχνε ότι μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Πάλι νεύρα, γιατί οι Νορβηγοί σαφώς δεν θέλουν να παίξουν. Καταφέρνουν με το χρόνο να δημιουργήσουν μεγάλο εκνευρισμό. Το κοινό τους πανηγυρίζει, το παιχνίδι παίζεται πλάγια εκεί που αμήνεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά το 2-0 κατάφερνε να δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Έδειχνε ικανός να το γυρίσει το παιχνίδι. Δύο γκολ ακυρώθηκαν. Ο Τάισον θα πάρει ένα πλάγιο και ο διαιτητής γυρίζει. Η Μπραν είναι εκείνη που προκρίνεται. Ο ΠΑΟΚ μένει έξω από την Ευρώπη. Βρέθηκε να χάνει 2-0. Το γύρισε το πρι και με μια απόφαση φάντασμα. Δυστυχώς ο Άγγλος διαιτητής είναι εκείνος που καθορίζει ποιος θα περάσει. Μετά τα όσα έγιναν και στο Βέλγιο με την Άντρελεχτ, δεν υπάρχουν πολλά μεγάλα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ μένει έξω, γνωρίζει κι άλλο αποκλεισμό, χάνει με 3-2 έπειτα από ένα πολύ καλό 50 λεπτό. Η αντίδρασή του δεν έφτανε. Τα γκολ που πέτυχε ο Εντιαγέ και ο Ζαφίρης, με αυτό το πέναλτι στο φινάλε η Μπραν παίρνει την πρόκληση. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2 και ο ΠΑΟΚ για φέτος δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Λοιπόν, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μένει εκτός συνέχειας, γνωρίζει τον αποκλεισμό από την Μπραν με 3-2 και το ευρωπαϊκό ταξίδι τελειώνει απόψε στην μακρινή Νορβηγία. Θυμίζω ημίχρονο στην Σόφια Τσέσκα Όφη 0-1 με τον γκολ του Νους, με τους κριτικούς να βρίσκονται με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League, εκεί που προκρίθηκε πανηγυρικά πριν από λίγο η Ομόνια, νικώντας 4-2 τη Σέντρου Ίντεν, από την οποία είχε χάσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στην παράταση έχει πάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Πάμε ξανά εκεί, Βαγγέλης Νερατζιάς και Τάσος Νικολογιάννης για το έξτρα ημίωρο. Παραδίδω σκυτάλης Γιάννη Τσαούση. Παιδιά,
0: παρακολουθούμε τώρα εδώ στις οθόνες του, στα μάτριξ του γηπέδου, το replay του γκολ του Παναθηναϊκού και παρακολουθούσα από πόσο, από το πλάι, από τέρμα αριστερά, ο Νταρίντα ξεκινάει τη φάση και κάνει κίνηση προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και δεν τον ακολουθεί κανείς απολύτως. Κανείς απολύτως, από την πλάγια γραμμή έφτασε μέχρι τη μικρή περιοχή, δεν τον ακολούθησε κανείς και ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια διαδικασία τώρα. Κορώνα γράμματα.
9: Το κακό ξέρεις είναι τώρα.
0: Με τις αλλαγές θα πεις.
9: Βέβαια, διότι ναι, έχουν βγει δύο επιθετικοί.
0: Ναι.
9: Πας να βάλεις γκολ με τον Τέτσος μόνο μπροστά.
0: Ναι.
9: Ο Λιβά είναι έξω, ο Τετέ είναι έξω.
0: Ναι.
9: Τρία στόπερ.
0: Εξτρέμ δεν έχεις επιλογές.
9: Εξτρέμ, οκ. Okay. Μπορεί να βάλει το Γιάκους, παιδί μου.
0: Α, είναι ο Αντριάνο Γιάκους.
9: Μια αλλαγή μπορεί να την κάνει, μια αλλαγή μπορεί να την κάνει ακόμα.
0: Δεν ξέρω αν θα την κάνει τώρα με την έναρξη της παράτασης, την αλλαγή του ο coach.
9: Όχι.
0: Δεν βλέπω κάτι, όχι. Δεν βλέπω κινητικότητα. Εντάξει, κοίταξε, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι από τη στιγμή που τα έκανε σαλάτα ο Παναθηναϊκός, που για ένα δεύτερο μήχρονο δεν είχε δεχτεί φάση και πάλι στο 92 δέχτηκε τον γκολ, τώρα στην παράταση το πράγμα πάει με την ψυχολογία να είναι
9: πρώτος. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί αν δεν είχε αυτοκτονήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι και κράταγε έστω και το 2-1, τώρα θα είχε προκριθεί. Μία φάση σε όλο το μάτσο ο αντίπαλος θα σου κάνει. Έτσι έγινε στο 93, πάλι και το έφαγε ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον πάει με τίποτα. Είναι τρομερό. Έχει κάνει τρεις φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και τα έχει πιάσει ο άλλος.
0: Το κακό είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες έδειχναν να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι, ακολουθούσαν τους αντιπάλους, πήγαιναν πρώτες μονομαχίες.
9: Στο προηγούμενο μάτς είπαμε ο προπονητής δεν έβαλε τρίτο στόπερ και έφταιγε αυτό. Έβαλε τρίτο στόπερ, πάλι το έφαγε τον γκολ.
0: Γκολ στις καθυστερήσεις στη Τζέσκα την προηγούμενη διαδικασία. Παράταση, το ίδιο και εδώ. Μακάρι να έχει το ίδιο φινάλε. Για να δούμε. Για να δούμε. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει μία ώρη παράταση εδώ στο Κράλοβε.
10: Κύριε, καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη που διακόπτω όλη αυτή την ποδοσφαιρική φάση, αλλά πρέπει να πω ότι στο Diamond Link της Ζυρίχης πριν από δύο λεπτά ο Καραλής...
11: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Aquilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
14: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

0: Μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Αντίνο. Πολύ δυνατή. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Αυτή η σέντρα που επιχείρησε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα έτσι έχουν την μπάλα στα δικά τους πόδια. Με τον Χώρακα από τα αριστερά. Να δίνει πίσω στον Τσέχ. Και αυτός δίπλα του στον Τσίχακ. Αυτός ξανά στον Τσέχ. Τρούμπακ κρατάει την μπάλα. Ο Βαλέντα ήταν. Γυρίζει προς τα πίσω. Ένα άνοιγμα τώρα για τον Βιλκανόβα. Βιλκανόβα. Άνοιγμα για τον Φαμπιούρον έξω από την περιοχή. Ο Φαμπιούρον θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Φαντεφράη την μπάλα βρίσκει πάνω του. Τέσσερς, Αντίνο. Προϋποθέσεις τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό. Αν τρέξει ο Αντίνο, τον τραβάει ο Ούνρικατ. Ο Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να περάσει. Χάνει την μπάλα. Απομακρύνουν όπως τους έχει, παίρνει ο Καλάμπρια, κοντρολάρει, αλλά χάνει ο Καλάμπρια και έχασε σε επικίνδυνο σημείο, αλλά ευτυχώς εδώ είναι offside τώρα, δεν μπορεί δηλαδή να το δώσει real time αυτό offside. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά, Φαμπιούρον κάνει ανοιχτό κοντρόλ, διώχνει ο Κυριακόπουλος, Ούνρικατ, Νταρίντα και πάλι για τον Φαμπιούρεν. Φαμπιούρεν από τα δεξιά με τον Φαντρόγγελ να τον επιτηρεί, δίνει στον Νταρίντα, Νταρίντα για τον Βαλέντα, κοντρόλ του Καμαρά. Και κόρνερ για τους Τσέχους σε μια φάση που υπάρχει υποψία offside του Βαλέντα. Αλλά εδώ βοηθός από τα δεξιά μπροστά μας. Σε δύο περιπτώσεις που ήταν οριακές, γιατί είναι μπροστά μας, γι' αυτό το λέω. Δεν μπήκε στον κόπο. Ένα κόρνερ τώρα για τους Τσέχους από τα δεξιά. Κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Χρειάζεται προσοχή για τον Παναθηναϊκό πλέον. Τέταρτο λεπτό της παράτασης. Κράτες Παναθηναϊκός στο 1-1. Και οι Τσέχοι σε αυτό το κόρνερ με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Πένια. Εκτελεί ο Χώρακ. Ο Πένια διώχνει με τις γροθιές. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα, βλέποντας ότι τον πιέζει ο Ταμπόρδα, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ζάντραζιλ, που ανεβαίνει πολύ ψηλά. Βγαίνει πολύ έξω από την περιοχή του. Γεμίζει προς την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εδώ κακό κοντρόλ. Και υπάρχει στο έδαφος ο Κοντούρης, δεν ξέρω γιατί. Τον είδα μετά από ένα μαρκάρισμα να πέφτει, αλλά σηκώνεται ο Σωτήρης Κοντούρης. Φαίνεται ότι χτύπησε λίγο στο στήθος. Τσίχακ στη μεσαία γραμμή για την Χράντετς. Άλλαξε με τον Βιλκανόβα. Από τα δεξιά τώρα η Τσέχη. Κλέβει ο Καμαρά. Ζητάει ο Ταμπόρδα. Δίνει την μπάλα, αλλά είναι πολύ κλεισμένος και ο Αργεντινός. Αφήνει στον Κοντούρη, αυτό στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια απομακρύνει ουσιαστικά. Πηγαίνει ο Ντέστρας να κυνηγήσει την μπάλα. Όμως οι Τσέχοι ανακτούν και πάλι την κατοχή. Είναι προφανές ότι η ψυχολογία είναι μαζί τους. Τσίχακ περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάνει ένα άνοιγμα στα αριστερά εκεί που έχει κινηθεί τώρα πλέον ο Νταρίντα. Από εκεί που ξεκίνησε και την κούρσα του για να σοφάρισει. Κυριακόπουλος διώχνει την μπάλα. Ο Αντίνο θέλει να την κατεβάσει. Κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Τσίχακ τον προλαβαίνει. Διώχνει όπως. Και κρατάει την μπάλα η Χράντετς με τον Τρούμπακ. Άνοιγμα για τον Φαμπιούρεν. Ο Ντεφράη κοντά του. Ο Φαμπιούρεν θέλει να περάσει. Ο Ντεφράη γυρίζει, τον κερδίζει. Απομακρύνει κιόλας. Βρίσκει και τον Καλάμπρια. Υπάρχει κεφάλαιο στον Ντεφράη. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Και οι Τσέχοι είναι αυτοί που έχουν και πάλι την μπάλα μπροστά από τη μέσα γραμμή με τον Βαλέντα. Αριστερά η μπάλα στον Χώρακ που κάνει μια σέντρα. Ο Βλόντσικ θέλει να πάει στην μπάλα. Διώχνει όπως ο Κοντούρης.
1: Εντάξει, αυτό τώρα έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη, έτσι. Απλά πρέπει να το πούμε.
0: Ό,τι είναι να παίξει, θα το παίξει ο Παναθηναϊκός. Τώρα έρχεται ο Γιάκουσης, το κατάλαβε και ο Νίστρουπ.
1: Ότι δεν έχει καμία τύχη. Δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα. Οι άλλοι έχουν πάρει τον αέρα. Έχουν την μπάλα. Δεν έχει
0: έχουν την ψυχολογία, έχουν την έδρα, έχουν τα πάντα. Ο Τσέχ τώρα από τα αριστερά δεν βρίσκει κανένα μπροστά του. Φτάνει μέχρι την περιοχή και δίνει στον.
1: Δεν βλέπω και το Κοντούρη καλά. Κάτι γίνει με το Κοντούρη. Ίσως έχουμε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Για να δούμε, θα δούμε τώρα το ταμπελάκι. Μπαίνει ο Γιάκουσης, ο Αντριάνο Γιάκουσης.
1: Δεν μπορεί, έπαθε ζημιά ο Κοντούρης.
0: Βγαίνει ο Κοντούρης, μπαίνει ο Γιάκουσης. Κοντούρης που μπήκε στο 20 κάτι. Θα φύγει τώρα από το παιχνίδι για να μπει

0: ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Για να δούμε. Γιάγκουσιτς λοιπόν. Και ο Πένια ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Ο Νίστρουπ στα όρια της γραμμής του out. Προσπαθεί να το πάρει ψυχολογικά τους παίχτες του. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπως είναι φυσικό, αποσβολωμένοι παρακολουθούν τα όσα σου είπε στα τελευταία αυτά λεπτά. Και ο Πένια γεμίζει φέρνοντας την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή.
1: Και τα μπόρτα δίπλα στον Αυθόνα, στον Καμαρά τώρα.
0: Αντίνο κερδίζει και δίνει στον Τέσσερις. Και ο Τέσσερις δίνει στον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς δεν πέρασε ο Γιάκουσιτς εδώ. Ήταν μόνος του, θα μπαίνει στην περιοχή μόνος του. Τον έκοψε ο Χόρακ, ο Τσέχ. Αλλά ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Με τον Καλάμπρια δίνει στον Ταμπόρδα, αυτό στον Καμαρά και αυτό στον Βαντρόγκελεν. Και ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει και δίνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Για να δούμε την επιλογή του. Αντίνο κάνει κίνηση. Κυριακόπουλος του τη δίνει, αλλά φεύγει πολύ πλάγια στα αριστερά. Αντίνο στο ένας με έναν. Θα περάσει έναν αντίπαλο. Θέλει να περάσει δεύτερο, δεν τα καταφέρνει. Χάνει την μπάλα. Ο Ούρικατ παίρνει, δίνει στον Ταρίντα, αυτός γυρίζει πίσω στο Τσίχακ. Πιέζει ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός. Πηγαίνει ο Αντίνο εκεί να μην επιτρέψει να φύγει μπάλα. Ο Καμαρά κερδίζει και δίνει στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Γιάγκουσιτς σε καλό σημείο προσποιήσεις, γυρίζει κόρνερ.
1: Out, out.
0: Out είναι.
1: Out, out.
0: Κρίμα που δεν πήρε ούτε κόρνερ ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Γιατί ανέβηκε και πίεσε ψηλά την κράτηση σωστά. Αλλά ο Γιάγκουσιτς δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτή τη φάση. Ούτε όπως και στην πρώτη περίπτωση πριν που πήγε να μπει στην περιοχή από τα δεξιά που δεν μπορούσε να περάσει το ένας με έναν τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει πράγματα από όλους τώρα. Έτσι όπως τα έχει κάνει. Και ο Τσέχ τώρα για την Χράντετς. Δίνει για τον Τσίχακ. Αυτός και πάλι στο Τσέχ. Άνοιγμα σε θέση έξω αριστερά για τους Τσέχους. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή διώχνει ο Φαντρόγκελεν. Υποδέχει τον Ταρίντα, κατεβάζει. Θέλει να παίξει με τον Τρούμπακ. Και αυτός αριστερά στον Σλόντζικ. Σλόντζικ. Ταρίντα. Για τον Τσίχακ. Τσίχακ στον Ούρινκατ. Σέντρα του Ούρινκατ πάνω στον Κυριακόπουλο κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ για τους Τσέχους. Παίκτες του Παναθηναϊκού. Φανερά επηρεασμένοι από την εξέλιξη του αγώνα. Έχουν φάει από τη Χράντες σε δύο παιχνίδια ένα γκολ στο 89 στο πρώτο μάτς, ένα γκολ στο 93 εδώ στο δεύτερο και ένα γκολ στο 95 πάλι στο πρώτο μάτς. Τρία γκολ από το 89 στο 95 σε δύο παιχνίδια. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Κόρνερ για την Χράντες από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση τώρα οι Τσέχοι με το Χόρακ. Ο Μπράουν διώχνει την μπάλα και παραχωρεί κόρνερ τώρα από την άλλη μεριά, ο Πάλμερ Μπράουν. Και ο Νταρίντα, το χρυσό σκόρερ της Χράντες που οδήγησε το μάτς στην παράταση, ο παλιός παίκτης του Άρη και αρχηγός της Χράντες, ο Τσέχος, στα 36 του χρόνια, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, ενώ συμπληρώνουμε τα 10 λεπτά και μπαίνουμε στο 11ο λεπτό της παράτασης ή αν θέλετε αλλιώς στο 101ο του αγώνα. Νταρίντα για την εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα με τον Μπένια να διώχνει με τη γροθιά. Πηγαίνει ο Αντίνο να πιέσει εκεί τον Τρούμπακ. Αυτός γυρίζει πίσω στον Ούρικατ. Και ο Ούρικατ αφήνει για τον Βαλέντα. Πίσω για τον Ούρικατ. Ούρικατ. Βαλέντα. Βαλέντα κρατάει την μπάλα. Γυρίζει πάλι πίσω στον Τσέχ. Νταρίντα περνάει τον Ταμπόρδα. Θα κόψει ο Πάλμερ Μπράουν. Βαλέντα τώρα αφήνει για τον Νταρίντα. Η Χράντες που κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει την κατοχή στην παράταση. Σε αυτά τα 11 λεπτά που συμπληρώθηκαν και μπήκαμε στο 12ο. Βιλκανόβα θα γυρίσει πίσω. Τελικά θα βγει ο Βαλέντα να πάρει την μπάλα από την πάσα του Τσέχ. Ο Βαλέντα για τον Τσίχακ. Ο Τσίχακ αριστερά για τον Σλόντζικ. Σλόντζικ κάνει τη σέντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει και πάλι με το κεφάλι. Ο Γιάγκουσις πάει στην μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει στον Βαλέντα. Σλόντζικ. Η σέντρα Πένια θα διώξει με το δεξί. Ο Αντίνο θα απομακρύνει από την περιοχή όπως. Τρέχει να κυνηγήσει τη φάση. Ο Νταρίντα κρατάει και κάνει μια σέντρα τώρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια διώχνει αλλά προς τα πίσω. Δύσκολη φάση. Τσίχακ. Γκολ.
1: Όχι, έχει δώσει φάουλ. Την έχει σταματήσει η φάση.
0: Την έχει σταματήσει πριν εκτελέσει. Ναι. Πριν εκτελέσει το φλασέ. Ο Τσίχακ, ο κεντρικός αμυντικός ήταν αυτός που βρέθηκε εκεί. Το φάουλ ήταν στον Καλάμπρια και ο Στέγεμαν εξηγεί στον Ταρίντα ότι είχε κάνει την υπόδειξη πριν καν γίνει η εκτέλεση.
1: Πάντως έχεις καταλάβει το μάτς αυτό δεν βγαίνει, έτσι.
0: Μόνο με πέναλτι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει χαθεί στην παράταση, είναι χαμένο στο διάστημα.
0: Να σου πω κάτι, Τάσο μου όμως. Όταν 45 λεπτά δεν έχουν πλησιάσει την περιοχή σου και στο 90 σου βάζουν γκολ, γιατί όχι, και να μην το κάνεις και εσύ. Αυτό, πρέπει... Γιατί να μην το κάνεις και εσύ μια φορά, λέω εγώ. Λέω του Πένια. Λέω ότι όσο είναι ανοιχτό το παιχνίδι, όσο είναι ζωντανό, αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Στο 103 βρισκόμαστε. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, στην άμυνα τους βέβαια. Με τον Τσέχ να ετοιμάζεται το εκτελέσει. Ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει λίγο ψηλά τώρα να πιέσει. Η μπάλα είναι ψηλά διεκδικήσιμη. Θέλει να την κατεβάσει ο Τρούμπακ. Διώχνει όπως η άμυνα της Χράντετς. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει στον Ταρίντα. Και οι Τσέχοι κρατάνε την μπάλα στα δικά τους πόδια και παίρνουν και το χειροκρότημα από τον κόσμο τους, αλλά στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ο Σλόντζικ από τα αριστερά τώρα. Ο Γιάκουσης πάει να του βάλει την κόντρα, δεν τα καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Την κρατάνε οι Τσέχοι. Βαλέντα. Θα δώσει τον Τσίχακ. Ο Τσίχακ στον Τσέχ. Ο Βαλέντα και πάλι. Ο λειτουργιός playmaker στη θέση του Νταρίντα πλέον. Κόβει η άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Και ο Σλόντζεκ τώρα κάνει ένα πλασέ από μακριά. Η μπάλα περνάει αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Πένια. Από το σούτ του Σλόντζεκ στο 104. Άλλο ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Κράτες Παναθηναϊκός 1-1 από την κανονική διάρκεια. Με τον Παναθηναϊκό να πληγώνεται πάλι από τους Τσέχους στις καθυστερήσεις. Ο Πένια γεμίζει. Ο Τσίχακ κερδίζει τη μονομαχία στη μεσαία γραμμή. Ένα άνοιγμα που γίνεται για τον Βιλκανόβα. Γύρισμα του Βιλκανόβα δεν είναι καλό για τον Φαμπιούρεν. Ευτυχώς έφυγε πολύ στο πλάι. Γιατί δεν βλέπω να σηκώνεται και σημαίακι. Καθαρή ήταν η φάση. Έξω από την περιοχή τώρα οι Τσέχοι προσπαθούν να μπουν σε αυτή. Ένα σούτ από μακριά ήταν καλό και ο Πένια στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Που θα είναι και η τελευταία φάση πιθανότητα του πρώτου χρόνου της παράτασης. Ενώ ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα προσπαθεί να ενσυχώσει τους συμπαίκτες του, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερη ανταπόκριση. Το έχουν καταλάβει τώρα οι Τσέχοι, σου λέει οπότε λίγη μίχρονο ή αγώνας. Εδώ πέρα κάτι γίνεται. Κόρνερ τώρα για τη Χράντετς. Με το Χόρακ να είναι στην εκτέλεση. Συμπληρώθηκαν τα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Φαντάζομαι ότι θα είναι τελευταία φάση για το πρώτο ημιχρόνο της παράτασης. Χόρακ εκτελεί, δίνει ύψος προς την εστία. Η μπάλα θα διώξει με τις γροθιές ο Πένια. Ο Αντίνο με τον Νταρίντα. Απομακρύνει ο Ταμπόρδα. Κρατάνε την μπάλα οι Τσέχοι και τελειώνει το πρώτο ημιχρόνο της παράτασης. Παραμένει το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Κράτες Παναθηναϊκός. Μετά από 105 λεπτά αγώνα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, πάμε στην Βουλγαρία. Τσέσκα, όφη δεύτερο ημίχρονο, 57 λεπτό. Παραμένει το 0-1, Μάνος Σουριάς.
3: Θα παραμένει το 0-1 υπέρ του όφη στο 57 λεπτό της μέτρησης. Δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι πάντως κυλά απόλυτα στα μέτρα του όφη, ο οποίος έβγαλε το πρώτο δύσκολο 25 λεπτό που είχαν μεγάλη πίεση και ευκαιρίες οι Βούλγαροι. Ανέμακτα, χωρίς να δεχτεί γκολ. Στη συνέχεια ισορρόπησε, οι αντεπιθέσεις που είχε δημιουργούσαν κινδύνους συνέχεια στα καρέ του Λαπούκοφ και έδωσε ο Όφη το παιχνίδι σε ένα σημείο που πήρε τον έλεγχό του και κατάφερε στο 35 να δημιουργήσει μια τεράστια χαμένη ευκαιρία όταν ο Αϊτόρ γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Φούντας έκανε το πλασέ αναγκάζοντας τον Λαπούκοφ σε εντυπωσιακή σε κόρνερ επέμβαση από την εκτέλεση του οποίου ήρθε το γκολ του Όφη, ο Χούντας ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Νικολάου έκανε το πρώτο γύρισμα προς τον Πούκουρα. Αυτός το δεύτερο δοκάρι για τον Νούς, ο οποίος πέτυχε τον γκολ το οποίο έβαλε μπροστά τον Όφη στο σπορ. Σπορ το οποίο παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Προσπαθούν οι Βουλγαροί και πάλι, πιέζουν περισσότερο στο ξεκίνημα της επανάληψης με ανορθόδοξο όμως τρόπο. Δεν έχουν καταφέρει, φτάνοντας στο επιθετικό τρίτο του Όφη, να δημιουργήσουν κάποια καλή ευκαιρία. Τώρα μάλιστα κάνουν και επιθετικό φάουλ μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο φανερά εκνευρισμένος Χρήστο Γιάννεφ από τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής της ΣΕΣΚΑ. Φαίνεται φανερά ότι έχει πολλά παράπονα από τους προσωστές της ομάδας του. Στο μεταξύ ο Αϊτόρ που κατασμένος στον αστικό χώρο σηκώνεται χωρίς τη συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ από τα αριστερά με τον Αφανασίου. Κακοκτυπημένο, η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του Εμπόν, καλά θα γυρίσει και πάλι προς τον Αφανασίου. Στην πίεση που γίνεται εκεί από τον Ετώ, η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Όφη. Τρεις αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει οι γηπεδούχοι. Ο Σορτάο έφυγε από το παιχνίδι και πέρασε στο Σβάρ, θέλοντας να κάνει ακόμα περισσότερο επιθετική την ομάδα του. Ο Γιάννε φέριξε έναν ακόμη επιθετικό και τέσσερι έναν μέσο. Τη θέση του Παστόρ στο 46 πήρε ο Σελένο, προλίγο Παναγιώτο θα αντικατέστησε τον Ήτη. Αντίθετα ο Όφης συνεχίζει με την ίδια δεκάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Βέβαια έχουν σηκωθεί καν την προθυμασία τους για την αρχή της κρίσης ομάδας. Δεν χρήζει κάποιας διόρθωσης, κάποιας αλλαγής ο Όφης συνολικά με την εικόνα την οποία έχει στο παιχνίδι. Τώρα είναι η μεγάλη χαμηλή ευκαιρία για τους Βούλγαρους με την κεφαλιά Ψαράκη, η οποία γίνεται από τον Γοδόη για να διώξει σε κόρνερ ο Χριστογιώργος στο 60, η καλύτερη στιγμή για την ΤΣΚΑ και λες και πλασαριστά το κόρνερ.
2: Παραμένει το 0-1 ΤΣΚΑ Σόφιας Όφη, Όφη κάθοδον προς τους ομίλους του Europa League. Για δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Χράτας Κράλοβα με τον Παναθηναϊκό, να πω ότι στο Diamond League της Ζυρίχης με 8.45 ο Τεντόγλου είναι πρώτος, έχει ολοκληρωθεί τέταρτη προσπάθεια. Ενώ θυμίζω πριν από λίγο ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6.20, ο Ντουπλάντης αμέσως μετά πέρασε το 6.25 και ο Καραλής προσπαθεί να πάει στο 6.32 να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει ρίξει τον πήχη στην πρώτη του προσπάθεια, το ίδιο έχει κάνει και ο Ντουπλάντης. Επιστρέφουμε στην Τσεχία, Βαγγέλης Ναρατζιάς, Τάσος Γολογιάννης.
0: Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με τη Χράτες να έχει τώρα την μπάλα με τον τερματοφύλακα του στο Ζάντραζιλ να δίνει στον Χόρακ και από εκεί για τον Τρούμπακ και πάλι πίσω στο Χόρακ και από εκεί στον Τσεχ. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου της παράτασης μπάλα πάλι πίσω στον Τσεχ και ακόμη πιο πίσω στον Ζάντραζιλ. Ζάντραζιλ ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει τελικά μπροστά του στα αριστερά στον Τσέχο. Τσέχ διανύει μέτρα με την μπάλα, πηγαίνει ο Γιάκος να το ασκήσει πίεση, μπάλα πάει στον Ταρίντα. Ταρίντα για τον Βιλκανόβα, ο Βιλκανόβα έχει την κατοχή της μπάλας, πηγαίνει τα πόρτα κοντά του, δίνει για τον Τσέχ, αυτός για τον Βαλέντα που κατέβηκε πολύ χαμηλά στο γήπεδο και γυρίζει πίσω στο Ζάντραζιλ. Ο Ζάντραζιλ θα γεμίσει ο τερματοφύλακας της Χράντετς σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν θα παραχωρήσει το πλάγιο για τους Τσέχους από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Χράντετς Κράλοβε. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ούρικατ. Ούρικατ εκτέλεσε, άλλαξε την μπάλα με το Σλότζικ και κερδίζει το πλάγιο ο Αντίνο. Δεν τον άφησε να εκτελέσει το πλάγιο. Τελικά πηγαίνει ο Κυριακόπουλος για την εκτέλεση αυτού του πλάγιου out για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος συστάσεις εδώ από το Στέγκεμαν. Μπάλα πάει στο Γιάκουσιτς, κακό κοντρόλ του Γιάκουσιτς. Και η Τσέχη στην επίθεση τώρα με τον Τρούμπακ να έχει μια κακή επιλογή, να δίνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο Καλάμπρια και ο Καλάμπρια θέλει να κουβαλήσει την μπάλα. Τελικά κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, μεταξύ της μεγάλης περιοχής και του κέντρου για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια εκτελεί και δίνει πίσω τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει για τον Πένια. Πένια πιέζεται και γεμίζει με βολές. Ένα χώρο που ο Ταμπόρδα παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Γιάκους παίρνει τη δεύτερη και η μπάλα καταλήγει στον Τέσσερις. Ο Τέσσερις στη μεσαία γραμμή γυρίζει στον άξονα για τον Ετιέν Καμαρά. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Καμαρά κάνει μια τρίπλα και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Πηγαίνει ο Σλόντζικ να τον πιέζει. Κυριακόπουλος αφήνει για τον Καμαρά και πάλι. Καμαρά ψάχνει κάποια συνεργασία. Καλεί τον Ταμπόρδα κοντά του. Τελικά αφήνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Καμαρά αφήνει ξανά στον Τεφράι, στο μισό γήπεδο τώρα από την εστία της Κράτερ στο παιχνίδι. Είναι για τον Φαντρόγγελεν και πάλι ο Καμαρά. Φαντρόγγελεν ανεβαίνει ψηλά. Προσπάθησε ο Αντίνο να παίξει με τη μία για τον Καμαρά. Δεν το κατάλαβε ο Καμαρά. Και η μπάλα κατέληξε στον Ζάντραζιλ, τον τερματοφύλακα της Χράντετς, ο οποίος με τη σειρά του, με τα χέρια, αφήνει μπροστά του στον Τσιχάκ. Τσιχάκ πηγαίνει ο Γιάγκουσι να το πιέσει, γυρίζει πάλι πίσω στον Ζάντραζιλ. Ο Γιάγκουσι πιέζει εκεί, όμως εύκολα σπάνε το πρέσι οι Τσέχοι και ο Βαλέντα παίρνει την μπάλα και διανύει αρκετά μέτρα, δίνοντας για τον Φαλμπιούρεν. Φαλμπιούρεν από τα αριστερά τώρα, κουβαλάει την μπάλα, φτάνει στα ωραίες περιοχές του Παναθηναϊκού, δίνει αριστερά για τον Χόρακ, αυτός για τον Βαλέντα. Βαλέντα, προσποιήσεις, αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσίχακ. Παναθηναϊκός αμήνεται, ο Τσίχακ κάνει μια πάσα στον Νταρίντα έξω από την περιοχή. Νταρίντα ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει πάλι δεξιά. Ξαναπαίρνει ο Τρούμπακ, σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τον Νούρνικατ. Διώχνει ο Καλάμπρια με το κεφάλι, αλλά παίρνει ο Βαλέντα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Βαλέντα για τον Χόρακ. Χόρακ σέντρα πάνω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κερδίζει τη φάση, απομακρύνει και την μπάλα. Αλλά εκεί οι Τσέχοι παίρνουν και πάλι την κατοχή με ευκολία. Και ο τερματοφύλακας του Ζάντραζιλ δίνει για τον Τσέχ. Τσέχ για τον Νταρίντα. Νταρίντα για τον Βαλέντα. Βαλέντα. Σλόντζικ. Τον πιέζει ο Πάλμερ Μπράουν, το βγάζει από την περιοχή του Παναθηναϊκού, δίνει για τον Νταρίντα. Και πάλι Σλότζικ προσποιείται, κάνει μια πάσα εκεί που είναι μόνο Καλάμπρια, όχι είναι και ο Βαλέντα που προλαβαίνει. Και ο Βαλέντα αφήνει για τον Χόρακ, ο Χόρακ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κεφαλιά out. Ψηλά out η κεφαλιά για τους Τσέχους, περνάει αυτή η φάση. Στο 110 συμπληρώνεται γι' αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης, άλλα 10 λεπτά για να πάμε στα πέναλτι. Αν δεν αλλάξει κάτι. Και ο Πένια ετοιμάζεται να γεμίσει με ελεύθερο βολέ. Άλλα 10 λεπτά για να δούμε αν αυτή η σειρά, αν αυτό το ζευγάρι θα οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός από το 20 και έπειτα έχει τον έλεγχο του αγώνα. Αν εξαιρέσει κανείς δηλαδή μόνο το ξεκίνημα του αγώνα, όπου η Τσέχη πραγματικά ήταν καλύτερη και έκαναν δύο ευκαιρίες. Από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει τον γκολ του, χάνει και άλλη μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν καθαρίζει το παιχνίδι. Δεν δέχεται καμία φάση μέχρι το 90. Και στις καθυστερήσεις δέχεται τον γκολ από τον Νταρίντα σε μια φάση διαρκείας. Και το πράγμα έχει οδηγηθεί εδώ που έχει οδηγηθεί. Και μπορεί κάλλιστα να πει κανείς το Παναθηναϊκός έχει πιαστεί κορόιδο, καθώς και στα δύο παιχνίδια για 70 λεπτά ήταν καλύτερος, αλλά το ταμπλό έδειξε ισοπαλία. Και τώρα μάλιστα οι Τσέχοι έχουν ψυχολογικά και το πάνω χέρι όσο το μάτς είναι σε κανονική ροή. Και θα δούμε αν θα πάει στα πέναλτι. Ο Τσίχακ για τον Τσέχ. Ο Τσέχ βρίσκει ελεύθερη διάβαση, δίνει τελικά ξανά στον Νταρίντα που μπαίνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Κάνει μια κάθετη, κόβει ο Πάλμερ Μπράουν, απομακρύνει ο Καλάμπρια. Περνάνε πάλι οι Τσέχοι όμως με το Σλότζικ που μπαίνει στην περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν τον πιέζει. Ο Ντεφράι απομακρύνει. Ο Καλάμπρια απομακρύνει ακόμα παραπάνω. Και πιάνει και το πόδι του. Στο 112 να πούμε ότι η αλλαγή του Κοντούρ ήταν αναγκαστική με τον Γιάγκουσιτς. Και έχουμε κόρνερ. Μάλιστα. Παραχώρησε κόκκινο κόρνερ και ο Πάλμερ Μπράουν. Στο 112 συμπληρώνεται γι' αυτό. Λίγο πριν πάμε στο 113 και ο Βλάντιμιρ Νταρίντα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Νταρίντα με λίγα μέτρα φόρα, συστάσεις εκεί από το Στέγκεμαν. Έφυγε ο Γερμανός ρέφερι τώρα και θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι ο Πάλμερ Μπράουν θα απομακρύνει σε πλάγιο ή κόρνερ. Δεν μπορώ να διακρίνω από το που είμαι. Κόρνερ είναι πάλι. Πάλι κόρνερ στο 113. Δεύτερο συνεχόμενο. Ο Νταρίντα μένει εκεί στη γωνία. Πηγαίνει τώρα να παίξει μπάλα μαζί του ο Χόρακ. Τώρα πηγαίνει ο Καλάμπρια να καλύψει. Ξαναδίνει στον Νταρίντα που έχει χώρο για σου τον Νταρίντα. Το κάνει. Μπάλα κοντράρει. Πέφτει στο έδαφος εκεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα και πρέπει να έχει πάθει κράμπα. Αν το έχω αντιληφθεί σωστά, από την υπερέκταση που έκανε εκεί του ποδιού του για να προλάβει να μην εκτελέσει ο Νταρίντα. Και ο Νταρίντα ετοιμάζεται να εκτελέσει άλλο ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η Κράντετς, στο 114 πια. Εκτελεί ο Νταρίντα, πρώτο δοκάριο Πάλμερ Μπράουν, ξανά κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο, δεν φεύγει μπάλα από εκεί. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για τους Τσέχους με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα από την αριστερή πτέρυγα για τη Κράντετς Κράλοβε. Νταρίντα λοιπόν κάνει πάλι κίνηση ο Χόρακ, αλλά αυτή τη φορά το κατάλαβε ο Αντίνο, πήγε κοντά του. Εκτελεί ο Νταρίντα. Μπάλα περνά από όλους. Δεύτερο δοκάρι και ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το κακό. Η μπάλα πάει πάλι κόρνερ. Από την άλλη μεριά τώρα. Τέταρτο συνεχόμενο. Άλλα 6 λεπτά. Συμπληρώσαμε τα 114 και μπαίνουμε στο 115. Στο 115 λοιπόν και οι παίκτες της Κράντετς αυτή τη φορά από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση, με τον Τρούμπακ να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Μπάλα στο πέναλτι στο Βελκανόβα. Σουτ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Διώχνει ο Καμαρά. Δεν φεύγει μπάλα. Ξανά κόντρα στο Φαντρόγγελεν. Και τώρα παίρνει ο Αντίνο, αλλά δεν μπορεί να την πάρει μπροστά του. Είναι πολύ αντίπαλη. Και οι Κράντετς κρατάνε την κατοχή της μπάλας. Και ο Νταρίντα δίνει στα δεξιά στο Φαμπιούρεν που κάνει μια σέντρα. Εκεί περνάει μπάλα από όλους. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Out. Τελειώνει αυτή η πολιορκία που διήρκησε 3 ολόκληρα λεπτά.
2: Ο Ταμπόρδα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Παίζει με ένα πόδι, το οποίο κρατούσε το πόδι του πριν από την φάση πριν που περιέγραψες. Μοιάζει να έχει θέμα σε συνοπίσθιο μοιραίο. Έτσι φαίνεται από το πάτημά του.
1: Ό,τι έγινε και τη Σόφια από τη Ζωφαντρόκελεν με ένα πόδι.
0: Και ο 9-5 ετοιμάζεται να εκτελέσει για να φέρει την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Μονομαχία του 4 με τον Βαλέντα. Πάει εκεί πονηρά ο Αντίνο να πάρει την μπάλα και την παίρνει. Έλα ρε Γιάκουσιτς, Γιάκουσιτς. Όχι, το έχασε το τέταρτο το Γιάκουσιτς στο 116. 4 θέλει να μπει στην περιοχή. Περνάει, δεύτερο αντίπαλο και μπάλα κόρνερ. Έλα ρε Γιάκουσιτς, αν είναι δυνατόν. Δεν έπρεπε να το χάσει αυτό το κόλλο Γιάκουσιτς. Δεν έπρεπε να το χάσει αυτό το τέτοια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν θα ξαναβρει να την πάρει την πρόκληση. Στα 3 λεπτά και κάτι που απομένουν, 4 λεπτά που απομένουν. Ο Γιάκουσιτς από την πολύ έξυπνη κίνηση του Αντίνο που άσκησε πίεση, κέρδισε την μπάλα. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Εκτέλεση του κόρνερ χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει άμυνα της Κράντετς. Ο Ταμπόρδα παίρνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος μια σέντρα με φάλτσα προς τον 4. Απομακρύνει ο Ούρικατ. Ο Νταρίντα ακόμη πιο μακριά. Όμως ο Ταμπόρδα είναι κοντά στην μπάλα. Δεν μπορεί όμως ο Ταμπόρδα, όπως είπε ο Γιάννης, πριν να κρατήσει την μπάλα. Και ο Κουβλόντσικ τώρα κάνει ένα άνοιγμα για τον Τρούμπακ. Εύκολα παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια στο 117. Αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει, αυτή η ευκαιρία του Γιάκουσιτς θα είναι μοιραία. Ντεφράι. Φαντρόγγελεν. Πένια. Πένια με την μπάλα. Γεμίζει τελικά προς τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να κατεβάσει και κατεβάζει ωραία. Δεν τροφοδοτεί όμως κάπου συμπέκτη του. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα πόδια των Τσέχων. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως την παίρνει. Αλλά υπάρχει φάουλ από το Στέγκεμαν. Και έτσι οι Τσέχοι παίρνουν την μπάλα. Στο 118 μπήκαμε πλέον. 3 λεπτά για να συμπληρωθεί και το ημίωρο της παράτασης. Και πλέον το σενάριο των πέναλτι είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Μεγάλη ευκαιρία στο 116 με τον Αντριάνο Γιάκουσιτς, όπου μετά το κλέψιμο της μπάλας έξω από την περιοχή της Κράντετς από τον Αντίνο, δεν μπόρεσε στο τέτα τέτ να νικήσει τον Ζάντραζιλ. Πλάσαρε πάνω στο πόδι του. Δεν την έχει πληγώσει έτσι μια φορά σε ένα κύριο σημείο ο Παναθηναϊκός στη Κράντετς και στα δύο παιχνίδια. Πράγμα που οι Τσέχοι κάνουν επανειλημμένα. Επανειλημμένα. Ο Πένια θα γεμίσει τώρα προς την περιοχή της Κράντετς. Συμπληρώνεται και το 118. έτοιμοι να μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο και της παράτασης. Πάντα στο 1-1 οι δύο ομάδες. Ντέστερ στο 72. Νταρίντα στις καθυστερήσεις. Γεμίζει ο Πένια προς την περιοχή της Χράντες. Ο Ντέστερ πάει στην μπάλα, παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα απομακρύνει όπως όπως. Ο Ντεφράι στη μονομαχία με τον Φαμπιούρεν. Πέφτουν κάτω οι δύο παίχτες. Φαντρόγγελεν. Καμαρά παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω. Και ο Κυριακόπουλος τράβηγμα.
1: Κράμπα είναι.
0: Ο Ντεφράι σηκώνεται τελικά. Ναι, κράμπα είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Πένια πετάει την μπάλα έξω. Γιατί και ο Ντεφράι από τη μονομαχία με τον Φαμπιούρεν και ο Κυριακόπουλος από την προηγούμενη φάση έχει υποστεί κράμπα. Θα κάνει αλλαγή εν ώψη πέναλτι ο Τσέχος coach. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Νέτο. Βγαίνει ο Βιλκάνοβα που είχε πει αλλαγή στην αλλαγή κάνει εδώ. Μπήκε ο Βιλκάνοβα αλλαγή αναγκαστική στη θέση του Μίχαλικ. Τώρα βγαίνει για να παραχωρήσει τη θέση του στον Νέτο. Προφανώς έχοντας στο μυαλό τα πέναλτι, καθώς είμαστε πλέον στο 120, παιδιά. Τελευταίο λεπτό και της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός που έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 116 να βάλει τον γκολ, να πάρει την πρόξη και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Τώρα όλα δείχνουν πέναλτι. Γεμίζει ο Πένια. Τέσσερις με το κεφάλι. Τα μπόρδα παίρνει την μπάλα. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους χάνει τελικά από το Βαλέντα, αλλά κερδίζει ο Πάλμερ Μπράουν και δίνει στο Γιάγκους. Ο Γιάγκους στον Τέστερ. Τέστερ θέλει να μπει στην περιοχή. Έχει πολλούς αντιπάλους, κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Γιάγκους κάνει κίνηση. Καλάμπρια θα δώσει τον Τέστερ. Τέστερ μπαίνει στην περιοχή ο Τέστερ. Δεν μπορεί να κάνει ενέργεια, αλλά ταλαιπωρεί εκεί την άμυνα. Γιάγκουσιτς.
1: Όπα, έχει πέσει ο Τέστερ κάτω. Έχει πέσει ο Τέστερ κάτω και δεν ξέρω.
0: Και εδώ είναι φάουλ τώρα αυτό στον Ντεφράι. Εδώ είναι φάουλ στον Ντεφράι. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός Γιάγκουσιτς.
1: Δεν ξέρω το replay να μας δείξουν. Έχουν πάει πάνω στον Τέσσερ.
0: Και τον βρίζουν οι Τσέχοι. Ο Τσίχακ και ο άλλος. Και πηγαίνει ο βοηθός. Και τρέχει τώρα και ο Καμαρά.
1: Η replay υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε εδώ τίποτα.
0: Εμείς δεν έχουμε, Γιάννη, εικόνα από τη φάση. Δεν έχουμε replay. Μακάρι να μας συνέχεις να μας πεις κάτι. Ενώ επικρατεί πολύ ένταση τώρα. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι έξαλλη. Ζητάνε VAR. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο Τέσσερ εδώ. Με την επιμονή τον επιμένει ο Ντέστερ. Στείχνει και στον πάγκο και τους λέει ότι με έχει βρει. Τρέχουν εκεί όλοι. Για να δούμε.
1: Ενώ έχει δείξει τηλεόραση, παιδιά.
2: Όχι, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε ο διαιτητής λέει περιμένετε. Για να δούμε αν θα έχουμε τσέκ από το VAR. Όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητάνε τσέκ. Όλοι. Για να δούμε. Έχει βρει ο Ντέστερ, του λέει ότι τον έχει πατήσει. Μακάρι να έχει δίκιο. Καθυστερεί το VAR. Δεν έχει βγει καν ακόμα το σήμα εδώ που να μας δείχνουν ότι η φάση ελέγχεται.
2: Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, δεν έχουν δείξει δύο replay και κανένα δεν αφορά τη φάση του 4.
0: Ωραίοι τύποι.
1: Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά.
0: Ωραίοι τύποι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πάντως για να καθυστερούμε εγώ λέω ότι είναι καλό σημάδι.
1: Τι καλό σημάδι είναι ρε φίλε.
0: VAR, θα το δει! Είναι καλό σημάδι, Τάσο!
1: Κάτσε, Βαγγέλη!
0: Αν ήταν η φάση εύκολη.
1: Κάτσε, Βαγγέλη μου!
0: Ναι, κάτσε. Δεν είπα ότι είναι γκολ. Είπα ότι είναι καλό σημάδι.
1: Θα δούμε τι θα δώσει.
0: Όταν ένας διαιτητής καθυστερεί, είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι η φάση είναι πολύ συζητήσιμη. Δεν είπα ότι είναι πέναλτι, δεν είπα ότι είναι γκολ. Για να δούμε. Στο VAR λοιπόν ο Στέγκεμαν.
2: Παρότι η μπάλα είναι μπροστά από τα πόδια των παιχτών, πρέπει να υπάρχει πάτημα στο αριστερό πόδι του Τέσσερς.
1: Ναι. Άμα είναι πάτημα.
2: Ναι.
0: Είναι πάτημα.
2: Ναι, είναι πάτημα. Είναι από τον παίχτη που μπήκε τώρα, που ήρθε ως αλλαγή. Πάτημα από τον
0: Νέτο. Για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και θα πω ένα πράγμα. Βάλ' το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Βάλ' το να φύγουμε. Τα μπόρδα. Είναι και ο Καλάμπρια εκεί στο πέναλτι. Οι Τσέχοι διαμαρτύρονται. Ο Νταρίντα είναι έξαλλος. Αλλά η απόφαση δεν αλλάζει. Όσο ένταση και αν προκαλούν οι Τσέχοι. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη ευκαιρία στο, νομίζω στην τελευταία φάση, Γιάννη, δεν νομίζω να υπάρξει συνέχεια.
4: Το
0: περπατάει, είναι πέναλτι και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Ταμπόρδα έχει την μπάλα στα χέρια, αλλά αφήνει, δεν ξέρω αν θα το εκτελέσει ο ίδιος. Είμαστε στις καθυστερήσεις της παράτασης. Είχαν συμπληρωθεί 5. Βγάζει όλους τους υπόλοιπους από την περιοχή.
1: Ο Ταμπόρδα πάντως, φίλε, έχει ενοχλήσεις.
0: Καλό να μην το εκτελέσει αυτός, αν είναι.
2: Να πω γκολ για τον Όφη με το Θεοδωσουλάκη, 0-2 στο 78. Επιστρέφουμε σε εσάς, παιδιά.
0: Κίτρινη κάρτα σε ένα παίχτη εδώ της Χράντες, αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Ρε παιδιά, Ταμπόρδα πονάει. Γιατί να το εκτελέσει αυτό το πέναλτι? Γιατί να το εκτελέσει ο Ταμπόρδα το πέναλτι?
0: Τον 4 θα το εκτελέσει, Τάσο. Τον 4 παίρνει την μπάλα. Ο Σέριλ 4, ο άνθρωπος που έκανε το 0-1 στο 72, καλείται για δεύτερη φορά. Και είναι απέναντι στο Ζαν Τραζίλ. Ζαν Τραζίλ λοιπόν απέναντι στον 4. Ο 4 στείλει την μπάλα στη βούλα του πέναλτι, στην τελευταία φάση της παράτασης. 4 παίρνει τα βήματα απέναντι στο Ζαν Τραζίλ. 4.
1: Γκολ! Με το πέναλτι του Σίγελ Ντέσσερς που αποδεικνύεται ότι είναι ο ήρωας του σημερινού αγώνα. Προηγουμένως είχα δει μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός το δικαιούται με βάση την εικόνα του στα δύο παιχνίδια. Είχε τρομερό άγχος, είχε τρομερή πίεση, είχε κόντρα την τύχη. Ο Ντέσσερς όμως, killer, από τη βούλα του πέναλτι κάνει το 1-2.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό ήταν το δίκαιο να γίνει, γιατί σε δύο παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός έπαιζε τους Τσέχους σαν τη γάτα με τον ποντίκι, δέχτηκε 3 γκολ στο 90 και τις καθυστερήσεις. Ήταν η δικιά του στιγμή, ήταν η δικιά του σειρά να πληγώσει αυτό τους Τσέχους.
1: Πόσο θα δείξει ακόμα καθυστέρηση. Έχουμε πάει.
0: Το μάτς έχει τελειώσει κανονικά.
1: Έχουμε περάσει 5 λεπτά.
0: Το μάτς έχει τελειώσει κανονικά. Δεν ξέρω αν θα αφήσει ένα γέμισμα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Χράντες Παναθηναϊκός 1-2. Με το 4 να εκτελεί από τη βούλα τους Τσέχους και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Η Τσέχη στη σέντρα. Δεν ξέρω τι θα αφήσει ο Στέγκεμαν που απέβαλε και τον προπονητή της Χράντες, αλλά λίγη σημασία έχουν όλα αυτά.
1: Κάνε ο Στέγκεμαν τώρα, γιατί δεν αρχίζει το μάτς.
0: Γιατί απέβαλε τον προπονητή τους που καθυστερεί να φύγει.
1: Και πόσο θα δείξει καθυστέρηση?
0: Νταρίντα. Δεξιά η μπάλα γλίστρησε, την πήρε ο Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Αντίνο, κερδίζει και το πλάγιο.
1: Πόσο θα τα αφήσει ακόμα?
0: Φάουλ εκεί, φάουλ κάρτα.
1: Κόκκινη είναι αυτό, κόκκινη, τον έχει χτυπήσει και πέφτουν αντικείμενα. Τραγικά πράγματα, αντικείμενα στον Αντίνο. Και πάλι με Μπράουν εκεί.
0: Τάσο μου, πρέπει να αντιληφθείς ότι όταν...
1: Τραγικά, πετάνε μπουκάλια στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Δεν πειράζει.
1: Και έχει πέσει κάτω Αντίνο.
0: Δεν πειράζει. Η πρόκληση των Παναθηναϊκών να έρθει στην Αθήνα μαζί και ας πετάνε μπουκάλια. Χράντες Παναθηναϊκός 1-2 σε ένα σημείο του αγώνα που όλα έδειχναν τελειωμένα, αλλά του λέγαμε. Το λέγαμε ότι όσο το μάτς είναι ζωντανό, πάντα υπάρχει η ελπίδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 116 με τον Γιάκουσιτς και στην τελευταία επίθεση του δεν είναι το αγώνα τελικά, γιατί έδωσε κι άλλες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό το μάτς. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Έχει πάει 7ο λεπτό μετά τη λήξη του αγώνα. Πώς καθυστερήσεις θα δείξει δηλαδή? Το πέναλτι έγινε στο 120. Πόσες καθυστερήσεις θα δείξει?
0: Έχω την αίσθηση ότι στο γέμισμα τώρα θα το πλήξει. Δεν ξέρω.
1: Κόκκινη κάρτα δεν πρέπει να δείξει αυτόν που έριξε κάτω τον Αντίνο, που τον κλώτησε. Όχι, τίποτα, παίζεται.
0: Και η αίσθησή μου επιβεβαιώθηκε στο πέναλτι, ας επιβεβαιωθεί και εδώ. Για να δούμε. Κυριακόπουλος τώρα. Παίζουμε τον χρόνο τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φυσικό είναι ο Κυριακόπουλος, καλεί τους συμπαίκτες του για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Στέγεμαν επιμένει, λέει εκτέλεσε γιατί θα δώσω αλλαγή. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Μονομαχία στο κέντρο. Φαμπιούρεν κερδίζει ο Ταμπόρδα, δεν μπορεί να απομακρύνει. Καμαρά διώχνει, παίρνει ο Αντίνο. Αφήνει κι άλλο ο Γερμανός, θα μας τρελάνει. Η Τσέχη τώρα από τα δεξιά με τον Νταρίντα. Άνοιγμα Φαντρόγγελεν. Απομακρύνει. Πλάγιο για την Χράντετς που θα γεμίσει πάλι με το πλάγιο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Νταρίντα θα αφήσει και αυτό το φαουλ. Θα αφήσει και αυτό το φαουλ.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Θα αφήσει και αυτό το φαουλ.
1: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
0: Φάουλ για τη Χράντετς από τα δεξιά.
1: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται.
0: Φάουλ για τη Χράντετς από τα δεξιά.
1: Έχουμε περάσει και κίτρινες στον Αντίνο.
0: Μέσα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλές καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι στην παράταση, δηλαδή στη διάρκεια της παράτασης, μόνο για το πέναλτι ήταν όποιες καθυστερήσεις. Το οποίο πέναλτι όμως ήρθε στο 120 ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν match ball κανονικά. Μας περιπτώσει. Θα περάσει και αυτό το φάουλ να τελειώσουμε. Νταρίντα πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Έχει βγει και ο τροματοφύλακας των Τσέχων αναμενόμενο. Παναθηναϊκός να βγάλει αυτή την άμυνα και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Νταρίντα το κόρνερ, το φάουλ. Και ο τροματοφύλακας στην κεφαλιά. Η μπάλα περνάει. Είναι. Τι είναι. Τι είναι, τι θέλουν. Πέναλτι. Κόρνερ έδωσε. Ή τους λέει περιμένετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εικόνα της φάσης. Είμαστε πάρα πολύ μακριά, Γιάννη. Εσύ θα μας πεις αν υπάρχει κάτι στο replay. Τα μπουκάλια του μεταξύ πέφτουν στο ριδόν στον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται ένας χαμός. Κόρνερ δίνει. Κόρνερ δίνει. Ναι, δεν μου φάνηκε κάτι. Εγώ είδα σε πλάτη παίχτη πάνω να κούπηγε μπάλα. Αλλά αφήνει και το κόρνερ πάλι. Δηλαδή...
1: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Έχουμε πάει.
2: Με τον νόμο πάει... τη βγάζει ο Γιάνκουσιτς. Πάνω από τη γραμμή.
1: 9 λεπτά, ρε παιδιά. 9 λεπτά.
0: Κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά. Πάλι με τον Ταρίντα. Πάλι όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Ας βγει και αυτή η άμυνα. Στο 125. Δεν ξέρω πόσο έχουμε φτάσει κιόλας. Έχω χάσει τη...
1: 129.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: 131.
0: 131. Υπέροχα. Κόρνερ λοιπόν από τον Ταρίντα. Η μπάλα. Στον τρονοφύλακα της Χράντες από μακρινή άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Σφύρα το!
0: Τέλος!
1: Επιτέλους! Μπράβο!
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στο μήνους του Conference League. Τέλος!
1: Μπράβο στα παιδιά! Μια δίκαιη πρόκριση! Μια δίκαιη πρόκριση! Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη επειδή το δικαιούται.
0: Επειδή ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση με σκόρερ το Σίραλ Τέρσες, ο οποίος έχει βάλει τα δύο γκολ. Στο τέλος της παράτασης και με την κανονιά την κεφαλιά είχε τις ευκαιρίες, ήταν καλύτερος στα δύο παιχνίδια, μετράει πρόκριση, το έχουμε πει σε αυτά τα ρημαδιασμένα τα καλοκαιρινά προκριματικά, μόνο η πρόκριση μετράει, τίποτα άλλο δεν μετράει. Μπράβο στα παιδιά, έδωσαν όλο τους τον εαυτό, την ψυχή τους. Ναι, θα πει κάποιος δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στην παράταση, ναι το ξέρω, αλλά να έρθουμε λίγο στη θέση τους. Είναι τρομερή πίεση, είναι τρομερό το άγχος. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει την πρόκριση. Θα έρθουν οι μεταγραφές, θα έχει την ηρεμία προπονητής να φτιάξει την ομάδα, να την κάνει σύνολο και θα έρθουν και άλλοι παίκτες στη συνέχεια. Αυτό που μετράει είναι ότι στην κόλαση εδώ στο Χράντετς ο Παναθηναϊκός κάνει δώρο στους 300 φίλους του Παναθηναϊκού την πρόκριση και ο Νίστρουπ, ο οποίος πάει εκεί στη γωνία για να χειροκροτήσει τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπως θα πάνε και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που έδωσαν την ψυχή τους. Ο Ταμπόρδα που έπαιξε με ένα πόδι, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, όπως και ο Φαντρόγγελεν στην Βουλγαρία.
0: Τάσο μου, ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Παίρνει την πρόκριση γιατί ήταν καλύτερος.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα
1: για 60-70 λεπτά. Είχε μια κακή διατησία. Το θέμα είναι ότι προκρίνεται και τώρα όλοι θα πάνε στο πέταλο εκεί που οι 250 φίλοι του Παναθηναϊκού. Οι ηρωικοί φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εδώ για να χειροκροτήσουν. Οι άλλες αποδοκιμάζουν, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Θα πάνε σπιτάκι τους εκεί που αξίζει να πάνε. Προκλητικοί, ειδικά από το 85 και μετά, με μπουκάλια, με όλες αυτές τις ενέργειες. Το πέναλτι πεντακάθαρο, το πάτημα στον Τέσσερ. Ο Τέσσερ γι' αυτό είναι στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό ήρθε πέρσι, για να βάζει γκολ σε κρίσιμα παιχνίδια. Ενώ εδώ έχουμε τώρα.
0: Κρίμα για τους Τσέχους, γιατί βγάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή την επιθετικότητα έχουν πει κάποιοι τύποι με πολιτικά.
1: Με πολιτικά
0: και ορμάνε στους παίχτες του Παναθηναϊκού.
1: Ντροπή
0: τους.
1: Τραγικά πράγματα. Η UEFA που είναι. Πού είναι η UEFA να δει αυτά τα έσχη που γίνονται εδώ.
0: Ντροπή τους.
1: Στο Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Οι Τσέχοι λοιπόν το διαχειριστούν. Δίκαιη πρόκληση, μπορεί να πάρει σπιτάκι τους εκεί που αξίζει να πάνε. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη. Είναι μια καλή βραδιά. Έκανε το αυτονόητο ο Παναθηναϊκός. Ναι, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά πρέπει να δούμε όλες τις αναποδιές που είχε η ομάδα. Δέχτηκε στο 93 ένα γκολ από το πουθενά. Μια εσένα δεύτερο μήκο που το ήλεγε απόλυτα. Και πάμε στο τέλος του αγώνα.
0: Μην τα βάζεις μαζί τους, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να πονάει πολύ αυτή τη στιγμή. Έτσι που σύμβει το πράγμα, καταλαβαίνεις ότι ξέφυγαν λίγο συμπεριφορές τους, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ο Ρίος του Παναθηναϊκού λέγεται Cyril Dessers. Του βγάζουμε το καπέλο και στηρίξτε αυτή την ομάδα. Στηρίξτε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητή. Αξίζουν τη στήριξη επιτέλους να σταματήσουμε να στοχοποιούμε παίκτες. Ο Cyril Dessers που πριν από 20 μέρες και ένα μήνα δεν έκανε και ότι είχε πάρει κιλά, σήμερα δίνει την πρόκληση στον Παναθηναϊκό και τη δίνει με δύο δικά του γκολ και με την πέναλτι που κέρδισε και ο ίδιος.
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει έναν Αύγουστο μαζί με Ιούλιο με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Να πούμε για τον Τζέικοπ Νίστρουπ ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό έχοντας με την Κοπεχάγη 9 στις 9 προκρίσεις σε τρία διαφορετικά καλοκαίρια και τώρα το πετυχαίνει και με τον Παναθηναϊκό.
1: 12 στα 12,
0: πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο προπονητής έχει 12 στις 12 καλοκαιρινές προκρίσεις.
1: Έχουν μπει κάτι,
0: ζωή,
1: έχουν μπει κάτι,
0: δεν έχει καμία σημασία.
1: Κάτι τύποι ψηλοί και κάνουν τσαμπουκάδες.
0: Δεν θα κάνουν τίποτα.
1: Στους ανθρώπους
0: δεν
1: του Παναθηναϊκού, ντροπή τους.
0: Ας δούμε τα παιδιά του Παναθηναϊκού μπροστά στον κόσμο. Τάσο, μην ασχολείσαι.
1: Κάνε το χόρτο μαγικό.
0: Τα σωστά. Παιδιά του Παναθηναϊκού μπροστά στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το σκοπό του.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, ναι, μεγάλη νίκη για την Ελλάδα. Διότι αποκλείει η ομάδα της Τσεχίας ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Και
0: τώρα μιλάς σωστά.
1: Και
0: τώρα μιλάς σωστά.
1: Στη βαθμολογία.
0: Τώρα μιλάς πολύ σωστά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γίνει ένα κουβάρι μπροστά στο πέταλο, μπροστά στον κόσμο τους. Να πω ότι είναι και αρκετοί. Καμιά κατουσαριά εδώ δεξιά μας, δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Καλό θα είναι να έρθουν και από εδώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, γιατί αξίζει ένα μπράβο σε αυτούς τους Έλληνες που βρέθηκαν εδώ. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία απέναντι στη Χράντες Κράλοβε, νικώντας στην παράταση με 1-2 όπως και στη Σόφια και παίρνοντας και εδώ την πρόκριση. Συνεχίζει μια ομάδα που τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν στους 16 του Conference, στους 16 του Europa, θα είναι και πάλι στην Ευρώπη, θα είναι στο Conference League και θα έχει το χρόνο πλέον να οργανωθεί και να κάνει την πορεία του.
1: Αυτά που βλέπω στο γήπεδο σήμερα δεν τα έχω συναντήσει σε κανένα ευρωπαϊκό γήπεδο. Μιλάμε για ξεφτύλα. Αυτή η ομάδα να τη δράει με αυτόν τον τρόπο
0: εδώ, και, εδώ, στον κόσμο,
1: και να κάνουν επιθέσεις στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Στον κόσμο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και εδώ παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Μπράβο σε όλους. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια παλικαρίσια πρόκριση. Πήγε να την πατήσει πολύ άσχημα σήμερα εδώ. Σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο θα πει κανείς, μα τι συνέβαινε ρε παιδιά. Σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο που δεν υπήρχε ούτε υποψία φάση της Γκράντετς, δέχτηκε πάλι ένα γκολ. Όπως το ΆΚΑ που δέχτηκε στο 89 και στο 95, σήμερα δέχτηκε εδώ ένα γκολ στο 92-93 και πήγε να χάσει την πρόκριση από αυτόν τον γκολ. Εγώ θα πω πάντως μπράβο και στη Χράντετς, γιατί ήταν ένας πολύ άξιος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από τις γραφικότητες που συμβαίνουν τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αυτά τα τελευταία λεπτά.
1: Τα έτσι, χωριά τα βρίσκουμε εμείς μόνο στην Ελλάδα, ότι είναι χωριά, Ευαγγέλη μου. Τέταρτη ομάδα της Τσεχίας. Ας ρωτήσουν την Μπεσίκτας πώς πέρασε από εδώ. 0-1 που έπρεπε να δεχθεί γκολ. Και πώς πέρασε και στην Τουρκία. Μετράει η πρόκληση, συνεχίζουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Χράντες Παναθηναϊκός 1-2. Ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference απέφυγε την πολύ μεγάλη περιπέτεια στην οποία είχε μπει απέναντι σε αυτή την τσέχικη ομάδα. Συνεχίζει περισσότερα σε λίγο από ρεπορτάζ εδώ από την Φίνε Παρίνα, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε την Χράντετς και πήρε την πρόκριση για τη League Phase. Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Ναρατζία και τον Τάσο Νικολογιάννη και πάμε στην Σόφια για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και την θριαμβική πρόκριση του Όφη. Μάνος Ουλιάς.
4: Όφη με θρίαμβο θα πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Αν και τώρα την εκπνοή του αγώνα μειώνουν οι Βούλγαροι. Όφη ο οποίος προηγήθηκε 2-0 σε 78 με τον Αποστολάκη. Στο 81 είχε σουτ στο δοκάρι, με το Θεοδοσουλάκη, συγγνώμη το γκολ στο 78. Στο 81 είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση. Το τέρμα όμως είναι άκυρο της ΤΕΣΚΑ και έτσι το 2-0 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όφη πανηγυρικά με εξαιρετικό ποδόσφαιρο με άψογη διαχείριση από τον προπονητή, από τους παίκτες, από όλους στην ομάδα. Ζει μοναδικές στιγμές, κατάφερε, πήρε μία ακόμα νίκη. Θυμίζουμε, είχε νικήσει 2-3-0 στο πρώτο μάτς. Κατάφερε και σήμερα να πάρει την νίκη 2-0 και πανηγυρικά να βρεθεί στην League Phase του Europa League. Ένα άψογο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, η οποία άντεξε στην πίεση στα πρώτα λεπτά του κάθε ημιχρόνου της TSK. Ανέξει τον έλεγχο του αγώνα, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 36 με τον Τιάγκο Νους, σε μια φάση η οποία προηγήθηκε μιας πολύ καλής στιγμής με το σούτ του Χούντα, το οποίο εξεδέρωσε εντυπωσιακά ο Λαπούκος σε κόρνερ, το οποίο ο κόρνερ έφερε τον κόλ για τον, τον Όφη. Ο Χούντας ανέλαβε την εκτέλεση, την μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή. Νικολάου και Πούκουρας με κεφαλιές έσπαιρε την μπάλα στον Νους, ο οποίος πέτυχε το 1-0 που έβαλε μπροστά την κριτική ομάδα, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη οι Βούλγαροι συνέχισαν να πιέζουν στην έναρξη. Είχαν μια καλή στιγμή, είχαν ένα δοκάρι στο 60 με τον Πόγκ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το όχι καλό διώξιμο της άμυνας και έστεινε την μπάλα στο δοκάρι. Συνέχεια ο Φίμος και πάλι πήρε τον έλεγχο του αγώνα, είχε και αυτό στις δικές του καλές στιγμές, φτάνοντας στο 78 στο 2-0, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε βέβαια στο 69 ο Φούντας να είχε διπλασιάσει από τότε το σκορ για την κριτική ομάδα, όταν βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Λαπούκο, χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Και ό,τι δεν πέτυχε σε αυτή την φάση όφη, το πέτυχε στο 78 με τον Αποστολάκη να δίνει στον Θεοδοσουλάκη και αυτός να διπλασιάζει τα δέρματα για την κριτική ομάδα. Ο Αποστολάκης, ο οποίος από δημιουργός πήγε να γίνει εκτελεστής το 81, όταν με πλασέ λίγο έξω από την περιοχή είδε την μπάλα να σταματά στη ρίζα του αριστερού δοκαριού του Λαπούκο. Και με αυτά τα δύο γκολ ο Όφη πήρε πανηγυρικά την πρόκριση με δύο νίκες, δίνοντας βαθμούς στην χώρα μας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει. Στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βούλγαροι μείωσαν το σκόρ, όμως το τέρμα τους ακυρώθηκε ως offside, όπου και ο Όφη είχε γκολ το οποίο δεν μέτρησε, ακυρώθηκε ως offside στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ το οποίο πέτυχε ο Αϊτόρ. Και έτσι λοιπόν με δύο γκολ, με δοκάρι, με πολύ καλή εμφάνιση, Όφη πανηγυρικά περνά στην League Phase του Europa League και πραγματικά ζει ιστορικές στιγμές. Τώρα οι ποδοσφαιριστές έχουν πάει στο πέταλο που βρίσκονται οι περίπου 550-600 φίλοι της κριτικής ομάδας, όλοι μαζί και το προπονητικό επιτελείο και οι διοικούντες, ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Μπούσης, ο γιος και πατήρ Μπούσης, και αυτοί όλοι μαζί. Όφι, όφι, τη στιγμή που οι Βούλγαροι φεύγουν από το γήπεδο, πανηγυρίζουν αυτή την τεράστια νίκη, την δεύτερη νίκη επί της ΤΣΚΑ, 0-2, 3-0 το πρώτο μάθημα στην ελληνικό σκορ, 5-0. Όφι επιβλητικά προκρίνεται στην League Phase του Europa League και πλέον είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις και να γράψει νέες ενέργειες στην ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο Σουριά. Όφι αύριο στην κλήρωση του Europa League. Επιστρέφουμε τώρα στην πρόκριση του Παναθηναϊκού στο τέλος της παράτασης επί της Χράντας. Καλό, ο Παναθηναϊκός θα είναι και αυτός αύριο στην κλήρωση του UEFA Conference League και ξεκινάμε τα σχόλια με τον Νίκο Αθανασίου. Νίκο, καλησπέρα.
5: Τι κάνει, Γιάννη μου?
2: Μια χαρά, Νίκο, εσύ?
5: Καλά, πώς το λένε οι ψαγμένοι να δεις τα τελευταία, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ε?
2: Νίκο, ευτυχώς δεν έχω φάει. Ευτυχώς δεν έχω φάει. Θα μου προκαλούσες άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, για πες. Μου χρωστάς μια πρόκριση να πεις.
5: Όχι, όχι. Δεν θέλω να πω ότι πέρασε ένας Αύγουστος ολόκληρος με γκρανγκινιολικά παιχνίδια, με παιχνίδια που κρύθηκαν στο νήμα. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλές προκρίσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι, με πολύ μεγάλο άγχος. Υπενθυμίζω στη Μαρσέιγ, στη Μασσαλία πέρασε τα πέναλτι. Τη Λαν στο καλοκαίρι του 24 σε ένα παιχνίδι που απειλήθηκε πάρα πολύ, βρήκε δύο γκολ στο τέλος και πέρασε. Πέρσι πάλι απέκλεισε τη Σαχτάρ. Τέτοιο σενάριο σαν το αποψινό δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι σενάριο? να βρίσκει τον γκολ που όπως όλα έδειχναν του δίνει την πρόκριση στο 70 και να το δέχεται στο 92. Σε μια εντελώς λάθος διαχείριση του παιχνιδιού, περισσότερο από τους παίκτες απόψε και λιγότερο από τον προπονητή. Γιατί υπήρχαν πολλές αναφορές στη μετάδοση ότι ο Νίστρουπ τους έλεγε κρατήστε την μπάλα, βγείτε μπροστά. Αλλά κάποιες φορές, το έχουμε δει αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο, να επικρατεί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και όχι.
2: Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό.
5: Οι οδηγίες του προπονητή. Σωστά. Στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι εκεί έχει κάνει λάθος ο προπονητής. Στο πρώτο παιχνίδι που δεν φρέσκαρε τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τώρα προσπάθησε να διατηρήσει αυτό το 1-0, να το κρατήσει. Έβαλε και τον Μπάλμερ Μπράουν στο μάτι. Ήταν λογικό οι Τσέχοι να σηκώνουν μπάλες, να τις στέλνουν στα άκρα, να απειλούν τον Παναθηναϊκό. Το έφαγε ο Παναθηναϊκός στο 92 και μετά πάμε σε μια παράταση που το καλύτερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με την πραγματικότητα, θα είναι το μάτι να οδηγηθεί στα πέναλτι. Εκεί οι πράσινοι έχουν ξεμείνει από δυνάμεις. Παίζουν με 10 παίχτες κανένα τέταρτο 20 λεπτό γιατί ο Ταμπόρδα αγωνίζεται τραυματίας. Παρ' όλα αυτά καταφέρνει σε μια φάση το
2: 100%. Βάλε μια ανατελεία σε παρακαλώ πολύ Νίκο. Πρέπει να πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη. Αμέσως. Τάσο.
6: Λοιπόν, αυτό που περιγράψαμε ο Παναθηναϊκός καταγγείλει στην UEFA. Ήδη αυτή τη στιγμή που γίνεται καταγγελία στην UEFA. Άνθρωπος με διαπίστευση από την ομάδα της Τζέχης έκανε απρόπλητη επίθεση κατά του Γιώργου Κυριακόπουλου τη στιγμή που παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαιναν στην εξέδρα στους οπαδούς τους για να πανηγυρίσουν μαζί την πρόκριση. Δέχτηκε επίθεση και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που μιλάμε κάνει καταγγελία στην UEFA.
2: Να πούμε, Τάσο, και για τους φίλους που μας ακούνε, ότι δεν είχαμε καθαρή τηλεοπτική εικόνα για το σύνολο. Δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Οπότε η περιγραφή σας είναι σημαντική. Δηλαδή, το ακούγαμε από εσάς ότι γίνεται επίθεση.
6: Ναι, δεν ξέραμε τι δείχνει τηλεόραση. Εμείς βλέπαμε την επίθεση που γινόταν. Εγώ, Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
7: Τάσο, καταρχάς, μπράβο που ηρέμησες. Να πω ότι η παραγωγή ήταν. Τσέχικη, έτσι. Δηλαδή, ό,τι βλέπαμε την τηλεόραση του Sky ήταν ό,τι μας έδιναν οι Τσέχοι.
2: Ήταν όμως στη φάση του πέναλτι, δεν είδαμε, κάναμε 10 λεπτά να δούμε το replay του πέναλτι.
7: Εγώ το πέναλτι πάρει. Το πέναλτι πάρει όταν ο Ντέσσερς είπε με σιγουριά στον Ταμπόρδα με πάτησε.
6: Ναι. Και εγώ όταν ο Ντέσσερς είπε στον Ταμπόρδα αυτό και πήρε ο Ντέσσερς δεν είναι παίκτης που πέφτει εύκολα.
7: Ναι.
6: Και εγώ εκεί πίστεψα ότι δεν πέναλτι. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη. Άρα λοιπόν έχουμε καταγγελία του Παναθηναϊκού στην UEFA και επιστρέφουμε στον Νίκο Αθανασίου για να ρωτήσουμε στο σχολείο του Νίκο.
5: Καλησπέρα και στο Βάιο.
2: Γεια σου Νικόλα.
5: Λοιπόν, και εκεί που όπως έλεγα πριν το καλύτερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό όπως πήγε το παιχνίδι είναι να οδηγηθεί η πρόκριση στα πέναλτι. Ο Ταμπόρδα 15-20 λεπτά εκτός παιχνιδιού παρόλα αυτά με τρομερή αυτοθυσία βουτά σε ένα κόρνερ και διώχνει την μπάλα για να μην κατευθυνθεί στα δίχτυα του Πένια. Ο Ισπανός να κάνει τη μία επέμβαση μετά την άλλη. Μπάλες να σφυράνε στα δοκάρια και ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα με τίποτα. Το Γκαλάμπρια να έχει και αυτός ενοχλήσεις. Και εκεί που έχουμε φτάσει στο τελευταίο λεπτό και λες OK, θα πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και ό,τι γίνει, έρχεται ο Άγιος Ντέζερς, κερδίζει το πέναλτι, στέλνει την μπάλα στο πλεκτό και δίνει μια σημαντική πρόκριση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ άγχος, αλλά στο τέλος της ημέρας ανακουφισμένος, περασμένος, αλλά μέσα από 6 παιχνίδια που θα πρέπει να τον διδάξουν πάρα πολλά πράγματα και για τη βελτίωση της αγωνιστικής του εικόνας και για την πρόοδο που θα πρέπει να κάνει εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και των υποχρεώσεων του στο Conference League. Σε ατομικό επίπεδο έχει ένα μεγάλο μάτσο Πένια. Δεν φέρει καμία ευθύνη στον γκολ που δέχεται από τον Νταρίντα με έναν τρόπο που οι Τσέχοι απείλησαν πάρα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό και εκεί περίμενα κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι να το καταλάβει αυτό ο Παναθηναϊκός και να το διορθώσει. Δηλαδή οι Τσέχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα αριστερά-δεξιά και μόλις άδειαζε η αδύναμη πλευρά έθελαν την μπάλα στο δεύτερο δοκάριο που εκεί 6-7 μπορεί και 8 φορές να είχαν ελεύθερο παίχτη γιατί δεν υπήρχαν σωστές καλύψεις. Ο Ισπανός έκανε τουλάχιστον 5-6 σπουδές επεμβάσεις. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο μάτς ο Ντεφράι με τον Βαντρόκελε. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο πιο σημαντικός παίχτης του Παναθηναϊκού είναι αυτός που έρχεται από τον πάγκο, βάζει 2 γκολ και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι okay, το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σύνθετο, κάποιες φορές όμως είναι και πάρα πολύ απλό. Και όταν έχεις έναν τύπο στην κορυφή της επίθεσης να σου κάνει τέτοια διαφορά, η ζωή σου μπορεί να γίνει πιο εύκολη ακόμα και σε βράδια που όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν στραβά. 12 στα 12 για τον φίλο μας τον Ίστρουπ, φοβερή επίδοση, πραγματικά είχε κάνει 9-9 με την Κοπεχάγη, 3-3 τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος στόχος της σεζόν επετέφθη, ξαναλέω, με πολύ άγχος, με 3 θρίλερ και με την Μπάξη και με την Τζεσεκά και σε αυτό το ζευγάρωμα με την Χράδετς, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά είναι η πρόκριση του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι μπορεί πλέον με ηρεμία,
8: χωρίς τόσο μεγάλη πίεση να συνεχίζει να φτιάχνει την ομάδα του έτσι ώστε μέσα στη σεζόν να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός. Αυτά.
2: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
8: Και εγώ κύριε, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, αυτά από τον Νίκο Αθανασίου και τον ακούσατε το Βάιο πριν. Σε μικρή του παρέμβαση, τώρα θα τον ακούσουμε κανονικά. Βάει ο Τσόσικας μαζί μας.
7: Γεια σου, Γιάννη. Καταρχάς, η βραδιά ανήκει στο Μανόλο. Το μεγάλο Μανόλο, ο οποίος δεν έχει περάσει. Μηνάς, πόσο. Ναι. Που μας είχε πει ότι πεινάω για τα 6-20. Ο οποίος δεν έχει περάσει. Μηνάς, πόσο. Που μας είχε πει ότι πεινάω για τα 6-20. Και το καταπρόχθησε το ύψος.

0: κόντρα Ντουπλάντης Καραλή, η οποία ήταν σε ένα επίπεδο τύπου Χαβαλέ, τον αγαπώ άτομα, αν όλοι θα το βοηθήσουν, είναι καλό παιδί. Τώρα νιώθει την ανάσα στο σβέρκο.
1: Ναι, αρχίζει και πιέζεται ο Ντουπλάντης, ναι. Γιατί πέρασε το ψυχολογικό όριο των 6 μέτρων ο Καραλής, ναι. Και από τη στιγμή που τα πέρασε, ναι, για πρώτη φορά, μετά δεν σταματάει να τα περνάει συνέχεια. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί, το οποίο έχει... είναι πραγματικά κόσμημα και σαν παρουσία. Και νομίζω ότι οι μάχες του με τον Ντουπλάντης είναι ότι καλύτερο.
0: Είναι
1: λοιπόν, η, βραδιά του είναι δικιά, η βραδιά είναι δικιά του.
0: Αλήθεια.
1: Η βραδιά είναι δικιά του. Δεύτερον, η βραδιά είναι του Όφη, του Χρήστου Κόντι, και μια ομάδα που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ένα πράγμα θα πω τώρα, δεν θέλω να ανησυχήσω ούτε να προκαλέσω, ξέρω εγώ, ξενέρωμα στους φίλους του Όφη. Είναι, ξέρεις, δημιουργείται μια απορία για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα στην πρώτη στραβή. Γιατί αν αντιδράσει σωστά στην πρώτη στραβή, η ομάδα.
0: Εγχώρη εννοείς, η ευρωπαϊκή.
1: Η πρώτη στραβή, όχι, στραβή δεν είναι να χάσεις ένα μάτς, ξέρω εγώ, στο Europa League. Στραβή είναι να πάθεις μια ζημιά στο εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Αυτό,
1: ένα
0: κακό αποτέλεσμα. Από το Πανετολικό ή από την ΑΕΚ.
1: Ένα κακό αποτέλεσμα. Όχι από την ΑΕΚ. Όχι από την ΑΕΚ. Όχι.
0: Καταγόρα.
1: Σε ένα στραβό αποτέλεσμα. Okay, ναι, ναι. Γιατί αν εκεί σηκωθεί αμέσως τα πόδια του και κοιτάξει ψηλά πάλι, εκεί έχει περάσει πολλά τεστ μέσα ένα καλοκαίρι και μας έχει δείξει ότι έχει αξιοποιήσει τα μεγάλα μάτς που δικαιωματικά κέρδισε να παίξει και τα πήρε και όλα στα μάτς αυτά και πήρε και τίτλους και πήρε και διακρίσεις και πήρε και ευρωπαϊκά εισιτήρια και πήρε και τα πάντα, ανέβασε το πρεστής του, τα έχει αξιοποιήσει και έχει μεγαλώσει σαν ομάδα. Αυτό είναι τώρα ένα τεστ χαρακτήρα το οποίο θα είναι διαρκές και θα είμαστε εδώ εμείς να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πάντως νομίζω ότι αν μπορούσαμε, ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο φουστανελάτοι στο... στο ζευγάρωμα του Όφη με την Τσέσσεκα Σόφια, θα μπορούσαμε να πούμε σίγουρα ότι την ξεφτύλισε.
0: Ναι.
1: Τέσσερα μέσα, δύο έξω, δηλαδή τι άλλο θες να κάνω.
0: Τρία μέσα, δύο έξω, ναι.
1: Τρία μέσα, δύο έξω. Ναι. Ναι. Και ένα που δεν μέτρησες. Λοιπόν, θέλω να σου πω.
0: Και λίγο βάθος ακόμα στο ρόστερ, του λέω εγώ, δύο-τρεις μεταγραφούλες Όφη και θα μπει πιο ήσυχα σε όλα αυτά που λες.
1: Και το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι Όφη ήταν, έχει μια προβληματική εικόνα στα φιλικά του παιχνίδια. Όταν το ξαναλέω, θυμάμαι το Κόντι να λέει ότι. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την εικόνα στα φιλικά. Yeah. Λες και είναι τα φιλικά, ξέρω εγώ. Yeah. Το ξαναλέω. Όφη πέρασε δύσκολα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελο. Πέρασε δύσκολα στον τελικό με την ΑΕΚ, πήρε το κύπελο. Πέρασε δύσκολα το καλοκαίρι του. Τώρα αρχίζει και τα πέρασε με διαδικαστικό τρόπο. Δεν είδε καν μπροστά το εμπόδιο της ΕΣΚΑ Σοφίας. Yeah, yeah. Άρα έχει μεγαλώσει. Το θέμα είναι να μείνει εκεί ψηλά. Πάμε τώρα στα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια, γιατί για μένα το παιχνίδι του Όφη δεν ήταν κρίσιμο. Δηλαδή ο Όφη θα είχε ευρωπαϊκή συνέχεια είτε πέρναγε είτε δεν πέρναγε. Τα δύο κρίσιμα μάτια ήταν στο Κράλοβο και στον Μπραν. Πανέκος τα κατάφερε. Και τα κατάφερε εδώ να δεις καμιά φορά τι διάολος είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Ό,τι πιο πολύτιμο πράγμα μπορεί να έχει ένας προπονητής σε τέτοιου είδους παιχνίδι, στο 120, στο 119, είναι μια αλλαγή. Διαθέσιμη. Οι μισοί έχουν κράμπες, άλλοι μισοί κουτσένουν, άλλοι μισοί. Και σηκώνει ο προπονητής της. Χράντετς, για μένα καθυστερημένα, γιατί θα μπορούσε να κερδίσει πνευμόνια από νωρίτερα μες στο μάτς.
0: Τον Νέτο. Τον οποίο τον βάζει μέσα επειδή έχει τραυματία παίχτη. Όχι για τα πέναλτι που λέγανε παιδιά. Έχει τραυματία, ο οποίος έχει το πόδι
1: του. Και,
0: ο οποίος σουλοκουτσένει και σου λέει τουλάχιστον να τον βγάλω να είμαστε.
1: Είναι τραυματία, αλλά όχι ακόμα τα μπόρδα.
0: Ναι, όχι τα μπόρδα.
1: Δηλαδή προχωράει ακόμα.
0: Σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Λοιπόν. Και βάζει τον Νέτο, ο οποίος Νέτο στην επόμενη φάση κάνει το πέναλτι. Να. Και ο Παναθηναϊκός από το πουθενά, έτσι όπως ήταν το μάτς, από ένα σημείο του δευτέρου ημιχρόνου και μέχρι. Και το τέλος της παράτασης βρίσκει ένα γκολ το οποίο πραγματικά καμία πιθανότητα δεν έμοιαζε καθόλου πιθανό να συμβεί. Και παίρνει λοιπόν την πρόκριση και αποδρά. Ένα το ζητούμενο που είναι η πρόκριση το καλοκαίρι. Που είναι, δεν το συζητάω και εγώ το λέω, ότι αυτά τα μάτς τα παίρνεις, δεν πας να τα παίξεις. Είναι το θέμα να μην πάθεις ζημιά σε αυτά τα καλοκαίρινα παιχνίδια. Όμως συμφωνώ με τον Νίκο, τον Αθανασίου, που είπε ότι τα παιχνίδια αυτά πρέπει να δείξουν πράγματα στον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα ο Νίστρουπ δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πώς αντιδράει η ομάδα του. Τι λέω, τι εννοώ. Στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους, σου λέει, προηγούμε 2-0, έχω τρομερή εικόνα, γιατί έχει πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός, όντως, μέχρι το 60-65. Όταν θα βγάλω τον Λιβάη και τον Τετέι, που προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος ούτε ο Λιβάη να παίξει 90 λεπτά. Ούτε ο Τετέι προέρχεται από λιμόνι μονοπυρήνωση. Τα ξεχνάμε. Καλό θα είναι να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Yeah.
1: Θα βάλω τον Ραστόντερ και τον Ντέσσερις μέσα. Για να κρατήσω την ομάδα ψηλά. Προδίδεται από αυτό. Γίνεται μεγάλη κουβέντα γιατί δεν έβαλε ένα στόπερ ακόμα και το καθεξής. Yeah. Σήμερα λοιπόν τι κάνει. Ακριβώς το αντίθετο. Και πάλι νωρίς. Και πάλι δεν αντιδράει καλά η ομάδα του. Αυτό εγώ λέω συμβαίνει και για έναν απλό λόγο. Ότι

0: δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι λύσεις στα χαφ του Παναθηναϊκού που θα μπορέσουν να παίξουν, πώς να το πω, το ρόλο του μετρονόμου στο παιχνίδι του.
1: Να
0: διατηρήσουν ένα ρυθμό. Πίστευα ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Κοντούρης σε αυτά τα παιχνίδια. Μπήκε νωρίς, αλλά χτύπησε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο όταν το συζητάμε εμείς, γιατί δεν παίζει ο Κοντούρης, προφανώς υπάρχει μια εικόνα για το, την ευπάθεια ή τέλος πάντων το πρόβλημα το οποίο μπορεί να βγάλει κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στο παιχνίδι. Ο Τσιριβέγια έχει αποχωρήσει από νωρίς με πρόβλημα στη γάμπα. Δεν υπήρχε άλλος παίχτης για να παίξει το ρόλο του κόφτη. Έτσι. Οπότε λοιπόν ένα ζήτημα νομίζω ότι είναι αυτό. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις που κάνει τώρα στο 8 πήρε ήδη τον Λούζα και πάει να πάρει ένα ακόμα ποδοσφαιριστή.
1: Συν τον Κάγκουα.
0: Συν τον Κάγκουα. Ελπίζω ότι θα έχει περισσότερα, πώς να το πω, εργαλεία στην διάθεση του Νίστρουπ για να το δουλέψει. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, ξέρεις, για το τακτικό κομμάτι των αγώνων αυτών, ειδικά αυτού του αγώνα και έτσι όπως τελείωσε, που ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά μάχη επιβίωσης περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και λιγότερο αγώνας. Προφανώς και η Τσέχη έχει κάνει καλύτερη εικόνα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όπως συνέβη και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν νομίζω ότι όμως συνολικά είναι μια καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να δούμε αν έχω δίκιο ή έχω άδικο. Ο ΠΑΟΚ έφυγε με δύο χέρια από τον Μπραν. Παθαίνει μεγάλη ζημιά που δεν είναι στα κύπελα Ευρώπης. Όμως εγώ, όχι επειδή θέλω να τα βλέπω τα πράγματα πάντα από την οπτική του αισιόδοξου, τέλος πάντων, να βλέπω πάντα κάτι θετικό σε ό,τι άσχημο συμβαίνει, γιατί είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ και σημαίνει πολλά και στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του πρεστής και τα πάντα. Εγώ ξαναείδα ένα ΠΑΟΚ που παρά το γεγονός ότι το έκανε, να μην την πω τη λέξη, γιατί, μούτι, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε μια τρικυμία στο κρανίο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου, όταν βρέθηκε με την πλάτη όχι απλά στον τοίχο, αλλά και νοκάουτ σχεδόν από την αναμέτρηση, πάλι έβγαλε αντίδραση.
1: Ναι.
0: Πέτυχε δύο γκολ, πέτυχε ένα ακόμα που δεν μέτρησε. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Αυτό τι μου δείχνει εμένα. Αυτό μου δείχνει ότι η ομάδα είναι εκεί και περιμένει το κουράγιο, τη δύναμη, τη σωστή καθοδήγηση, τις σωστές αποφάσεις, τις σωστές κινήσεις, τις σωστές μεταγραφές για να βγάλει αυτό το πράγμα περισσότερα λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως αντίδραση έχει, χαρακτήρα διατηρεί.
1: Είχε αντίδραση, έχει αντίδραση roller coaster, να σου το πω έτσι. Δηλαδή μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι σαν η ομάδα που χάνει 2-0, έτσι, 1-0 και ακολούθως 2-0, ξαφνικά μπήκε ο Πέλκας μέσα και σαν να πήρε ηθικό όλη η ομάδα μαζί με τον Πέλκα, ισοφάρισε, αλλά δεν χρησιμοποίησε το momentum αυτό ακριβώς της ισοφάρισης για να συνεχίσει και να πάει να κάνει την ανατροπή, παραγυρίσαμε στην εικόνα την προηγούμενη με την πίεση της Μπραν, η οποία έφερε τέλος πάντων τη φάση που έφερε.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχε ένα βασικό πρόβλημα σήμερα και έπαιζε με 9 παίχτες για πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, με τον Καλάμπρια και τον Ταμπόρδα. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποιότητα.
1: Ναι.
0: Του λείπει ποιότητα. Έχει τραβηχτεί πολύ ποιότητα από το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε λοιπόν, εκεί που φαίνει στο ματς σε μια κατάσταση ισορροπία, τι λες, πάμε να το τραβήξω από τα μαλλιά και όπου πάει, αν έχεις.
1: Mm-hmm.
0: Και όπου πάει. Έτσι. Αυτό πήγε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Την πάτησε από ένα απέναντι το οποίο φωνάζει κιόλας. Okay, αλλά στην εποχή του ΒΑΡ, νομίζω ότι τέτοια πράγματα ξέρεις είναι περισσότερο κουβέντα να γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη να έχουμε 5 ομάδες στα κύπελα Ευρώπης και μια κουβέντα για την ΑΕΚ θα το ζήσει.
1: Ναι.
0: Θα το ζήσει.
1: Ναι.
0: Θα το ζήσει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα Champions League, Champions League.
1: Ξεχνάμε, ξέρεις, μέσα σε όλες τις κουβέντες και τις καταπληκτικές αναλύσεις αυτό ακριβώς που είπες. Ότι πρώτα απ' όλα να το ζήσει.
0: Θα το ζήσει. Θα το ζήσει.
1: Και είναι ωραία φάση.
0: Και Γαλατά και Ρώμα όλα. Έχει. Και Κόμο έχει. Και City έχει.
1: Τι θα μαζέψει, θα το δούμε. Θα το ζήσει.
0: Θα το ζήσει όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Γεια σου Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάη. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε με περισσότερα σχόλια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Παραμένουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Κώστα Βαϊμάκη. Αν έχει ρεμίσει, αν έχουν πέσει παλμοί.
1: Κάτι έχουμε κάνει στην προηγούμενη ζωή μας εμείς Παναθηναϊκοί, δεν έχει συγκεκριθεί αλλιώς. Κάτι κακό έχουμε κάνει, κάτι έχουμε πειράξει κόσμο, ξέρω εγώ, μακελάριδες, κάτι έχουμε κάνει τέλος πάντων και το πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων το πληρώσαμε όλη αυτή το άγχος και την αγωνία. Το φινάλε δίνει στον Παναθηναϊκό μια πρόκριση, δίνει την Ευρώπη και την ίδια στιγμή δίνει και για μένα πρέπει να δώσει και πολύ προβληματισμό, πρέπει να δώσει πολύ δουλειά ακόμα, πρέπει να δώσει πολλές σκέψεις. Ξέρεις, λέμε ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μεταγραφές και ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές και χαφ και τα λοιπά. Αυτό είναι πάντα καλοδεχούμενο, να έρθουν παίχτες ποιότητας. Από την άλλη μεριά, το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός και το υλικό που έχει μέχρι σήμερα, αυτό που κατέβηκε να παίξει στα παιχνίδια αυτά, θα έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρα αρκετό για να μπορέσει να πάρει προκρίσεις πιο εύκολες. Άρα καλοδεχούμενες και απαραίτητες μεταγραφές για να ανέβει σε επίπεδο, αλλά ακόμα πιο καλοδεχούμενη είναι η αυτοκριτική. Τι δεν έχει κάνει καλά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, γιατί σωρίστηκε τόσο πολύ, γιατί στα παιχνίδια προηγήθηκε δεν κατάφερε να τα κρατήσει, είτε ο προπονητής έβαλε αμυντικούς μέσα όπως έκανε σήμερα,
0: ναι,
1: είτε έβαλε επιθετικό κρατώντας τους δύο επιθετικούς στο προηγούμενο μάτς, πάλι σοφαρίστηκε. Είτε με την Τζέσκα που βάλε πάλι αμυντικό τότε το Τουμπά, πάλι σοφαρίστηκε στο τέλος. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο επαναλαμβάνεται για τον Παναθηναϊκό σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, στα οποία προηγείται και δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ, και φτάνει σε μια ταλαιπωρία, μια ψυχοθώρα διαδικασία, με πάρα πολύ κούραση, με παίκτες οι οποίοι είναι φανερό δεν μπορούν να συνεχίσουν, και με μια εικόνα του παιχνιδιού στην παράταση η οποία έδειχνε κακά τα ψήματα χράτες.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία έτρεχε περισσότερο, έκανε επιθέσεις, έκανε ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός πέρα από την φάση του Γιάκουσιτς δεν είχε κάτι άλλο να παρουσιάσει.
0: Που ήταν ωστόσο πολύ σημαντική ευκαιρία και με ένα παίκτη τεχνίτη στο πόδι του στη σωστή γωνία, λες θα το βάλει.
1: Και ξεκούραστο.
0: Και ξεκούραστο, σωστά.
1: Με τους υπόλοιπους, δηλαδή ήταν όλες οι συνθήκες ήταν νικές. Είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός τυχερός μέσα σε όλα που τον έχουν βρει τέλος πάντων, τις ατυχίες με τους τραυματισμούς και με τους παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να καλά-καλά να περπατήσουν. Είναι τυχερός που δεν φτάνει στη διαδικασία των πέναλτι, γιατί πραγματικά εκεί δεν ξέρω ποιοι θα έχουν κουράγιο να εκτελέσουν πέναλτι.
0: Εκτελεστές, όντως.
1: Ναι, δηλαδή όταν οι παίκτες είναι πια αυτισμένοι, καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και ένα πράγμα που υπό νορμάλες συνθήκες φαίνεται εύκολο να εκτελέσει ένα πέναλτι, εκείνη τη στιγμή δεν είναι. Σε την ψυχολογία μιας ομάδας η οποία κρατάει την πρόκριση μέχρι το 92 και στο 92 σοφαρίζεται και μετά υποφέρει σε όλη την παράταση. Τέλος πάντων, δεν χρειάστηκε να φτάσει πάνω να εκτελέσει τη διαδικασία των πέναλτι. Κερδίζει με το 4, ο οποίος με την επιστροφή του μετά από σχεδόν δεν ξέρω πόσοι μήνες είναι αρκετοί μήνες, είναι 9-10 μήνες τουλάχιστον, το Δεκέμβριο νομίζω είχε να παίξει στον Παναθηναϊκό, δείχνει πόσο πολύ έλειπε γιατί είναι φορ περιοχής, το δείχνει και στο πρώτο γκολ που βάζει με την κεφαλιά, το δεύτερο γκολ είναι ένα πέναλτι το οποίο κερδίζει ο ίδιος με ένα πάτημα και τελειώνει με ψυχραιμία, εκτελεί με ψυχραιμία και κάνει το 2-1. Σημαντικό ότι από εκεί που ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πριν από λίγα παιχνίδια πραγματικά είχε κατέβει μοναδικό επιθετικό τον Εραστότερ. Αυτή τη στιγμή έχει 4 επιθετικούς. Και αυτό δίνει μια μεγάλη ευχαίρεια στον προπονητή, είτε κάποιος κουράζεται να τον αλλάζει, είτε για λόγους τακτικής να κάνει αλλαγές. Είναι πολύ σημαντική η ποικιλία που έχει στην επίθεση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, ξαναλέω, πάρα πολλά πράγματα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να δουλέψει, πρέπει να διορθώσει, πρέπει να. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου, η άμυνά του, ας πούμε, παρουσιάζει συμπτώματα παιδικές ασθένειες, ναι, χάνεται, ας πούμε,
0: συνεχόμενες παιδικές για την ακρίβεια,
1: ναι. Ακόμα και στη φάση που παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς έχει τρομερά κενά στο κέντρο της άμυνας και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και από εκεί και πέρα και το κομμάτι της δημιουργίας λειτουργεί σε πολύ μικρά διαστήματα του αγώνα και σε άλλα κομμάτια η μοναδική επιλογή είναι να πετάνε την μπάλα μπροστά, ξέρω, για τον Λιβάη, για τον Τετέι που είναι γρήγορη πάση και καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θέλει δουλειά. Οι παίχτες που έρχονται και που ενδεχομένως θα έρθουν προφανώς και θα ανεβάσουν την ομάδα επίπεδο. Παναθηναϊκός κέρδισε σήμερα χρόνο, έβαλε την Ευρώπη στο μενού. Ήταν σημαντικό αυτό για μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις να γίνει πρώτα απ' όλα μια καλή ομάδα φέτος και συνέχεια να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Και πάμε τώρα να ξεκινήσει και τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα τη Δευτέρα με την πρώτη δική του αγωνιστική, αφού έχει αναβληθεί η πρώτη. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο μέχρι τη Δευτέρα και πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει καλύτερος, κουβαλώντας βέβαια και την κούραση και όλη αυτή την συναισθηματική φόρτιση από το σημερινό παιχνίδι.
0: Οπωσδήποτε, και να δούμε και την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε και τις κληρώσεις τώρα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, και από τον Κώστα Βαϊμάκη. Λοιπόν, να πω καταρχάς δεν έχουμε τα υπόλοιπα, μάλλον πριν από τα υπόλοιπα να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες στο nation.stoichema.gr. Σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichema.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoichema, περισσότερα στο nation.stoichema.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, δεν ήταν βέβαιος μόνο τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη ταυτοχρόνως για, το, για, τα, για τους ευρωπαϊκούς, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για το Europa League, για το, για το Europa Conference League και άλλα. Οπότε πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά συνολικά, να πάρουμε τα παιχνίδια του, του Europa League, όλα βασικά από την αρχή, τελικά και από νωρίτερα. Λοιπόν, Ιμπέρια για Αγγελόνια 1-2, Αραράτ Αρμίνια Ουνιβερσιτατέ Ακραϊόβα 1-0, Ομόνια Συντρούντεν 4-2, Ζάλσμπουργκ Μιάλμπι 3-0, Ζαλγκύρης Κάουνας Μπεσίκτας 1-0, Πλζέν Ερυθρός Αστέρας 5-1, στην παράταση, δεκά πρόκριση για την Πλζέν επί του Ερυθρού Αστέρα. Λίλε στο Μεγνατία 2-1 στην παράταση επίσης, Τσέσκα Σόφια Σόφι 0-2, Τουν Λεχ 2-2, Άρχους Μπενφίκα 1-3. Σε εξέλιξη έχουμε μόνο δύο παιχνίδια, το Φερεντσβάρος Τράμπζον Σπορτ, το οποίο είναι στο 4-0, και το Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι, το οποίο είναι στο 3-0. Για το Europa Conference League, τελικά, Κουόπιο Σάμπρο Κρόβαρς 1-0, Γιάμπλονετς Ρέιντζερς 4-3 στα πέναλτι, Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο 1-1, Καραμπάγκ Τβέντε 1-4 στην παράταση, Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1, Μονακό Γκόρνικ επίσης 4-1, Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2 βεβαίως στην παράταση, Μπραν Πάοκ 3-2, Ρίγα Κλάξβικ 2-1, Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 4-1. Και σε εξέλιξη έχουμε το παιχνίδι της Πάφου με την Δυνάμο Τυράννο, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, είναι 2-2 το παιχνίδι. Στο ίδιο χρονικό, στο ίδιο χρονικό σημείο βρίσκονται τα παιχνίδια της Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες με την Τρίτα, 0-0, τελευταίο λεπτό παράταση. Τελευταίο λεπτό παράταση και το Ρακόβ Χάιντουκ που είναι στο 2-3. Τελευταίο λεπτό κανονικής διάρκειας, το Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα στο 0-0, το Σενγκάλεν Νόρτζελαντ στο 2-2 και ο Άγιαξ με τη Σιόν που είναι στο 5-2. Μπόρατς Βίκινγκουρ στο 0-1, Μπράιτον Τρόμσο και αυτό προς το 3-0, έχει σκοράρει ο Κοστούλας εδώ. Αούστρια Μπράγκα 0-0 και επίσης προς το τέλος, αλλά όχι τελικά, Ριέκα Μίντιλαντ 1-1, Παρτίζαν Χετάφε 0-0, Χιμπέρνιαν Γάνδη 0-0, Λάρν Λίνκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Για το EFL Cup, στις καθυστερήσεις Τσέλσι Λούτον είναι 2-0 το παιχνίδι και στο 60 λεπτό Φούλαμ Βίμπλετον 2-0, ενώ για την La Liga, στο τελευταίο δεκάλεπτο Θέλτα Οσασούνα είναι το παιχνίδι στο 1-2 και στο 52ο λεπτό Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0. Και από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να περάσουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟ και τον αποκλεισμό του από την Μπραν για να ακούσουμε το σχόλιο του Δημήτρη Τσομπατζόγλου για το παιχνίδι και γενικώς νομίζω για το δύσκολο, έτσι στενάχωρο θα έλεγα, τοπίο τώρα που διαμορφώνεται με βάση αυτόν τον αποκλεισμό για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Νορβηγία. Από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ για αυτή την σεζόν. Τα σημάδια υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί για κάποιο λόγο ή για πολλούς λόγους. Και τιμωρήθηκε με τον πιο σκληρό σε αυτή την τελευταία φάση και με την ανακάλυψη του πέναλτι από τον Άγγλο διαιτητή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κληθεί μια πρόκληση από έναν ύπαρχο πέναλτι. Αναφυσβήτητο. Αυτό εκνευρίζει γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά άλλα εδώ και μήνες στον ΠΑΟΚ και δήθεν τάχα μου απαγορεύεται να μιλάς για διαιτησία. Δεν ενδιαφέρει κιόλας βέβαια το τι θέλει να ακούσει ο καθένας. Γιατί είμαστε μια φάση που τώρα θα πουλάει το αρνητικό μόνο. Ναι, ο ΠΑΟΚ από πέρυσι, από το τελικό του κυπέλου, βαράει το κεφάλι του δίχομαι δύναμη μόνος του. Από το χαμένο μάτι του Παναθηναϊκού βαράει όλο το σώμα τον τοίχο, με δύναμη. Ναι, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τελειώσει την εργασία του με τον πιο επιτυχημένο προπονητή και αυτό θα είχε σίγουρα κόστος, σίγουρα. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει σε συγκεκριμένες μεταγραφές. Ναι, ο ΠΑΟΚ με πολύ πολύ λάθος τρόπο αποφασίζει να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια.
0: Τι εννοείς με λάθος τρόπο, Δημήτρη?
2: Με λάθος τρόπο, όταν πουλάς τον καλύτερο σου παίχτη, πρέπει να έχεις κάνει προεργασία μηνών. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε ημερών, το κράτησε κρυφό από την ομάδα. Έχει γίνει τεράστιο λάθος ποδοσφαιρικό. Ναι. Με τον τρόπο που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί κατά τα άλλα, κάποια πράγματα ήταν αναπόφευκτα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν γίνεται να μην έχει καν οποιαδήποτε σκέψη προετοιμασίας για αυτή την πώληση μέσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλα αυτά τα έπρεπε να πληρώσει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Είναι πολύ αδύναμος σήμερα στο μάτι της χρονιάς για 55 λεπτά, πάρα πολύ αδύναμος απέναντι στην Μπραν. Όμως το 2-0 δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, πραγματικά δεν ξέρω ποδοσφαιρικά τι έχει συμβεί, είναι ίσως ότι πέλκα του Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ, αν το δούμε σε 20-25 λεπτά, έχει βάλει 4 γκολ μέχρι 42 και έχει άλλες 3 άχρηστες ευκαιρίες. Μέσα σε 25 λεπτά ένα απίστευτο πράγμα το οποίο έχει συμβεί και θα μπορούσε να του γυρίσει, γιατί λέει και ο Βροπονής ότι είχαμε το momentum εμείς. Στο τέλος αποφασίζει μια βουτιά ενός Νορβηγού να την επιβραβεύσει ο Άγγλος συγκεκριτής. Σε μια συνέχεια του τι έκανε ο Ισπανός διαιτής στο ΠΑΟΚ Άντρελεχτ. Σε μια συνέχεια του τι έκανε ο Ιταλός διαιτής στο Άντρελεχτ ΠΑΟΚ. Είναι το απόλυτο 100-0 που βιώνει ο ΠΑΟΚ εδώ και 4 παιχνίδια. Το απόλυτο 100-0. Γιατί? Άκουσα μια φωνή, πληρώνει τη ρώσικη σημαία που σηκώθηκε στην Πολωνία στο πρώτο μάτι του Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω, δεν τα πιστεύω, δεν τα υιοθετώ. Ψάχνω να βρω γιατί υπάρχει αυτό το 100-0 εδώ και τόσες εβδομάδες σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Κένι μιλάει για ξεκάθαρο πέναλτι στα 65 δευτερόλεπτα, μια γωνιά που δέχτηκε μέσα στην περιοχή. Ο προπονητής λέει ότι ήταν offside πριν το πρώτο γκολ. Και βεβαίως έχουμε τα δύο γκολ που μπορεί να κυρώθηκαν σωστά του ΠΑΟΚ και αυτή την τελευταία απόφαση το παραλαμβάνω κρίνει παιχνίδι. Ξέρω ότι δεν πρέπει να τα λέμε αυτά όταν ο ΠΑΟΚ κάνει τόσα λάθη. Ξέρω. Αυτό πιστεύουν και αυτό λένε τώρα πολλοί που θα ακούσουν και τώρα και στην πορεία. Δεν με ενδιαφέρει. Όλα έχουν γίνει. Δεν έχει γίνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Είναι σειρά γεγονότων για να φτάσουμε σε αυτό το βράδυ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει αδύναμος εντός και εκτός γηπέδου. Μπορεί αυτό να ισχύει. Τώρα έχουμε διαχειριστεί μια τεράστια κρίση, πάρα πολύ μεγάλη κρίση, πολύ μεγάλη εξωστρέφεια, γιατί πάρα πολλοί πανηγυρίζουν που ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης και αισθάνονται δικαιωμένοι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωή και πρέπει να διαχειριστεί η ΠΑΕΚ, η ομάδα αυτή την κατάσταση.
0: Άρα, Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον, Δημήτρη Τσορμπατσόγλου. Συγγνώμη, έχουμε πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα πάμε σε μένα, θα τα ξαναπώ σε λιγάκι όταν ολοκληρώνεται, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός. Αύριο στις 2, να πούμε, θυμίζουμε η κλήρωση του Europa League, του Europa Conference League. Αύριο το μεσημέρι θα μάθουν οι ελληνικές ομάδες τους αντιπάλους τους, η ΑΕΚ τους έμαθε σήμερα. Μπορεί να έχουμε γκολ στο Ριέκα Μίντιλαντ, γίνεται 1-4 το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Χιμπέρνιαν Γάνδη είναι 1-1 στο 70, Λάρνε Ρέντιμς χωρίς σκορ, Παρτίζαν Χετάφε 1-0 στο 65. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Conference League, όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στο Europa League. Όλα τα αποτελέσματα είναι τελικά. Λοιπόν, και πάμε στο Μιχάλη Τσόχο, ο οποίος με έναν μαγικό τρόπο και πολλές οθόνες, συνηθισμένος είναι άλλωστε, κάπως θα τα είδε όλα τα παιχνίδια και κάπως θα μας πει κάτι για όλα. Γεια σου Μιχάλη.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Βήχεις εσύ, βήχε ο Τσορμπατζόγλου, τι γίνεται?
3: Έχω δει πολύ καλά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ,
0: ναι.
3: Λιγότερο καλά τον Νόφι, στο κινητό. Βλέπετε, πήγε και ο Παναθηναϊκός παράταση και ο Όφι είναι και η μοναδική ομάδα που τον είχε κανένα σας πέτς.
0: Αλήθεια.
3: Πέρασε διαπεριπάτου. Και είναι πολύ σπουδαία επιτυχία, πολύ σπουδαία πρόκριση. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένας που θα πει πια ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ελπίζω. Γιατί όλα τα ακούμε από τους Έλληνες φιλάθλους. Το να προκρίνεσαι με δύο νίκες στα play-off του Europa League, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, είναι κάτι που δεν ξέρω πόσες φορές το έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι φορές. Όχι, δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο. Έναν δρόμο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έναν δρόμο της πολύ λογικής επένδυσης. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν εγκρίνειες ότι ο Όφη που θα πάρει τόσα, ήταν δεδομένο θα παίξει σε League Place, θα πάρει τόσα λεφτά, δεν έκανε ακριβές μεταγραφές, δεν πήρε κάποιο star, πήρε το Σιέλι, το Μπουχαλάκι και που θα πάει και δεν βγαίνει χρονιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, όταν ο προπονητής αποφασίζει, όταν ο προπονητής παίρνει τον καθε παίχτη, είτε γιατί τον γνωρίζει, είτε γιατί ξέρει τι θέλει να τον κάνει. Και θυμίζω ο Κόντις φέτος πήρε και τον Αϊτόρ που τον γνώριζε, τον είχε προπονήσει, και τον Σιέλι που τον είχε προπονήσει στο Βόλο. Και τέλος πάντων, ό,τι απέκτησε, το απέκτησε με πολύ μεγάλη λογική και με πολύ μεγάλη προσοχή. Επέμενε για να πάρει έναν center forward που τον ήθελε πάρα πολύ. Και παρά το γεγονός ότι του πήρε δύο μήνες για να καταφέρει να συμφωνήσει μαζί του, δεν άλλαξε ρότα και τελικά δικαιώνεται γιατί τον παίρνει τώρα, αναφέρομαι στον Κέναν Κόντρο, και προτίμησε να τον περιμένει παρά να πάει σε μια άλλη επιλογή για να τον έχει στα play-off ή να τον έχει από την αρχή του προαθήματος. Και κάνει σήμερα μια πολύ σπουδαία πρόκριση και τώρα πια νομίζω θα ζήσει μια υπέροχη σεζόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει στη League Phase του Europa. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να τα παντρέψει όλα και κυπέλλο και πρωτάθλημα και Ευρώπη. Προφανώς είναι δύσκολο, προφανώς δεν είναι μαθημένος. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν καταπληκτικά στην Κρήτη και μακάρι να τους έρθει στο Παγκρίτιο και ένας μεγάλος αντίπαλος, μια Μίλαν, μια Γιουβέντους, για να το χαρούν ακόμα περισσότερο. Παναθηναϊκός ακούω ότι σάφηκε τυχερός. Θέλω να πω δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα δεν στάθηκε για μία ακόμη φορά τρομερά άδικος. Ο γκολ που δέχεται και ισοφαρίζεται στις καθυστερήσεις είναι επανάληψη του γκολ που δέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και γίνεται 2-2. Τέλος πάντων, να αποκλειστείς από μια ομάδα που σου βάλε 3 γκολ και τα 3 στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών δεν είναι και το πλέον σύνηθες. Και επειδή το ποδόσφαιρο συνηθίζει αρκετές φορές να είναι δίκαιο, την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, βρήκε και αυτός γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης και δεν πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην παράταση. Είναι αλήθεια ότι όλοι πιστέψαμε ότι ο κίνδυνος να αποκλειστεί στην παράταση ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά και εκεί γιατί είχε σταθεί άτυχος. Γιατί έπαιζε επί της ουσίας με 10, γιατί είχε τραυματία και δεν μπορούσε να τον αλλάξει. Και δεν είναι ότι βιάστηκε να κάνει τις αλλαγές. Την τελευταία την είχε κάνει γιατί είχε τραυματιστεί παίχτης που είχε περάσει αλλαγή.
0: Σωστά.
3: Οπότε δεν μπορούμε να λέμε όταν έχουν συμβεί όλα αυτά μέσα στο μάτς ότι ήταν τυχερός, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία τυχερός ή άτυχος. Το είχα ξαναπεί από την αρχή, όπως έλεγα και πέρυσι για την ΑΕΚ, όταν έχεις να περάσεις 3 προκριματικούς γύρους και πρέπει να κάνεις 3 στα 3, έστω και να μιλάμε για το conference, έστω και να μιλάμε για θεωρητικά κατώτερους αντιπάλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν έχει σημασία το ποδόσφαιρο, σημασία έχουν οι προκρίσεις. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος που να ακούσει συνέχεια. Για τον ΠΑΟΚ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έχει δίκιο λύση. Το έβλεπα στο τάμπλετ και κρατάω μια επιφύλαξη, θα την ξαναδώ τη φάση με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω πέναλτι.
0: Ναι, κανείς μας.
3: Ναι, νομίζω ότι είχε ένα πολύ σοβαρό λάθος ο ΒΑΡ. Γιατί, okay, το καταλαβαίνω διαιτητής να μπερδευτεί, γιατί η επαφή υπάρχει. Αλλά η επαφή είναι επειδή ο παίκτης της Μπραντ κάνει επαφή με τα πόδια του Γιαννούλη και όχι γιατί ο Γιαννούλης κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να τον ανακόψει και τον βρίσκει. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος του βίντεο assistant referee.
0: Στην οποία φάση, Μιχάλη, να πούμε, δεν πέρασε πολύς χρόνος για να κατακυρωθεί το πέναλτι το παίζα. Δηλαδή φάνηκε σαν μια φάση που δεν την είδε ιδιαίτερα πολύ ο ΒΑΡ, χρόνο, το πούμε έτσι. Ενώ ήταν μια φάση που μάλλον ήθελε λίγο να πάρει το χρόνο σου, να το πω έτσι, γιατί έκρινε πρόκριση τελικά.
3: Σωστά, σωστά. Πραγματικά δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα, δηλαδή το κοίταξα και το ξανακοίταξα και δεν καταλαβαίνω πώς. Ξαναλέω, καταλαβαίνω πώς μπορεί να την πατήσει ο διαιτητής, γιατί βλέπει την επαφή των ποδιών. Αλλά στα replay είναι ξεκάθαρο ότι η επαφή αυτή δεν αφορά κάποια κίνηση του Γιαννούλη, αλλά όπως τρέχει ο παίκτης της Μπραν, τα πόδια του κάνουν βηματισμούς, σε κάποια στιγμή πάνω στον βηματισμό, το πόδι του βρίσκει τον Γιαννούλη, σκαλώνει και πέφτει το χορτάρι. Είναι για μένα πολύ σαφές ότι έπρεπε να επέμβει ο βίντεο στον ρέφερι. Τέλος πάντων, δεν συνέβη. Και τον ΠΑΟΚ είναι μια δύσκολη βραδιά. Μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά δεν θα είναι σε μια league phase. Προφανώς έχει μια μεγάλη απώλεια εσόδων. Προφανώς μεγαλώνει την εσωστρέφειά του. Η γκρίνια θα μεγαλώσει. Προφανώς κάνει πιο δύσκολη την ζωή του για την φετινή σεζόν. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ψήσει και να ενθουσιάσει ξανά τον κόσμο του. Αλλά το ξέραμε ότι θα είναι ένα μεταβατικό καλοκαίρι. Έγινε ακόμα πιο δύσκολο από την πόλη του Σπαντέλια. Εγώ λέω ότι έχουμε έναν προπονητή που το παλεύει και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να του δοθεί χρόνος. Καταλαβαίνω την γκρίνια και προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, που ο κόσμος θεωρεί ότι σε αυτήν οφείλεται ο αποκλεισμός. Είναι κρίμα ο αποκλεισμός οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ είχε την δυνατότητα να κάνει ένα λάθος και έκανε 2. Και αυτό είναι στα όρια του ασυγχώρητου. Mm-hmm. Και είναι κρίμα γιατί αν ο ΠΑΟΚ το έχει καταφέρει, νομίζω απόψε το βράδυ η Ελλάδα θα πανηγύριζε τη 10η θέση. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν τρόπο έχοντας βγάλει έξω και μια νορβηγική ομάδα. Yeah. Τον τρόπο με τον οποίο δεν θα φτάναμε στην 10η θέση αν είχαμε και τον ΠΑΟΚ στο κόρτερες. Τώρα είναι από 50-50 έως δύσκολο.
0: Αλήθεια. Μιχάλη μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Αυτά και στον... Αυτά και από τον, Μιχάλη Τσόχο. Παιδιά, σχόλιο για την κλήρωση ΣΑΕΚ. Τώρα που λέτε, θα κάνει αύριο το πρωί τώρα ο Μιχάλης πλέον στην εκπομπή. Και δεν θα είναι σχόλιο τώρα. Αυτό θέλει και λίγη περισσότερη ανάλυση, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είμαστε τώρα μέσα στο χαμό των παιχνιδιών. Να δούμε τι έχουμε, τι έχει μείνει σε εξέλιξη. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και τον Μιχάλη. Θέλει να ακούσει και τους υπόλοιπους. Λογικό είναι, προφανώς κάνει ρεπόρτερ της ΑΕΚ σχόλιο. Εδώ τώρα μιλάμε για μεγαλύτερη, για ευρύτερη συζήτηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, 4 παιχνίδια όλα και όλα σε εξέλιξη, όλα στο conference. Να θυμίσω, τα τελευταία λεπτά, Ριέκα Μίτιλαντ είναι στο 1-4. Εντάξει, έχει κρυφθεί εδώ η πρόκριση. Λαν Ρέντιμπς 0-0 περίπου στο 80. Στο ίδιο χρονικό σημείο έχει Μπέρνεν Γκάντι, έχει γίνει 2-1 το παιχνίδι. Και Παρτίζαν Χετάφε 1-1. Θέλει περίπου ένα 20 λεπτό να τελειώσει ο αγώνας για να τα ξαναπούμε μετά όλα αυτά μαζεμένα με το καλό και του, ενώ και του Europa League και του Europa Conference League τα παιχνίδια. Ενώ να πούμε ότι τελείωσε και το παιχνίδι της Chelsea με την Luton για το EFL Cup, 2-0 ολοκληρώθηκε, 1/4 πριν από το τέλος για την ίδια διοργάνωση. Fulham Wimbledon είναι επίσης το 2-0. Τελείωσε να πούμε το Θέλτα Οσασούνα, 1-2 ολοκληρώθηκε αυτό στο 67ο λεπτό για την La Liga. Πάντα Barcelona Athletic Bilbao 1-0. Πάμε, συνεχίζουμε τα σχόλια. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εντάξει, κρίμα, χάσαμε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Ευτυχώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ με την φωτιά. Και κατά τα άλλα ισχύει το πάρτε μαθήματα από τον Όφη. Δηλαδή, για να αρχίσουμε από αυτό που είναι και το πιο, κατά τη γνώμη μου, θεαματικό στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν ξέρω πώς είδανε το παιχνίδι. Όφη έπαιξε καλύτερα από ό,τι στο Παγκρίτιο. με την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία δεν είναι η ΤΣΕΚΑ η κανονική που λένε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια στιγμή στο παιχνίδι που μπορούσε να σκεφτεί όχι θα κάνει ανατροπή, αλλά ότι θα πάρει ένα τρίποντο γόητρου. Ο Όφη έτυχε δύο γκολ, ένα με δύο παιδιά μάλιστα που τα γουστάρει πάρα πολύ εξέδρα. Ένα με τον Νους, στην εξέλιξη ενός χτυπήματος κόρνερ, και ένα με τον Θεοδωσουλάκη που είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την όλη του κατασκευή, όχι μόνο για την εκτέλεση. Πραγματικά, δείτε το. Είχε ένα ακόμα γκολ που δεν μέτρησε, γιατί το VAR, ο διαιτητής δεν κατάλαβα καλά, να σου πω την αλήθεια, γιατί το βλέπα χωρίς ήχο. Είδε χέρι.
0: Ναι, χέρι του Αϊτόρ,
4: Του Αϊτόρ. Λοιπόν, είχε το Φούντα, θα μπορούσε να έχει βάλει τρία γκολ απόψε, ας πούμε, σε θέση βολής σου λίγες φορές. Είχε και τι δεν είχε. Απέναντι σε μια ομάδα, γιατί εντάξει καταλαβαίνω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει το 3-0, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αλλά στο τέλος πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι και είναι πολύ κολακευτικό αυτό το 0-2 με το οποίο έχασε σήμερα. Έκανε και αυτή το κομμάτι της, είχε 2-3 ευκαιριούλες, αλλά δεν συγκρίνονταν οι δύο ομάδες. Πραγματικά μπράβο σε όλους, στον Κόντι, στους παίκτες τους. Δηλαδή είναι μια θεαματική επιστροφή στην Ευρώπη. Εγώ δεν θυμάμαι πότε είχε παίξει τελευταία φορά Όφη, έχουν περάσει χρόνια. Αλλά και δεν θυμάμαι και γενικώς τέτοια καλοκαιρινή εμφάνιση του Όφη. Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω, να θυμηθούμε κάτι τρομερές ιστορίες, Γιάννη, δεκαετία του 80, του 90, με Γκέραρντ, με προκρίσεις ας πούμε, με φοβερές ομάδες, τύπου ο Ατλέτικο Μαδρίτης, εντάξει αυτή
0: τότε, η πρώτη φορά παλιά με τη Χάιντουκ, πολύ παλιά,
4: με το UEFA,
0: ναι.
4: Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να δούμε, να βρούμε τέτοια καλοκαιρινή άνεση. Αλλά Όφη ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που είχαμε φέτος, γιατί ο κανόνας ήταν οι μεγάλες περιπέτειες. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε απόψε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια και ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρει Μπραν, τον πίεσε, βρήκε τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και είχε ένα επίσης κακό και νοθρό ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή όταν αυτοί κάναμε τον Ίγκασον το 2-0. Το μόνο πράγμα το οποίο ας πούμε κρατούσε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι είναι ότι όπως τον ξέρει τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι μπορούσε να πιστέψει ότι θα αποκλειστεί τόσο εύκολα όπως ήταν η εικόνα του μέχρι το 2-0 των Νορβηγών. Και έτσι και έγινε. Δηλαδή σαφώς βοηθάνε οι δύο αλλαγές του Λύση, ο Τέιλορ που του δίνει πάλι ενέργεια, ελευθερώνει το Ζαφίρι, τρέχει για όλους, και ο Πέλκας, ο οποίος είναι πολύ μέσα στο μάτς. Και έτσι γίνεται σε 4,5 λεπτά το 2-0-2-2 με τον Ενδιαγή αρχικά και τον Ζαφίρι μετά. Μετά ο ΠΑΟΚ βρίσκει ένα ακόμα γκολ, το οποίο ακυρώνεται γιατί ο Μπάμπα κρίνει, ο Μπρουκς, ο διαιτητής, ότι εμποδίζει τον τερματοφύλακα. Αυτές οι φάσεις είναι πάντα στην ευχέρεια ας πούμε του διαιτητή να κρίνει αναλόγως. Αλλά δεν ήταν αυτή η σκληρή απόφαση. Η σκληρή απόφαση είναι το πέναλτι που δίνουν στον Μάτισεν για το μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Το οποίο εγώ λέω ότι όπως το VAR είναι πολλές φορές χρήσιμο γιατί αποκαλύπτει πράγματα που δεν φαίνονται, όπως διάφορα πατήματα, ψιλοτραβήγματα, χέρια που σε παλιότερες εποχές ήταν αδύνατο να δεις γιατί ένας παίχτης είναι περικυκλωμένος, θα έπρεπε να είναι εξίσου καθοριστικό και σε τέτοιου τύπου φάσεις, όπου η τηλεοπτική εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερες αμφιβολίες από αυτό που είδαμε χωρίς τα replay. Δηλαδή εγώ όταν είδα τη φάση αρχικά μου φάνηκε πέναλτι. Και μου φάνηκε πέναλτι, θα σου πω γιατί ο Νορβηγός δεν έχει κανένα λόγο να πέσει απέναντι στον τερματοφύλακα. Ακριβώς. Πόσες φορές όμως βλέπω ότι η φάση αμφιβολίες μου πρέπει να σου πω μεγαλώνει. Ναι, σίγουρα ο Γιαννούλης τον ακουμπάει. Τον ακουμπάει με τα χέρια κυρίως. Εγώ κάτω δεν βλέπω επαφή και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπήρξε καν διαφωνία. Δεν μου κάνει εντύπωση, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή οι διαιτητές όλοι έκριναν ότι είναι πέναλτι και με αυτό το πέναλτι η Μπραν έκανε το 3-2 και πήρε την πρόκριση σε ένα παιχνίδι, το ξαναλέω, που ήταν περιπετειώδης και στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μια θεαματική βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο με το πέρασμα της ώρας, πράγμα που είναι και λίγο παράξενο αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 επίσημα παιχνίδια και η Μπραν 30, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή τα λέμε αυτό το καλοκαίρι ότι υπάρχει πρόβλημα, πώς το λένε, με των ελληνικών ομάδων απέναντι σε τέτοιο τύπο ομάδες, σήμερα ο ΠΑΟΚ το καλύτερο του διάστημα ήταν στο τέλος. Που πάει να πει ότι κάτι δεν είδε σωστά στην αρχή και ο Λύση, ο οποίος κατά τα άλλα έχει την απεριόριστη συμπάθεια, μου πρέπει να σου πω, γιατί σε ένα μήνα του έχουν συμβεί πράγματα που στους προηγούμενους προπονητές του ΠΑΟΚ δεν είχαν συμβεί χρόνια. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, έλειψε στο μάτι αυτό ο Ζίφκοβιτς για μια κουταμάρα, τραυματίστηκε ο Καμαρά, δεν υπάρχει ο Μεϊτέ, δεν αποκτήθηκε ένα center for, ενώ ξέρανε ότι θα φύγει ο Γιακουμάκης και αυτή έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πολλά, πάρα πολλά, αντιμετωπίζει στοικά ο Ιταλός που έχει δουλέψει στην Ισπανία. Σήμερα όμως το παιχνίδι λέει ότι κάτι καλύτερο θα έπρεπε να έχει κάνει και ο ίδιος, τουλάχιστον στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Αν αυτό το match ήταν περιπέτεια, αυτό του Παναθηναϊκού ήταν ασύλληπτο πράγμα. Όχι μόνο για την έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, δραματικότητα η οποία προκύπτει όταν η μία ομάδα ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, παίρνει την πρόκριση με ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Αυτό από μόνο του είναι ένα δραματικό και σπάνιο γεγονός. Αλλά έχει πολύ περισσότερα πράγματα αυτό το μάτς. Δηλαδή, ας πούμε, είναι φοβερό ότι οι γηπεδούχοι αμέσως μετά τον γκολ αυτό του 4 με το πέναλτι στο φινάλε, το οποίο κάνει το πέναλτι ένας παίκτης που έχει μπει, ο Νέτ, ο οποίος έχει μπει προφανώς για να χτυπήσει πέναλτι, γιατί είμαστε πολύ αργά στην διαδικασία.
0: Νομίζω πήγε γιατί είχε τραυματία, νομίζω, και τον έβαλε, είχε τραυματία ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων ήταν κρύος, αυτή είναι η ουσία, ναι.
4: Ήταν κρύος, yeah. Εγώ νομίζω ότι πήγε για την ουσία, αλλά δεν τα μάθουμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, ο κρύος Νέτο κάνει το πέναλτι. Και παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι προλαβαίνουν να χάσουν και ευκαιρίες μετά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή όλα αυτά έχουν γίνει στο 119.
0: Όντως.
4: Στο 120 μπάλα φεύγει λίγο out, ζητάνε πέναλτι για χέρι του Γιάνκουζιτς. Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Εγώ απλά λέω τα γεγονότα, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός το κρατάει αυτό το 1-2 με τα δόντια, ενώ έχει σκοράρει το 4 στο 119. Δηλαδή πράγματα πραγματικά απίθανα. Όπως απίθανα είναι και διάφορα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Τον σώζει ο Πένια στο πρώτο μισάωρο. Βελτιώνεται, μάλλον κατά τύχη, γιατί χτυπάει ο Τσιριβέγια και μπαίνει ο Κοντούρης και ο Κοντούρης του δίνει πάρα πολλά. Ελέγχει το μάτς μετά τις αλλαγές του Νίστρουπ, που πραγματικά βρήκε τους παίκτες που χρειαζόταν στην βραδιά, πρώτα απ' όλα τον 4 που βρίσκει δύο γκολ, αλλά και τον Αντίνο ο οποίος βοήθησε, εγώ λέω και τον Καλάμπρια, έτσι, ο οποίος μπήκε και του έδωσε, ας πούμε, μια καλύτερη τοποθέτηση γενικά, mm-hmm. Αλλά κάνει πράγματα από την αρχή της χρονιάς που σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται όλο ένα και πιο συζητήσιμα. Δεν λέω ακατανόητα, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητήσιμα. Δηλαδή, αυτή η ιδέα του να αφήσει την μπάλα πάλι σε μια ομάδα η οποία που έκανε το 2-0-2-2 στο προηγούμενο παιχνίδι με 5 γκολ, με 2 γκολ σε 5 λεπτά, είναι μια πάρα πολύ κακή ιδέα, η οποία πληρώθηκε και σήμερα. Δηλαδή, η ισοφάριση της Χράντετς δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό, δεν είναι μια φάση η οποία προκύπτει από το πουθενά. Πάλι έχουν κερδίσει μέτρα, πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μαζευτεί πίσω σχεδόν χωρίς λόγο. Η δε ισοφάριση έρχεται από τον Ταρίντα, γιατί βρίσκεται μόνος του μετά από μια κεφαλιά πάσα σε μια σέντρα, ενώ προηγουμένως έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι κάνει στο τέλος. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλούς παίκτες, μέτρησε καθοριστικά αυτό σε όλη τη διαδικασία των προκριματικών. Νομίζω αυτό είναι το επαναλαμβανόμενο συμπέρασμα, δηλαδή ότι κάποια στιγμή από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε όλα τα παιχνίδια έρχονται παίκτες που τον αλλάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι εν ώψη της χρονιάς του γενικότερα. Αλλά δεν ξέρει να μείνεται. Και όταν λέω δεν ξέρει να μείνεται, δεν κάνει σωστά τα στοιχειώδη. Δηλαδή δέχεται φάσεις, ακόμα και όταν είναι όλος πίσω, δεν δέχεται φάσεις γιατί βγαίνει πολύ ψηλά ή γιατί τρώει μια πλάτη, ας πούμε, γιατί γίνεται μια κάθετη από τους αντιπάλους και κάποιος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η στόπερ μπορεί να είναι, ας πούμε, εκτός θέσης ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, είναι εκεί πίσω αλλά παίζει μια άμυνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αν δεν βγει, για να το πω απλά, κάποιος να κόψει, μηχανισμός δεν υπάρχει. Σήμερα κολλάει ο Ντεφράι στη φάση της σοβάρησης και μένει ο Νταρίντα στο 94 αφύλακτος στη μικρή περιοχή για να βάλει γκολ όπως θέλει. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να υποφέρει αμυντικά και στην παράταση, βέβαια, γιατί εκεί έρχεται και η κόπωση. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον ρυθμό. Παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει μετά από ένα διάστημα τραυματισμών και έλλειψη προπόνησης, όπως ο Πάλμερ Μπράουν και κυρίως ο Καλάμπρια, ζορίζονται πάρα πολύ. Η Χράντετς βλέπει την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός σώζεται και στην παράταση από τον πολύ καλό του σήμερα τερματοφύλακα και παίρνει την νίκη στο τέλος. Και πάλι καλά, λέω εγώ, γιατί πάλι καλά, πρώτον γιατί παίρνει την νίκη και δεύτερον γιατί αν πήγαινε στα πέναλτι με τόσους παίκτες με προβληματάκια δεν ξέρω αν θα ήταν καλή η βραδιά του, αν με καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι, δηλαδή τα πέναλτι θέλουν πρώτα απ' όλα να στέξει και στα πόδια σου και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς οι οποίοι στο τέλος αγκουμαχούσαν. Βέβαια ισχύει το, ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά, το τέλος καλό όλα καλά. Αυτά είναι παιχνίδια που και λόγω των αντιπάλων δεν τα θυμάται κανείς σε λίγο καιρό. Αυτό το σημερινό θα το θυμούνται όλοι λίγο περισσότερο. Αυτό έχω να πω.
0: Αντώνη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, Αντώνη Καρπετόπουλο. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε άνθρωπο που ήταν εκεί και το είδε το παιχνίδι. Το παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Ψάρα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιάννη μου.
0: Και καλώς ήρθες κιόλας.
5: Καλώς σε βρήκα και να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε.
0: Παρακαλώ.
5: Πίστευα εδώ και κάνα χρόνο ότι με αποφεύγεις. Δηλαδή, είτε θα λείπεις, θα έρχομαι να σε αντικαθιστώ, είτε θα είμαι, θα φεύγω, θα πηγαίνεις. Δηλαδή, άρχισα να νιώθω ότι δεν με συμπαθείς, Γιάννη μου.
0: Πραγματικά. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε, ήταν αυτό.
5: Κάπου θα συναντηθούμε, έτσι. Εντάξει, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτή η συνάντησή μας. Ναι. Δηλαδή ότι πρέπει να παίξουν 135 λεπτά παιχνίδι για να συναντηθούμε.
0: Πραγματικά. Πραγματικά μας θύμισε, δηλαδή σκεφτόμουν τα παλιά παιχνίδια του βόλεϊ, ξέρεις, Ελλάδα, Σουηδία το 87. Κάτι ατελείωτα παιχνίδια, ας πούμε. Λέω, πόσο θα...
5: Τότε με τις αλλαγές.
0: Ναι. Πόσο ρε, φίλε. Πόσο, όντως. Τέλος πάντων, τέλος καλό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Αλλά έχει σημασία πώς το είδες εσύ, γιατί το από μέσα είναι πάντα διαφορετικά.
5: Ένα μάτς που εγώ λέω ότι έχει 50 πράγματα να σταθείς, αλλά θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Αντώνης νωρίτερα. Αυτά τα προκριματικά του καλοκαιριού, έτσι όπως εξελίσσονται, εγώ λέω ότι με το πέρασμα των χρόνων μεταλλάσσονται. Λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχει μέσα η χρονιά, τα καλοκαιρινά προκριματικά όντως ξεχνιούνται, όντως είναι ένα βάρος για όλους και ειδικά για τις ομάδες που έχουν το πρέπει. Οπότε στον Παναθηναϊκό εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να σταθούν πάρα πολύ στις αναγνώσεις και στο διάβασμα των αγώνων αυτών, να κρατήσουν το τέλος καλό όλα καλά και να πάνε στην επόμενη μέρα, γιατί αν κρατήσουν τις αναγνώσεις θα βάλουν πολλά προβλήματα στο κεφάλι τους. Γιατί το σημερινό παιχνίδι, ενώ φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται ο Νίστρουπ πριν έρθουμε εδώ, από το ότι θέλει, ότι ζητάει την αναβολή και την παίρνει, και αν δούμε ότι έχει παίξει 135 λεπτά σήμερα, δικαιώθηκε με την αναβολή. Λοιπόν, επειδή έπαιξε 135 λεπτά, θα πει κάποιος, αν δεν την είχε πάρει μπορεί να έχει καλύτερο ρυθμό και να έπαιζε 90. Εγώ λέω για αυτό που είδαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθετικές κουβέντες. Λοιπόν, από αυτό και τον τρόπο που ήρθε εδώ, ξέροντας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παλέψει πολύ για να το πάρει, δεν ήρθε για περίπατο, δεν φάνηκε πουθενά ότι υποτίμησε τον αντίπαλό του. Ξεκινάει ένα μάτς και περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν 100% έτοιμος και συγκεντρωμένος σε αυτό. Και βλέπεις ένα πρώτο τέταρτο του αγώνα που λες δεν γίνεται. Δεν ήταν καν όπως ήταν το τέλος του προηγούμενου αγώνα. Δηλαδή η εικόνα της Χράντετς δεν ήταν τόσο επιβλητική στο πρώτο διάστημα του αυτού του αγώνα σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πριν από μια εβδομάδα που έβαλε 2 γκολ. Και λες, γιατί γίνεται αυτό, τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα στην έντασή του, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί χτύπησε πάρα πολύ η Χράντετς. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίχτες, δεν έχει την ένταση να ανταπεξέλθει σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού. Και εκεί όντως η έξοδος του Τσιριβέγια, ο οποίος επιθετικά ήταν ο καλύτερος παίχτης του Παναθηναϊκού, έπαιζε. έτσι, αλλά αμυντικά όχι. Η έξοδος του Σιριβέγια του δίνει τη δυνατότητα με τον Κοντούρη να ανεβάσει πολύ την έντασή του.
0: Έτσι. Είναι αλήθεια ότι γίνει... από τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω από αυτούς που είναι σήμερα, όχι από αυτούς που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα, το δίδυμο Καμαρά Σιριβέγια είναι, θα λέγαμε, το πιο άνευρο. Γιατί το λέω ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή, όντως.
5: Ίσως το πιο μπαλάτο. Δίδυμο στα χαφ, αλλά το πιο άνευρο από την άλλη. Και εδώ είχε πολύ ένταση το μάτς, γιατί και για τη Χράντετς, να θυμίσω ότι πήρε δύο αναβολές. Όχι μία, για τη Χράντετς ήταν μάτς ζωής και θανάτου, ήταν μάτς 35 χρόνων αυτό το οποίο έδινε. Οπότε είχε πολύ ένταση το μάτς και εκεί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τα παίξει. Όταν μπήκε ο Κοντούρης όμως, βρήκε ένταση και ήταν, ήταν ένα καλό κομμάτι του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάπως βίνει η κατάσταση, γιατί προφανώς και οι δύο θέλουν να διατηρήσουν δυνάμεις. Κάνει τρεις αλλαγές, οι οποίες βγαίνουν και οι τρεις ο Νίστρουπ. Όμως, σε ένα μάτς που μπορεί να είχε 135 λεπτά, όπως είχε τελικά, αποδεικνύονται εκείνες οι τρεις αλλαγές. Πολύ καθοριστικές για να αλλάξουν την εικόνα, αλλά πρόβλημα μετά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να ψάξεις ένα-ένα τα στοιχεία και να μείνει εκεί ο Παναθηναϊκός και θα είναι πρόβλημα. Του βγαίνουν πάντως, ο Ντέσσερς κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, ο Αντίνο κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, βοήθησε πραγματικά με την είσοδό του. Και τώρα πάμε στο κομβικό και αυτό που φαντάζομαι ότι δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει, ότι θα σχολιάζεται και περισσότερο στα social, το ότι αυτή τη φορά η επιλογή του στο τέλος, γιατί το τέλος του προηγούμενου αγώνα ήταν ένα μεγάλο θέμα, η επιλογή του στο τέλος της κανονικής διάρκειας αυτή τη φορά είναι να βάλει ένα τρίτο στόπερ. Να αλλάξει. Το τρίτο στόπερ λοιπόν τι κάνει? Ο ίδιος να φωνάζει βγείτε μπροστά. Ναι, αλλά η είσοδος ενός τρίτου στόπερ τι κάνει? Την ομάδα από μόνη της τι γυρνάει πίσω. Ναι, δηλαδή και εγώ όλοι φώναζαν. Βγείτε μπροστά. Αλλά όταν υπάρχουν τρία στόπερ, το μήνυμα είναι καθίστε πίσω, παιδιά. Αρχίζουν και μένουν από δυνάμεις αρκετοί. Μένουν δυνάμεις αρκετοί και είναι ένα εφιαλτικό τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να χάνει μεγάλες ευκαιρίες η Χράντετς, που βρίσκει ένα γκολ που παρεπιπτόντως θα δώσω το εύσημα στο Χορέης. Η αλλαγή που κάνει στο σχηματισμό του με το που δέχεται το γκολ αλλάζει και όλο το μάτς. Ο στόπερ γίνεται ξαφνικά δεξί μπακ και λες πού είναι αυτό το δεξί μπακ, γιατί δεν έπαιζε νωρίτερα δεξιός μπακ. Λοιπόν, βρίσκει τον γκολ από αδράνεια προφανώς, αλλά βρίσκει τον γκολ. Και στην παράταση ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου δυνάμεις, καθόλου. Δεν έχει επιλογές, γιατί Κοντούρη το ρώτησα κιόλας, μου λέει δεν είχα άλλο, δεν είχα άλλο. Άρα δεν είχε άλλη επιλογή, μία αλλαγή είχε. Έψαξε εκείνη την ώρα ποιος πραγματικά δεν άντεχε ο Κοντούρης. Με το που βγαίνει ο Κοντούρης μετά από τρία λεπτά αρχίζουν τα προβλήματα και με τον Ταμπόρδα, που έτσι κι αλλιώς στο κέντρο καταπονημένο Ταμπόρδα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Και λες ότι από εκεί και μετά ήταν πραγματικά πώς θα έρθει, πώς θα τα φέρει τύχη. Γιατί αυτό έγινε. Ο Παναθηναϊκός άντεξε με τον Πένια, με τα συνεχόμενα κόρνερ, με τις κόντρες. Και όταν και η Χράντετς, γιατί κάποια στιγμή θα έσκαγε και η Χράντετς, βρήκε την ευκαιρία με τον Γιάνγκουσιτς, εγώ λέω ότι αυτή η ευκαιρία, πώς να το πω, στρώμαξε τους Τσέχους, γιατί ήταν πολύ κλασική ευκαιρία. Δεν το έχω δει καλά στο replay. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τον έχει εμποδίσει λίγο ο Στόπεν για να κάνει το τελείωμά του το Γιάνγκουσιτς. Και έρχεται, η τυχερή στιγμή, γιατί τυχερή είναι αυτή η στιγμή, να κερδίσει το πέναλτι ο Ντέσσερς και να πει αυτό το τέλος καλό, όλα καλά ο Παναθηναϊκός. Και εγώ λέω να μην αναλύσει εκτενώς τις τρεις προβληματικές διαδικασίες, να αναλύσει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που το καταφέρνει, να αναλύσει ότι θα έχει 6 ματς στη league phase minimum του Coffer Elite και φαντάζομαι και παραπάνω από 6, να σκεφτεί ότι έχει να διαχειριστεί το roster του, το μεγαλύτερο που θα έχει πλέον, γιατί θα γίνουν και άλλες προσθήκες, πολύ καλύτερα ο Νίστρουπ, και να το πάρει, εγώ θα πω, από την αρχή. Με τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά από την αρχή στο χτίσιμο της νέας του ομάδας.
0: Υπέροχα.
5: Αυτά.
0: Μια μικρή ταμπούλα ράζα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό. Να είστε καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που τα είπαμε επιτέλους.
0: Έστω και έτσι. Άντε και από κοντά.
5: Άντε και από κοντά, Γιάννη μου. Γεια σου, γεια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ψάρα και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Με τον επίσης πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Όφη, ο οποίος μετά την τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία εκεί το 21, αν θυμάμαι καλά, Μάνο Σουριά, 20-21, δεν ήταν με τον Απόλλωνα Λεμεσού?
6: Τότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα στην Ευρώπη, σε ένα κεκλεισμένο
0: εκεί,
6: το
0: φίλο. Ναι, που είχε αποκλειστεί τότε, ναι.
6: Λόγω COVID είχε αποκλειστεί, γιατί από τότε ο κόσμος να μην μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή και να χρειάστηκε να γίνουν γύρω στα 19 με 20 οι φίλαθλοι, οι οποίοι δεν είχαν δει τον Όφη να αγωνίζει στην Ευρώπη. Τον βλέπουν όμως τώρα, και όχι απλά τον βλέπουν, τον χαίρονται και τον Καμαρούν.
0: Και δημιουργεί οφάκια τώρα αυτήν την ιστορία. Έρχονται οφάκια. Με αυτόν τον Όφη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
6: Αυτό έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, ναι, και έχει ξεκινήσει από την κατάκτηση του κυπέλλου, από την κατάκτηση του Super Cup. Όταν πήρε το κύπελλο Όφη, είχε ξαναλύσει τη συμμετοχή του σε League Face Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Και τότε όλοι λέγαμε ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση που μπορεί να παίξει, να παλέψει. Όχι, έλεγαν εμείς θέλουμε το Europa League. Το έλεγαν οι χαρτίες όλες στην Ευρωπαϊκή. Θέλουμε το καλύτερο, θέλουμε την ανώτερη διοργάνωση. Και μολονότι βρέθηκε στον δρόμο του μια ομάδα και σκάσε όχι με μεγάλους τίτλους, με πολλούς τίτλους, από τα μεγάλα ονόματα του βραδικού κοινοβουλευτέρου, όχι δεν την φοβήθηκε, την κοίταξε στα μάτια, την διάβασε καλά, προετοιμάστηκε κατάλληλα, μολονότι δεν είχε τα επίσημα παιχνίδια τα πόδια του που είχαν οι Βούλγαροι, που ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από τον Βουλγαρόφη, δεν το είχε και από αυτό, έπαιξε σωστά, έπαιξε έξυπνα, έπαιξε μεστά το πρώτο μάτς. Κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, είχε πάνω με γκολ, να πετύχει και χέρια τρέματα και να πάρει το προβάδισμα για την πρόκληση. Όχι, και τότε έλεγαν στον Όφη, δεν έχουμε πάρει ακόμα την πρόκληση, δεν έχουμε προβάδισμα, θα παίξουμε ένα τελικό, θα παίξουμε ένα μάτς για να το κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκληση. Και αυτό έκαναν σήμερα ο Κόντης και οι υποδοσιαστές του. Έδειξαν ότι έχουν συρρυλακίσει έναν χαρακτήρα, ένα παράστημα που πλέον φεύγει από τα σύνορα της χώρας. Ξαναλέω ότι δεν έγινε απέναντι σε μια ελληνική ομάδα και τις πάταμε τις ελληνικές ομάδες, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφια από τις πλέον δυνατές του βαθμού αθλήματος. Έπαιξε ξύπνα, έπαιξε μεστά, είχε τακτική στο σημερινό του παιχνίδι, ήξερε ότι θα δεχτεί πίεση από την αρχή του παιχνιδιού, ότι μοιραία θα δημιουργούσαν χώρους στα μετώπιση οι Βούλγαροι, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε με τις αντεπιθέσεις. Πέτυχε ένα γκολ, ακυρώθηκε, συνέχισε, δεν το ήθηκε από αυτό, συνέχισε να πιέζει, ήρθε το γκολ που τρόλωσε το προβάδισμα και ουσιαστικά εκεί νομίζω ότι σφραγίστηκε η πρόκληση, όμως και πάλι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Ήθελαν ακόμα το καλύτερο. Συνέχισε όχι να παίζει επιθετικά, να παίζει σωστά. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ και πήρε πανηγυρικά την πρόκληση με συνολικό σκορ 5-0. Έμεινε για ένα ακόμα παιχνίδι με το 0 θα μετώπιστε, χωρίς να δεχτεί γκολ, το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν δέχεται γκολ, αν εξαιρέσουμε το 2-2 με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια σε Super Cup. Έχετε όχι, δεν έχει δεχτεί γκολ. Και πλέον έχετε η συμμετοχή της ομάδας στην League Face του Europa League. Που εκεί όπως είπε ο Κόντης τώρα προλίγου στην συνέντευξη τύπου, όπως είπε το χαρακτηριστικά, όποιος μπαίνει στον χώρο μπαίνει για να χορέψει. Και εμείς θα χορέψουμε. Θέλουμε να έχουμε τον στόχο, πάντα να σε κάνουμε ψηλότερα. Και το έδειξε, όχι ότι δεν μένει στα λόγια, αλλά πάντοτε αυτή η ομάδα, από αυτό ο Κόντης, αυτή η παίκτα στο χέρι του καλύτερο. Με την ενίσχυση που έπεται, καθώς μέχρι αύριο θα έχει ορθωθεί το θέμα της απόκτησης του κόντρου, του επιθετικού.
0: Μετά τον κόντρο τι έχουμε?
6: Μετά τον κόντρο ίσως να έχουμε και μία έκκληση. Ένα δηλαδή αυτό που λέμε χειρό όνομα. Αυτό όμως θα το δούμε γιατί προς όλα δεν επιβεβαιώνεται κάτι παρά μόνο σε επίπεδο σενάριων.
0: Αλλά τώρα όμως υπάρχει και κίνητρο μεγάλο για τέτοιες κινήσεις πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
6: Υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό άθρο για την ομάδα. Γιατί ούτως ή άλλως είχε ένα πολύ σημαντικό κονδύλι εξασφαλισμένο με την συμμετοχή της στο Conference League, το οποίο αυξάνεται τώρα που θα παίξει στο Europa League. Οπότε νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα των μετεγραφών, πέραν της επιτακτικής ανάγκης από τους επιθετικούς, που ξαναλέω ότι μέχρι αύριο πρέπει να θα έχει τελειώσει το θέμα του κόντρου, νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο ακόμα κινήσεις. Η μία από τις οποίες μη μας κλείσει να αυτό που λέμε ένα βαρύ όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα, με το καλό. Με το καλό. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Μάνο Σουλιά. Αύριο εκκληρώσεις Europa League και Conference League. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 12 ακριβώς. Είναι ώρα να ευχαριστήσω πολύ τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες.

0: μουσική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση την Χράντε Τσκράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΕΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχειας έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην Allwyn Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία, η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6 και 20 μέτρα έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6 και 17. Νικητής του Μίτινγκο του Μπλάτης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του Big Sport FM Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκας στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Νταβιτασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χράντιτς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Εξαλώς με τη διαιτησία εμφανίστηκε προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα, το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της ΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστία για τον Αλεξάνδρη Ζαού ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοπεθετικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμα 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragon Sakota. Ο κόλς των τίτλων συνεχίζει στους προπονητής και για την περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα επέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο ως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει η ανακοίνωση της κιτρινομαύρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσοκατέκτησε ο Πέτρος Γκατατζής στο σκι Φελαφρών Βαρών και Ασημένιο η Μουρατίδου και Λιόλου στο διπλό σκι Φελαφρών Βαρών. Η Γαλλία είναι αντίπαλος της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στην League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Saint Ruiden. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City, αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων revanche των play-off και λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα, Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την

Την πρώτη αγωνιστική της La Liga στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Θέλτα Οσασούνα 1-2. Για το δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας, με τις νικήτρες να παίρνουν την πρόκριση, Chelsea Luton 2-0 και Fulham Wimbledon 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
2: Χράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
3: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ταμπόρδα
2: 0-1.
3: Από δεξιά ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δες, δες.
3: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
2: Παναθηναϊκό
3: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγκαντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
1: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα ζωντανισμένοι στον πηγούνι Sport FM 94,6 Μυρακλή Αντίβαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Δεν θα είμαι μόνος, θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου. Για να συζητήσετε φυσικά από την πρόκληση του Παναθηναϊκού, την τεράστια, και να συζητήσουμε και μαζί βέβαια. Αλλά αν υπάρχει και ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να είναι να συζητήσουμε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, να συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση του Όφη με 2 νίκες στη League Face του Europa League. Πέτυχε μεγάλο στόχο, Όφη. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Δεν θα ανοίξω ακόμα τις τηλεφωνικές γραμμές, που οι οποίες θα σας πω με τα τηλέφωνα, αν και τα γνωρίζετε, για να σας βγάλει ο Χάρης στον αέρα, γιατί έχουμε ακόμα σχόλια και ρεπορτάζ από τα παιχνίδια. Και πάμε στο Νιόνιο. Πάμε στο σύντροφο Διονύση Δεσίλα.
1: Γεια σου, Ρακλή μου.
0: Γεια σου, ρε Νιόνιο.
1: Τι κάνεις?
0: Επειδή σε ξέρω. Σε ξέρω απ' έξω και ανεκατοτά. Όταν έγινε το 1-1, θα είπες από μέσα σου δεν μπορεί πάλι να μην έχει να τελειώσει το παιχνίδι και όλα αυτά.
1: Παιδί μου, μας δοκιμάζει.
0: Και στο δεύτερο, και θα πεις, στην παράταση δεν μπορεί να μην σκεφτείς ότι πώς θα βγει η χρονιά.
1: Μας δοκιμάζει κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή αυτά είναι τεστ αντοχής, δηλαδή κάποια στιγμή θα πάθουμε τίποτα.
0: Όχι, ρε Διονύση, τι μάξε.
1: Φαντάσου τώρα, πρόσεξε. Πρόσεξα στις συνθήκες, δεν μου είχαν θέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και ανέβηκα πάνω στο booth, όπου ήταν ένα booth το οποίο άνοιγες παράθυρο για να κάνεις μετάδοση.
0: Ναι.
1: Άνοιγες παράθυρο.
0: Ναι, okay.
1: Το οποίο άνοιγε το μισό.
0: Ναι.
1: Και αν ήσουν καθιστός δεν έβλεπες το γήπεδο.
0: Γήπεδο βέβαια.
1: 120 λεπτά όρθιος.
0: Δεν μου προκαλεί καμιά έκπληξη. Πάμε.
1: 120 λεπτά όρθιος.
0: Ναι.
2: Σημασία Διονύση μου.
1: Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ.
3: Τώρα με ακούει. Σημασία Διονύση μου έχει να είσαι όρθιος μετά τα 120 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
3: Καταλάβες.
1: Αυτό που λες. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, αδελφέ μου.
1: Υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Να το ξέρω. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Τώρα κάνει σχόλιο βέβαια, αλλά το έχω διαλυθεί. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Και επειδή ξέρω δε σιλάκι. Όπω και αυτά και τώρα τη βδομάδα και τι θα λέμε.
1: Πάνω σου λέω, πάνω.
0: Α, πάνω.
3: Ναι, αφού του έλεγε και ο Ψάρας ότι από εκεί που κάθεσαι δεν μπορείς να ακούσεις.
0: Κάτω, ναι. Δεν είχαν θέση κάτω και ούτε ήμουν σειρά.
1: Ήμουν απάνω,
3: μιλάμε για μεγάλο χωριό τώρα. Τέλος πάντων, περάστε κάτω.
1: Ναι. Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση, αν ξέρεις με κάποια καλά διαστήματα. Κάποια στιγμή είναι και ειδικό σου ειδικό το παιχνίδι, γιατί όταν μπορούσα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν ήταν σαν να παίζε με 10 ο Παναθηναϊκός, δεν είχε αλλαγή να κάνει. Ενώ προηγήθηκε πάλι ο πιστοχώρησε από το 80 και μετά. Πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος. Είναι εκπληκτικό ότι από τη χράτη του Παναθηναϊκού έχει δεχθεί 3 γκολ όλα στο τέλος.
0: Ναι.
1: 2 στο ΆΚΑ, ένα εδώ. Η παράταση βγήκε με πολύ μεγάλη δυσκολία στον Παναθηναϊκό. Δέχτηκε φάση.
3: Διονύση, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, δεν θυμάμαι άλλο διάστημα παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη να έχει τόσο μεγάλη πίεση και κατηφόρα για 20-25 λεπτά από αντίπαλο αυτού του
1: αντίπαλο, ναι.
3: Είναι φιαλτική η παράταση. Κοίτα, δηλαδή έκλεινε τα μάτια μου, σοβαρά σου μιλάω.
0: Αυτό.
1: Έχει μία φάση ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς, με
3: αυτό,
1: μεγάλη ευκαιρία.
0: Εκεί έσβησε, μετά δεν απειλήθηκε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει απειλήσει, δέχεται φάσεις. Ευτυχώς ήρθε ο Θεούλης ο Νέτο με τον Μπουμπίγε που έκανε το πέναλτι.
3: Να τον έχει ο Θεός καλά.
1: Δηλαδή είχε και τύχη ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είχε τύχη σήμερα.
0: Κοίτα, η μεγάλη του φάση είναι το 3 με έναν. Το 3 με κανέναν.
3: Ναι, που κάνει κακό σπάσιμο της μπάλας.
1: Ναι.
3: Έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί στο 128 ή έχει περάσει έτσι.
0: Που το βγάζει στη γραμμή.
3: Από τερματοφύλακα. Από τερματοφύλακα.
1: Από τερματοφύλακα. Ναι. Το βγάζει στη γραμμή και περιμένουμε να δούμε αν πέρα. Και εκεί λέω δεν είναι δυνατόν. Θεέ μου, λυπήσουμε δηλαδή.
3: Και εγώ αυτό είπα.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν είναι δυνατόν να το ζήσω γι' αυτό.
3: Μπράβο στο Γιάγκουσιτς που είχε το καθαρό μυαλό να τη διώξει με το στήθος και να μην κάνει εκεί καμία κουτουράδα. Γιατί πολλοί παίχτες πάνω στη γραμμή το έχουν κάνει.
1: Δεν είναι δυνατόν να πει.
0: Το έχει και σε μου τι έλεγα λοιπόν.
3: Πολύ έξυπνο.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι πέρασε φιάλτη Παναθηναϊκός. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση. Εγώ έλεγα και χθες δεν με νοιάζει η απόδοση, με νοιάζει η πρόκληση. Φαντάζομαι όλους. Είναι θετικό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει 3 προκλήσεις δύσκολες. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά προβληματικά, άσχετα αν παίζει με ομάδες που είναι outsider, γιατί όλες outsider ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι θετικό ότι παίρνει μια πρόκληση. Που φεύγει αυτό το βάρος, το είπε και ο προπονητής, ότι φεύγει ένα βάρος από τους ώμους μας. Και πλέον πρέπει να δει με περισσότερη ηρεμία, θα έχει και πίεση. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερη, έχει μάτς πρωταθλήματος, δεν θα πάει χαλαρά από δεξιό εξής, αλλά του φεύγει αυτό ότι πρέπει να είμαι στην Ευρώπη. παίρνει το εισιτήριο στην Ευρώπη, παίρνει το εισιτήριο στη League Face Conference. Το ζητούμενο αποδείξει το εξής. Να βάζει συνεχώς πράγματα στο παιχνίδι του, να βελτιώνεται, να μπουν και νέοι παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί, ο Κάγκουα, ο Λούζα που θα γίνουν στην Παρασκευή, οι υπόλοιπες μεταγραφές ή άλλη μια μεταγραφή παραπάνω θα γίνουν, να δέσει ο σύνολο και να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, παίρνοντας ταυτόχρονα φυσικά και αποτελέσματα, γιατί με τα αποτελέσματα κερδίζει χρόνο. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν το λέω για δικαιολογία του Παναθηναϊκού. Η εμφάνιση σήμερα ήταν πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δεν είναι απλό για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με όχι περσινό κορμό στο μεγάλο κομμάτι της ενδεκάδας όπως συνήθως συμβαίνει στα προγραμματικά, γιατί σήμερα είχε νομίζω 5 από τους 11 καινούριους, αν δεν κάνω λάθος, να βγάζεις και πάρα πολλά πράγματα.
3: Το Μπένια, τους δύο Μπένια στόπερ,
1: Καμαρά, οι δύο στόπερ 4,
3: ο Καμαρά, ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη, 5. 5 στους 11. Άρα λοιπόν κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ηρεμία, πήρε την πρόκριση. Από εδώ και πέρα πρέπει να δείχνει συνεχώς νέα πράγματα προς το καλύτερο και στη δημιουργία του και στο αμυντικό του κομμάτι που δέχεται φάση και δέχεται και γκολ, γιατί δεν έχει υπάρξει ένα επίσημο μάτσο χωρίς να έχει δεχτεί γκολ, και είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε στην πορεία. Θα φανεί. Θα φανεί αν θα συμβούν. Και τώρα πλέον η προσοχή στρέφεται στο μάτς στη Λιβαδιά. Να δούμε γιατί απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός εκεί. Να μάθουμε δηλαδή τι, τα Μπόρδα, ο Κοντούρης και άλλα παιδιά τα οποία είχαν ενοχλήσει, ο Κυριακόπουλος είχε ενοχλήσεις. Να δούμε.
0: Ο Τσιριβέγια που βγήκε.
1: Ο Τσιριβέγια σωστά που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα τα δούμε. Και εν ολίγης αυτά. Κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός, κρατάει κάποια καλά πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Προβληματίζεται ή πρέπει να προβληματίζεται για να βελτιωθεί, έτσι. Πρέπει να γίνει αυτοκριτική για κάποια δικαιολογημένα, κάποια όχι τόσο δικαιολογημένα κακά πράγματα στο κομμάτι της αποδοσής του, και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς και να δει που θα φτάσει. Αυτά.
3: Να σε καλά Διονύση μου, καλή επιστροφή.
1: Γεια σας, κύριε.
3: Με το
1: γεια
3: καλό.
1: Σας,
3: γεια σας. Να σε καλά.
0: Γεια σας,
3: εγώ Ηρακλή κρατώ και κάτι ακόμα, πριν πάμε στην Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία περιμένει στοϊκά για να κάνει το σχολείο της για τη βραδιά. Κρατάω το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ανάμεσά μας που προτιμά να δικαιώνει την άποψή του από το να κερδίζει ομάδα του. Όποια ομάδα και αν είναι. Εντάξει. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Άκουσα να δεις, να το τελειώσω.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι να πεις ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3, έκανε τη δουλειά, προκρίθηκε. Οκ. Okay. Ωραία. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με την εικόνα του, η οποία πρέπει να βελτιωθεί. Αντιαφυσβήτητα, αν κρύψεις κάτω από το χαλάκι, κάτω από το χαλάκι το τι έχεις σημείς, θα αλλάξεις παιχνίδια, θα έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Και ένα άλλο πράγμα, να θέλεις να αποκλειστεί η ομάδα σου για να πεις σας τα έλεγα. Είναι λίγοι, κάνουν πολύ φασαρία, είναι ενοχλητικοί όμως. Εμένα με ενοχλούν. Όποιος απόψε δεν χαίρεται, για μένα έχει πρόβλημα. Μεγάλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Παναθηναϊκός και πάμε στην Ελλάδα. Είναι ότι πρέπει να δει τι θα γίνει με το αμυντικό κομμάτι. Δεν μπορεί να έχει δεχτεί γκολ από αυτές τις ομάδες και στα έξι παιχνίδια. Δεν γίνεται.
3: Όχι μόνο γκολ και φάσεις. Γιατί μπορεί να σου κάνει μια φάση να τρως ένα γκολ.
0: Ναι, αλλά εντάξει, έξι παιχνίδια να γίνει μια φάση και να μπουν.
3: Όχι άλλο λέω. Και τι απειλές δέχεσαι σε κάθε παιχνίδι. Έχει 4-5 πολύ καλές στιγμές ο αντίπαλος.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε.
3: Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, με τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά η παράταση. Εγώ που το βλέπα και ξέρω, εγώ το βλέπα ήρεμα, δεν ήταν κάτι. Δεν με απασχολούσε η εξέλιξη του μάτς. Ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή να μπορούν να βγάζουν έτσι τη φάση, να πιέζουν συνέχεια, να πιέζουν.
3: Να σου πω ένα συμπέρασμα από αυτά τα 6 παιχνίδια και να πάμε στην Έλληνα για να μην περιμένει άλλο. Και από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε. Ο προπονητής, στα δικά μου τα μάτια, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν έχω τις μετρήσεις, εντάξει, έχει πάρει ένα ρίσκο. Πήρε ένα ρίσκο να μην χαμηλώσει τις εντάσεις, να κάνει μια προετοιμασία που δεν ήταν ειδικών συνθήκων τύπου έχω να παίξω προκριματικά.
0: Ναι.
3: Θα κάνω την προετοιμασία μου όπως είναι να την κάνω για να είμαι τούμπανο σε όλη τη χρονιά. Θα δούμε αν θα γίνει. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία των παιχνιδιών. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός από δυνάμεις έχει ξεμείνει. Με αποκορύφωμα την παράταση σήμερα. Ήταν πραγματικά, αλήθεια σου λέω, κάποιες στιγμές έκλαια τα μάτια και λέω: δεν θέλω να βλέπω άλλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν είχα το κουράγιο να δω. Και λέω: εντάξει, είμαι από τα Γιούφα Νιουρίου. Κάποιος μπορεί να μπει και να φανερώσει την πρόκριση και το έκανε ο Ντέζερς. Λοιπόν, ναι. Το σταματάω εδώ. Ποιος?
0: Ο Νέτο.
3: Εντάξει, ο Νέτο, αλλά κάποιος ήταν εκεί στη φάση. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Κάποιος την πάλεψε, κάποιος μπήκε, έβαλε το πόδι του. Δεν το έκανε μόνος του. Αυτό θέλω να πω.
0: Νέτο, γι' αυτό στην πάσα.
3: Λοιπόν,
0: που σου είπαμε τους τρεις.
3: Έλενα Παπαδοπούλου, πάμε. Καλημέρα, Έλενα μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα. Απολαμβάνω την κουβέντα σας, η αλήθεια είναι.
3: Να σε καλά.
4: Ήθελα να συμμετάσχω, αλλά με την έννοια ότι είναι πολύ ωραία, συνεχίστε, τα λέτε υπέροχα.
3: Έλενα από τον δρόμο.
4: Συμφωνώ 100% σε ό,τι έχει πει ο Νίκος και ο Ηρακλής. Και εσύ, Ηρακλή, που ενώ όταν τα βλέπεις και με ψυχραιμία, αντιλαμβάνεσαι και κάποια πράγματα πολύ καλύτερα.
0: Ισχύει αυτό. Αυτό να ξέρεις.
4: Έτσι για να πω ότι είπα και εγώ το σχολείο μου, πράγματι αυτό που πρέπει να κρατήσει σήμερα είναι ξεκάθαρα την πρόκριση. Θα σταθώ στα λόγια του Νίστρου που είπε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να μην παίζει στην Ευρώπη. Μου αρέσει αυτή η δήλωση γιατί κατά καιρούς έχουμε σχολιάσει και με τον Νίκο σε τηλεοπτικούς αέρες διάφορες δηλώσεις προπονητών. Νομίζω ότι αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει στον Παναθηναϊκό και που την έδειξαν σήμερα. Στο τέλος την έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παίζανε με την ψυχή τους, όχι με τα πόδια τους, όχι με το σώμα τους, με την ψυχή τους παίζανε. Νομίζω ότι μόνο την πρόκριση πρέπει να κρατήσει από σήμερα. Από εκεί και πέρα την εικόνα δεν πρέπει να την κρατήσει. Για μένα το είπα και στη τηλεόραση του Sky, είναι πισωγύρισμα η σημερινή εικόνα. Δηλαδή αν συγκρίνεις το μάτς στο ΆΚΑ με το μάτς το σημερινό, δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες και δεν θα μου έκανε τόσο εντύπωση αν ήταν ανάποδα. Δηλαδή θα έλεγα, θέλει χρόνο ή ακόμα είναι αυτό που λέει και είναι όντως σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το καταλάβαινες αυτό, ότι έχει κάνει προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία, όπως ακριβώς το είπε ο Νίκος. Ο Νίκος το ξέρει και από το ρεπορτάζ, που δεν είναι ειδικών συνθηκών, που δεν αφορά μόνο στα προκριματικά, αλλά αφορά στο σύνολο της σεζόν.
3: Θέλει να ξέρεις και κάτι ακόμη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι και μια ομάδα που σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι κοντά της και την παρακολουθούν κάθε μέρα, πολύ πιεσμένη, πολύ αγχωμένη.
4: Μα αυτό είναι. Εκεί θα κατέληγα.
3: Και είναι κάτι που το έγραψα και ήθελα να το πω πολύ γρήγορα και παίρνεις και πάλι το λόγο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό, από οποιοδήποτε μετερίζει, δεν το ξεχωρίζω, το πόσα πολλά πράγματα σημαίνει για τον Παναθηναϊκό η αποψινή πρόκριση. Και σου δίνω και πάλι το λόγο.
4: Ναι, αυτό πραγματικά εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αυτό το μάτς που είδαμε σήμερα ήταν το πρώτο αυτού του ζευγαριού, γιατί θα έλεγα ακόμα έχει βαριά τα πόδια, αλλά είδαμε τον Παναθηναϊκό πιο απελευθερωμένο, με καλύτερη ένταση, με καλύτερο pressing, με καλύτερες τοποθετήσεις. Άρα όλα αυτά δεν είναι ότι σιγά σιγά δεν θα βγουν στο χορτάρι, είχε να κάνει με την πίεση. Είναι λίγο ένα ερωτηματικό, Νίκο, εδώ, το ότι είναι αρκετοί νέοι παίχτες και το ότι αφουγκράζονται τόσο γρήγορα την πίεση. Δηλαδή, μου κάνει εμένα εντύπωση. Αλλά έχει να κάνει με το σύνολο του κλαμπ. Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα, παντρεύεσαι και την οτροπία του.
3: Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Ρουί Βιτόρια σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει. Είχε συμπληρώσει μόλις 7-8 μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Από τις πιο σωστές ατάκες που έχει πει άνθρωπος, που πέρασε λίγο από την ομάδα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν τα πράγματα της πηγαίνουν καλά πετάει στα σύννεφα, και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά από ένα κακό αποτέλεσμα την τραβάει η κόλαση και δεν υπάρχει ποτέ καμία ισορροπία στη διαχείριση των συναισθημάτων.
4: Αυτό επίσης κέρδισε σήμερα. Δηλαδή θεωρώ ότι με αυτή την πρόκριση σήμερα,
3: την ηρεμία,
4: την ηρεμία, πίστοση χρόνου σε όλους, άπαντες, στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές, στις νέες μεταγραφές, στους παλιούς παίχτες, κέρδισε χρόνο, έφυγε, το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, ελάφρυναν οι ώμοι μας, και πια έχουν κερδίσει χρόνο. Τώρα έχουν την ηρεμία να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν τη σεζόν. Συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του ματς σκεφτόμουν την ΑΕΚ πέρσι τέτοιο καιρό, mm-hmm. και που είναι η ΑΕΚ φέτος, που είναι στα αστέρια του Champions League. Οπότε είμαι πραγματικά αισιόδοξη για αυτά που έρχονται. Προφανώς έχει πράγματα να βελτιώσει, δεν το συζητάω, το ανέφερα, mm-hmm. την εικόνα δεν έχει να την κρατήσει σήμερα καθόλου.
3: Να πούμε και δύο κουβέντες για τον Όφη που του αξίζει 100%.
4: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Επειδή έπρεπε
3: όχι
4: να
3: για το match, για την πρόκριση και για το project, για τη δουλειά του προπονητή,
4: ναι,
3: και για το ελληνικό στοιχείο, για όλα αυτά τα πράγματα.
4: Ναι. Να πούμε, γιατί έτυχε και παρουσίαζα την κλήρωση του κυπέλου προχτές του Superbet κυπέλου Ελλάδας, και ήταν μαζί μας και ο κύριος Μπούσης, ήταν και ο Νίκος Νιόπλιας, και αυτό που είπα και αυτό που μου βγήκε εμένα είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν με αυτό που έχουν κάνει, έχουν ψηθεί και σε τελικούς, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και πια τα μάτια τα αντιμετωπίζουν σαν μια μέρα στη δουλειά. Δεν έχουν άγχος, δεν έχουν πίεση, έχουν κάνει υπέρβαση αυτών. Αλλά το να μπορείς να αντιμετωπίζεις τη ΤΣΚΑ Σόφιας και να βάζεις 5 γκολ, μόνο πολλά μπράβο, μόνο πολλά συγχαρητήρια. Μακάρι και άλλες ομάδες σιγά σιγά να μεγαλώσουν. Όσο περισσότερες ομάδες μεγαλώνουν, δεν αναφέρομαι στον κόσμο φυσικά, αναφέρομαι στο αγωνιστικό κομμάτι, τόσο καλύτερο θα είναι το πρωτάθλημά μας. Εννοείται, πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια και στον Όφη και την ΑΕΚ, γιατί χθες δεν βγήκα. Τεράστιο και αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Αλλά μην υποτιμάμε καθόλου την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν ήταν κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε. Το 3 στα 3 δεν είναι ποτέ εύκολο. Και μπορεί να σημάνει πολύ ωραία πράγματα και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν ωραίες μέρες, όπως είπε και ο Ντέσσερς.
3: Να σε καλά, Ελένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά. Τσαο.
0: Break, ανοίγουμε. Πολύ ωραία. Πάω. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5 να σας βγάζει ο Χάρης στον αέρα. Και φυσικά μηνυματάκια, ξέρετε, ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, ρίξε το break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε ένα ιστορικό After Radio, έτσι δεν είναι, πρώτο τελευταίο. Δεν ξέρω μετά αν θα αλλάξει όνομα η εκπομπή. Ιστορική παρουσία εδώ του Αντίπα μαζί μου, ο οποίος έχει βγει να κάνει τα τηλεφωνάκια του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με τα γραφικά. Και πάμε στον Νίκο Παγκάκη να μας κάνει το σχόλιο του για την απόψινή πρόκριση του Παναθηναϊκού.
1: Ρε Νικόλα.
0: Έλα φιλαράκι μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, πώς
0: καλά,
1: είσαι.
0: Καλά, μια χαρά. 10 χρόνια νεότερος.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Στο τέλος κυρίως τον Γαμπρό τον ξύρισαν καλά ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι έσπασα καρδιές σε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι όλα δεν άρχισαν καλά στην πορεία στο πρώτο ημίχρονο, ότι συνεχίστηκαν με πολλά προβλήματα και πολλές ατυχίες και αποχωρήσεις σε μια ομάδα που ήταν ήδη πληγωμένη δεξιά με τον Καλάμπρια λίγο τόσο καιρό. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήταν κρίμα, πραγματικά κρίμα, επειδή έχει αρχίσει μια καλή προσπάθεια φέτος, υπάρχει μια θετική αύρα στον κόσμο, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνουν πολλοί top μεταγραφές και έχει δουλέψει και ο Νίστρουπ, ή στην Ολλανδία τα έβλεπες πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα πραγματικά για τα παιδιά, δεν έχουν αρκετές δυνατότητες και δεν τις έχουν ξεδιπλώσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο και το λέγαμε ότι παίζει με κάποιους σκληρούς τσέχους και ότι τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι θα ήταν πολύ κρίμα να χαθεί στο ξεκίνημα της αυτή η προσπάθεια, γιατί θα ήταν ένα τρομερό πισωγύρισμα. Όπως και να το κάνουμε, θα λέγαμε άλλα πράγματα αν είχε αποκλειστεί αυτή η στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά ευτυχώς λέμε αυτά τα οποία δίνουν όραμα στον κόσμο, όραμα στο σύλλογο, δίνουν μια προοπτική στους παίκτες και ένα κίνητρο να κάνουν πράγματα, να αγωνίζονται περισσότεροι παίκτες για περισσότερο χρόνο σε υψηλότερο επίπεδο. Και στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός φεύγει ανακουφισμένος από εκεί για ένα παιχνίδι που πραγματικά θα μπορούσε, όπως το κέρδισε, έτσι και να το χάσει. Όμως, επειδή το ποδόσφαιρο λένε ότι επιστρέφει όσα σου παίρνει, επέστρεψε μαζεμένα στο Σύριλ Ντέσσερ στα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσα του πήρε σε περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο που ουσία φως έλειπε.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη υπενθύμηση στον Παναθηναϊκό τον ίδιο, το πόσο μεγάλη ποδοσφαιρική ευλογία είναι να έχεις ένα center forward μπροστά που τα παστελώνει, που είναι killer.
1: Ναι.
0: Που ξέρεις ότι τις δύο ευκαιρίες και τις δύο θα σου τις κάνει γκόλιτες, που θα κάνει τόσο ποιοτικά τελειώματα που θα έχει αυξημένες πιθανότητες να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τέτοιο center forward από το 18 και τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ δεν είχε. Πλήρωσε πέρσι αδρά για να τον πάρει. Ο Ντέζερ συναντήθηκε με την κατάρα των Ινδιάνων που κάποιες φορές ακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Έμεινε έξω 8 μήνες, επέστρεψε, να τον φτύνουμε, να μην τον ματιάσουμε, να είναι υγιής, γιατί αν είναι καλά ο Ντέζερς, θα είναι καλύτερη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού με διαφορά από τον δεύτερο. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Και όταν πέρσι γινόμασταν λίγο γραφικοί που δεν πήγαινε καλά η ομάδα στην επίθεση και λέγαμε ότι με ένα φορ κλασικό, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι στήχησε πάρα πολύ ένα παίκτης που είχε ποντάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη διαφορά και είχε δείξει καλά στοιχεία με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια προέβλεπε να αγωνιστεί. Πόσο σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απώλεια, η περσινή επασφυρτώση, αλλά περσινά ξυνά στα φύλλα, τα φετινά είναι γλυκά, γιατί ο Παναθηναϊκός, το βασικότερο είναι ότι πλέον θα μιλάμε για μια άλλη ομάδα από αύριο, και το εννοώ μια ομάδα απαλλαγμένη από το άγχος, μια ομάδα η οποία θα έχει νέες προσθήκες τύπου Κάγκουα, Λούσα κτλ. Μια ομάδα η οποία πιθανότατα να κάνει και άλλη μια κίνηση στο box-to-box στη συνέχεια και θα δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το φινάλε.
0: Το σημαντικό, αλλά... Νίκο μου, είναι να δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει απαλλαχθεί από όλο αυτό το βάρος που νιώθε τεράστιο στους ώμους της.
1: Δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Και μια ομάδα η οποία έχει τεράστια πίεση, μπορεί να ακούγεται περίεργο ή μπορεί να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά ξαναλέω, νομίζω οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο εννοώ. Αντιλαμβάνονται και νιώθουν το πόσο μεγάλο βάρος κουβαλά μια ομάδα η οποία έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 2010. 16 ολόκληρα χρόνια.
1: Μεγεθύνονται όλα, ναι.
0: Ναι, όλα μεγεθύνονται. Καλός κακός, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ούτε θα πατηθεί κάποτε ένα μαγικό κουμπί και θα αλλάξουν όλα. Ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε μια κανονικότητα, να πάρει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Μέχρι τότε θα πρέπει να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τον οργανισμό του με όλη αυτή την αδιανόητη πίεση η οποία υπάρχει. Ξαναλέω όμως, κατά κάποιον τρόπο φυσιολογική για 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και όπως λέγαμε όλα τα παιδιά από όλες τις συχνότητες και όλες τις ώρες, αυτό που στη φάση αυτή μετράει σε μια ομάδα που τώρα χτίζεται είναι να μπουν γερές βάσεις και το μόνο που μετράει είναι η πρόκριση. Το υφήρο Παναθηναϊκός προκρίσεις, ο Νίστρουπ συνέχισε μετά την Κοπενχάγη να πηγαίνει σε μια εξίσωση που τον θέλει συνέχεια να βγαίνει νικητής στα προκριματικά.
0: 12 στα 12.
1: 12 στα 12
0: είναι φοβερό, πραγματικά φοβερό.
1: Έχει την ικανότητα, έχει το κοκαλάκι και ρίχνει
0: το φοβερό.
1: Αλλά είναι τρομερός και το επίσης φοβερό είναι ότι σήμερα επειδή έγινε μια συζήτηση και θέλω να το πω αυτό, εγώ ξέρεις, είμαι στην Εύβοια τώρα, είμαι στην Κάριστο και με πρέπει να φύγει του Παναθηναϊκού κάτω και μου λένε γιατί έπαιξε αυτό και του λέω στο πρώτο παιχνίδι που ήταν 2-0 και πήγε να το κάνει 3-0 να το κλειδώσει και τελείωσε με δύο επιθετικού μπροστά όπως άρχισε, δέχτηκε τον γκολ και όλοι λέγαμε α, δεν ενίσχυσε το κέντρο. Τώρα που πήγε να προστατεύσει σε 7 λεπτά, 8 πριν λήξει το παιχνίδι, το αποτέλεσμα με 5 στην άμυνα, πάλι δέχτηκε τον γκολ. Απλά και στις δύο περιπτώσεις η κινήση είναι σταμένη. Ήταν ότι και στην πρώτη περίπτωση είχε ποντάρει στο να τελειώσει το μάτσα, αλλά τελικά δεν ενίσχυε το κέντρο που είχε μείνει από δυνάμεις. Και σήμερα με τους παίκτες που έμειναν από λάστιχο, που ήταν 3 συγκεκριμένα, και τον Ταμπόρδο να παίζει με ένα πόδι, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: Τσιριβέγια,
0: αναγκαστική αλλαγή. Ο Κοντούρης που μπήκε στη θέση του και ήταν καλός. Αναγκαστική αλλαγή.
1: Άλλαξε το παιχνίδι ο Κοντούρης.
0: Ο Ταμπόρδο περπατούσε 15 λεπτά γιατί ήταν τραυματίας. Respect για δύο πράγματα. Γιατί δεν το
1: πήγε να εκτελέσει το πέναλτι.
0: Όχι, δεν πήγε να εκτελέσει το πέναλτι. Έχει κάνει άλλη Αργεντίνη. Θα σου πω τι έχει κάνει. Έχει κάνει Αργεντίνη και μαγιά. Έχει κάνει ένα σε ένα κόρνερ που έχει πέσει κάτω και βρίσκει την μπάλα, δεν θυμάμαι με ποιο μέρος του σώματος, γιατί δεν μπορούσε να τρέξει πάνω στον παίκτη, έχει πέσει κάτω και κόβει την πορεία της μπάλας. Και στο πέναλτι, γιατί οι Τσέχοι έκαναν τα δικά τους, καλά έκαναν, την ομάδα τους ήθελαν να υπερασπιστούν, προσπαθούσαν να κάνουν mind games και όλα αυτά, πήρε τα μπόρτα την μπάλα, έφαγε όλη τη λέζα και όλα τα mind games και όλη αυτή την ιστορία, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι θα τη δώσει στον Desers. Την πήρε την μπάλα, συγγνώμη, αγκαλιά, την έδωσε στο Desers, κατευθείαν, ξέρεις. Και με στείλε επειδή το κοίταζα, γιατί φώναζα κιόλας. Τον αγαπώ τον Ταμπόρδα, αλλά σε παρακαλώ ψυχούλα μου, έλεγα μην κάνεις κανένα τέτοιο τώρα. Δώσε την μπάλα σε αυτόν που ξέρει, ναι, με ένα πόδι. Τώρα μην έχουμε άλλα, να πάμε να τελειώνουμε να φύγουμε. Του την έβαλε την μπάλα στην αγκάλια και μετά εντάξει ο Νιγηριανός. Αυτά είναι μπαλτοκαπνισμένος. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλέ εκπομπέ, καλή ξεκούραση. Να σε καλά. Να σε καλά.
2: 3, 4 και 5.
0: Σε μηνύματα απαντάμε εδώ.
2: Ναι,
0: γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα το οποίο με ρωτά τι παίκτη πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός στα χάφα, αν πρέπει να πάρει ένα δημιουργικό μέσο ή κάποιον που θα έχει ανεπτυγμένα τα αμυντικά του χαρίσματα. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Μέσα στις άκρες αυτό πιστεύω. Το είπα και σήμερα, πρέπει να το είπα και χθες. Μετά τη μεταγραφή και του Λούζα, που είναι ένας δημιουργικός χάφ, 100% ένας δημιουργικός χάφ, έτσι. Δεν του λείπει του Παναθηναϊκού, νομίζω, η δική μου ταπεινή άποψη, ακόμη ένας παίκτης με δημιουργία στα χαφ. Έχει πάρει και τον Γκάγκουα, τον έχουμε ξεχάσει γιατί δεν τον έχουμε δει στα αποκλειματικά του Conference League. Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, η δική μου ταπεινή άποψη, έτσι δεν αποφασίζω εγώ, πρέπει να πάρει έναν παίκτη εκεί σημείο αναφοράς, κυρίως για τις ανασταλτικές του ικανότητες. Αν μπορέσει να βρει στην αγορά κάποιον ο οποίος θα είναι top ανασταλτικά και θα μπορεί, για παράδειγμα, και στο δημιουργικό κομμάτι να προσφέρει είτε με τις μεταβιβάσεις του, είτε με πατήματα στην αντίπαλη περιοχή, είτε με βοήθεια σε στατικές φάσεις με κάποια γκολ, που υπάρχει ένα τέτοιο προφίλ ποδοσφαιριστή που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και είναι ο Στάγκε, θα ήταν το τέλειο. Ξαναλέω όμως, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ακόμα έναν δημιουργικό μέσο κι άλλον. Θα δούμε τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, εντάχει, λέω. Και παίζουν ποιες θες. Λέω, Νιτάχη, τις ομάδες που είναι στη League Face.
0: Να, με.
2: Του Παναθηναϊκού, από και εγώ του Ολυμπιακού.
0: Α, οκ.
2: Είναι και το Φι. Κραϊόβα, Ιμπέρια. Δεν είναι η εταιρεία.
0: Την Ιμπέρια τι, από εδώ πάμε, Ισπανία.
2: Ιμπέρια, όχι, δεν είναι.
0: Ιμπέρια τι, Ισπανική είναι.
2: Όχι.
0: Τι όχι, 100-0.
2: Η Ισπανική εταιρεία είναι. Η ομάδα δεν είναι.
0: Α, ομάδα δεν είναι σίγουρα.
2: Όχι.
0: Νόμιζα, η εταιρεία τι είναι, ότι λες.
2: Ναι, σε αυτό σου είπα, δεν είναι η εταιρεία. Πρέπει να είναι Ανδώρα.
0: Τι Ανδώρα. Κάτσε, πάτησα τώρα.
2: Ανδώρα είναι.
0: FC Ιμπέρια 1999. Αποκλείστηκε από το Europa League, από την Αγγελόνια. Μάλιστα. Για πες τις ομάδες τώρα.
2: Για Γεωργία.
0: Γεωργία. Ωραία. Για
2: λοιπόν, Κραϊόβα, Ιμπέρια.
0: Ναι, όπου είναι θα λέω, αυτή θέλω. Για να φτάσουμε 6.
2: Ναι. Ερυθρός Αστέρας. Ζάλγκυρης. Εγνατία. Την Αλβανία.
0: Θέλω μια Εγνατία. Ωραία.
2: Μια Εγνατία, ναι.
0: Θέλω μια Εγνατία.
2: Σεντρούιντεν. Ναι. Μιάλμπι, Άρχους, ναι. Τσεσκά Σόφιας, Τούν, Τραμζοσπορ, Καϊράτ, εντυπωσιακό ταξίδι 6 ώρες.
0: Ναι, να πας.
2: Πήγα.
0: Με το ξέρω.
2: Με μείνουν 30.
0: Ναι.
2: Κουόπιο,
0: ναι.
2: Γιάμπλονιτς.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν θες τίποτα. Ναι. Λουγκάνο, Τβέντε.
0: Κάτσε, περίμενα. Βάλουμε και μια δύσκολη. Θέλω μια Λουγκάνο.
2: Ωραία.
0: Κάτσε, τι έχω διαλέξει. Εγνατία, Λουγκάνο.
2: Ναι.
0: Κάτσε να σημειώνω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Βέντε, Μονακό, Φράιμπουργκ.
0: Τι Μονακό, ρε.
2: Μονακό.
0: Στο conference κατήτηση Μονακό.
2: Ναι.
0: Εννοείται ότι θέλω Μονακό με τα μπούνια. Σου έχω πει την ιστορία γρήγορα.
2: Μην την πούμε τώρα, θα μας βρει.
0: Όχι, δεν πειράζει, θα την πω. Κάτσε, περίμενε. Πολύ γρήγορα. Ο παππούς μου για περίπου 20 χρόνια δούλευε στο Μοντε Κάρλο. Ο παππούς μου, όχι, όχι, σε κότερο. Πήγαινε στο καζίνο, ο Κρουπιέρης δεν ήταν όμως. Μηχανικός, Ατλαντής, στον Ιάρχο. Ο μπαμπάς μου επίσης 5 χρόνια δούλευε. Ο αδερφός μου μεσαίως επίσης 3 χρόνια δούλευε. Ο αδερφός μου μικρός έχει πάει, είμαι μόνος που δεν έχω πάει. Ντροπή μου. Δεν πάμε και με τον μπάσκετ, λέει φέτος.
2: Οπότε Μονακό.
0: Ωραία, λοιπόν, Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο. Ωραία.
2: Φράιμπουργκ είναι πανέμορφο πολύ.
0: Εντάξει, καλή ομάδα όμως, όχι.
2: Κοπεχαγή. Ίντερ Τελσκάλδες.
0: Ωραίο, αυτό θέλω.
2: Τέσσερις. Πάφος, Χάιντουκ, Ρίγα, Μπραν, Άγιαξ.
0: Καλά, εδώ τα έχουμε κάνει χήμα γιατί δεν έχουμε πει γκολ δυναμικότητα
2: και τέτοια. Δεν έχει σημασία. Νομίζω. Στο...
0: Δεν έχει.
2: Στο conference.
0: Του έχω ξεχάσει την κλήρωση στο conference.
2: Ναι,
0: τέλος πάντων. Ό,τι είναι.
2: Ναι, τώρα ό,τι βγει.
0: Βάλουμε και μια Πάφο.
2: Να σου βάλω και την Πάφο και έχουμε Αταλάτα Μπράιτον, Νόρτσελαντ, Αταλάτα Μπράιτον, Άγιαξ.
0: Το ξέρω ότι τώρα θα πει στα δύσκολα, γι' αυτό έκλεισε.
2: Μίτιλαντ Μπράγκα.
0: Ναι.
2: Μπόρατς.
0: Έχει καλές ομάδες.
2: Παρτιζάν, Ιχετάφε, Χιμπέριαν Γάνδη, Λάρνι Λίνκον και Χάρτς. Αυτά είναι. Έξι παιχνίδια το conference.
0: Ναι.
2: Europa League τώρα.
0: Έχει καλές ομάδες πάντως.
2: Για να πω εγώ τώρα και τις δικές μου προβλέψεις και ανοίγουμε τις γραμμές.
0: Κάτσε και έξι. Άλλη μία πρέπει να πω. Ωραία, αντιβάλλει μου και μία από τις τελευταίες. Βάλουμε και έναν Άγιαξ.
2: Άγιαξ, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Over 4,5, γκολ γκολ και over 4,5 μέχρι μισό λεπτό σταμάτησε.
0: Ναι, τους βλέπω. Παίξαμε και φιλικό. Είπα Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο, Ίντερ, αυτό τη Κάλδε, ναι. Πάφος και Άγιαξ.
2: Ωραία. Λοιπόν. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα το οποίο είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο γιατί παίρνει στη δύο από κάθε γκρουπ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν. Λίγο δυνατά εσύ βλέπω. Άλκμαρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέγγι. Άσε με να πάω στη Μαρσέγγι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ποντάρο.
0: Θες να πας Μασαλία.
2: Δεν έχω πάει και έχει παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Πρέπει να προσέχεις.
2: Καλά, προσέχω τώρα, σιγά τώρα.
0: Όχι, αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Όταν είχαν πάει τα παιδιά, τους έκανα ολόκληρη έρευνα. Έχει 8 διαμερίσματα. Τα 4, αν είσαι τουρίστας ή πας για δουλειά, απαγορεύεται να πας.
2: Εντάξει. Okay.
0: Προσοχή.
2: Λοιπόν. Πιστεύω ότι θα ξαναπάμε Λεβερκούζεν.
0: Πάλι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Και να πάρω και μια καλή. Έλα, όλες καλές είναι.
0: Πάρε μια καλή.
2: Α, πάω να Μιλάνο με τη Μίλαν.
0: Ωραίο. Να ξαναπάς. Είχες πάει τότε.
2: Όχι.
0: Okay.
2: Απ' έξω έχω πέρασει. Δεύτερο γκρουπ. Φερενσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιό Σαν Σιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχτ.
0: Ναι. Για πες.
2: Παίρνω Σέλτικ.
0: Ωραία.
2: Και Βικτόρια Πλιζέν. Τρίτο γκρουπ. Στουργκράτ, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας. Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, το τρίτο γκρουπ είναι όλη η Αγγλία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τσέλι, Γιαγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και Θέλτα. Πάλας, θα μας τύχει μια αγγλική, δεν μπορεί με τρεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Και Στουρμ Γκρατς. Και στο τέταρτο γκρουπ που είναι Όφι, οι ίδιες ομάδες είναι και για τον Όφι.
0: Ναι.
2: Οφενχάιβ, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χαποέλ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Λίλεστρομ, Λεύσκι Σόφια και Αραράτ. Θα πάρω μια Λεύσκη Σόφια γιατί είμαστε μόνοι που δεν έχουμε πάει σε αυτή τη Σόφια.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ομάδα.
0: Θα παίξουν όλοι σε αυτό το Βασίλη Λεύσκη και δεν βίλε να όλοι τη ηλικιότητα.
2: Θα το χρησιμοποιούμε, ξέρει ότι δεν είσαι και τιμωρημένο, θα πηγαίνει στη Σόφια αν παίζει. Να παίζει ομάδα ελληνική. Και θέλω και εκδείξει από την Νάιμέγγεν.
0: Ωραία. Μου άρεσε πολύ η κλήρωση τη ΑΕΚ. Δηλαδή αν ήμουν ΑΕΚ θα ήμουν πολύ χαρούμενο με αυτά τα παιχνίδια. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλα μάτς. Μάτς που σε μεγαλώνουν, μάτς που σου δημιουργούν προσδοκία, πάρα πολύ ωραία μάτς. Ακόμα και εμείς που είμαστε τρίτοι και απ' έξω, είναι ωραία παιχνίδια να κάτσεις να τα δεις. Έχω βρει τα ποτ του Παναθηναϊκού, αν θες να το κάνουμε σωστά.
2: Έλα.
0: Δηλαδή στο πρώτο ποτ είναι Αταλάντα Μπράγκα Άγιαξ, Φράιμπουργκ Μονακό, Κοπεχάγη. Λοιπόν, από εδώ θα πάρω τη Μονακό.
2: Και Κοπεχάγη θα σου έρθει.
0: Μονακό.
2: Α, μία παίρνεις.
0: Μία, από κάθε γκρουπ είναι.
2: Εντάξει, είναι έξι τα γκρουπ.
0: Είναι έξι τα γκρουπ.
2: Okay,
0: στο δεύτερο ποτ είναι Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος, Μπράιτον. Εδώ θα πάρω την Πάφο.
2: Καλά,
0: ωραία.
2: Με κλειστά μάτια.
0: Στο τρίτο ποτ είναι Λουγκάνο, Χετάφε, Κούπς, Τβέντε, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Σετ Ρουίντεν. Εδώ θα πάρω την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Γιατί έτσι.
2: Ναι, και να ξαναπάς.
0: Ναι, που έχω πάει φοβερή εκδρομή. Στο τέταρτο ποτ είναι η Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Πάοκ, η Χάερτς, η Καεράτ Αλτμάτ. Η Τραμπζονσπορ, η Κραϊόβα και η Ρίγα. Εντάξει, θα πάρω και μια δύσκολη, δεν γίνεται. Θα πάρω την Τραμπζονσπορ. Μια ωραία τραπεζούντα.
2: Τέσσερα φύγε σήμερα, πέντε πώς έφυγε.
0: Πολλά. Ναι. Στο πέμπτο πότ είναι η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, Λάρν, Λίνκον, Ρεντ, Ιμπς, Νόρτζελαντ και Ιντερ Ντεσκάλδες. Θα πάρω την Ιντερ, δεν αλλάζω. Και στο έκτο γκρουπ είναι η Τούνη, Τσέσεκα, η Ζαλγκύρης, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνατία. Θα πάρω Εγνατία γιατί μου αρέσει. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό για το conference.
2: Για να ξέρω, φίλοι,
0: ξεκινά τελευταίο.
2: Έχει και τρεις εβδομάδες στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και μία πινελιά γιατί ρωτάει ένας φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ, που το ρώτησε στην αρχή. Στο γρήγορο, όπως είδα το. Γιατί γύρισα να δω τη φάση, γιατί έλεγε για πέναλτι. Νομίζω ότι είναι πέναλτι, αλλά τώρα τον βλέπεις κάτω, δεν υπάρχει επαφή.
0: Του ΠΑΟΚ.
2: Δεν υπάρχει επαφή κάτω. Με τα πόδια. Τώρα με το χέρι, πέφτει από εκεί. Για μένα δεν είναι αυστηρό. Αυστηρό.
0: Πάντως όπως και να έχει, όπως και πέρσι για την ΑΕΚ και όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι δομημένο το Conference League και με τα λεφτά που έχει ρίξει και με το budget που έχει, είναι υποχρεωμένος να διακριθεί. Αν να φτάσεις τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Να είσαι στην πρώτη οκτάδα, από το 1 μέχρι το 8, να όπως ήταν πέρσι η ΑΕΚ, ναι. Να γλιτώσει ένα γύρο, να πας στους 16 και μετά θέλεις μια πρόκριση για να πας στα προημιτελικά. Αν κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Αλλά πρόσεξε, για να είμαι δίκαιος, αν σου κάτσει καμία περίεργη κλήρωση, δηλαδή δεν θέλει πολύ να πάρεις από το πρώτο ποτ την Αταλάντα, να πάρεις από το δεύτερο ποτ την Brighton, άκου τώρα κολοκλήρωση. Κάτσε να χτυπήσω κανένα ξύλο γιατί δεν είμαι και ο πιο γουρλής στον κόσμο. Να πάρεις από το τρίτο ποτ, έχω βάλει ισπανική, όχι, τη Χετάφε, και να πεις εδώ τώρα παίζω conference ή παίζω τίποτα άλλο. Να πάρεις από το τέταρτο τη Trabzonspor, εντάξει, και από τον πέμπτο τη Χάιντουκ. Και να πάρεις από τον έκτο, ποια μπορεί να είναι καλύτερο ομάδο, η Τούν. Πρωταθλήτρια Ελβετίας. Την πρώτη ομάδα του Ραστόντερ.
2: 7 έφαγε.
0: Ναι, αλλά οι άλλες ομάδες είναι τώρα κάτι Ζάλγκυρης, Μιάλμπη, Ιμπέρια και Εγνάτια. Δηλαδή από αυτές.
2: Μην πάρεις η Μιάλμπη. Γιατί η Σουηδία και να σου πει ότι έχει και έξω το μάτς.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει κάποιες.
2: Ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλές ομάδες.
2: Λοιπόν, 95-79, 283, 4 και 5. Συγγνώμη για αυτό το πεντάλεπτο. Και πάμε. Παιδιά, 4 λεπτά καθένας, το καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Λίγο πιο κοντά, έλα φίλε.
3: Ναι. Παναθηναϊκός. Ναι. Τηλεφωνώ από τα Χανιά. Πήρα λίγο για την αγχωτική νίκη.
0: Δεν είναι τα Χανιά σε κάποιο ποτηράκι, μη χαίρεσαι.
2: Όχι,
3: μπορεί να είναι στο τελευταίο, στο έκτο.
0: Στο έκτο, έλα.
2: Το όνομά σου, φίλε.
3: Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάσαρα.
3: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι με τον Παναθηναϊκό ότι για έκτο σερί ματς καταφέρνει στο τελευταίο 15 λεπτό να δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Και μιλάμε τώρα για αντιπάλους, θεωρητικά πάντοτε, πολύ κατώτερους από τον Παναθηναϊκό, με ρόστερ υπό τετραπλάσιο, και παρατηρείται ένα πρόβλημα κυρίως στο κέντρο της ομάδας. Δηλαδή εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση του Νίκου του Παγκάκη, το ότι είτε θα προσθέσει παίκτη στην άμυνα από σήμερα, είτε θα αλλάξει, δεν αλλάζει το κέντρο, οπότε χάνεται η ομάδα. Το πρόβλημα της ομάδας είναι καθαρά ότι έχει μια παθογένεια τύπου Μπενίτες, θα γυρίσει πίσω από το 70 και μετά, θα δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει ότι κλείνοντας πίσω η ομάδα ή η αντίπαλη θα σου κάνει φάσεις, είναι φυσικό και είναι επόμενο, και θα δεχτείς και γκολ, όπως συνέβη δυστυχώς και στα τελευταία 6 μάτς που έπαιξε τα προκριματικά. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτή η παθογένεια, ενώ εμφανίστηκε σε όλα τα μάτς, δεν βρήκαμε καμία απολύτως λύση. Δηλαδή, και απορώ κιόλας, γιατί σε όλα τα μάτς που έχω παρακολουθήσει, ο προπονητής είναι αυτός που λέει στην ομάδα να ανέβει και όλοι μένουν πίσω. Άρα, ενώ ο προπονητής δίνει την εντολή να ανέβει η ομάδα, όλη η ομάδα κλείνεται και τρώει φάσεις. Που σημαίνει μόνο, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, ότι η ομάδα είναι πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση σας.
2: Και τώρα που το σκεφτόμουν, και στα τρία τελευταία έχει δεχτεί γκολ μετά το 86. Στο 86 το έχει δεχτεί στη Σόφια.
0: Ναι. 87, ναι.
2: Ναι.
0: Εκεί.
2: Στα τρία τελευταία είναι μετά στα τελειώματα.
0: Και δύο γκολ από τη Χράντετς, τρία γκολ από τη Χράντετς.
2: Πόσο στα τρία τελευταία.
0: Όλα 89-95.
3: 89-93-95.
2: Ναι. Είναι σπάνιο αυτό.
0: Είναι ενδεικτικό του προβλήματος που αναφέρει ο φίλος. Να ξαναπάρει όμως.
2: Να ξαναπάρει, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
0: Γιατί ήταν ωραίος και ήρεμος.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
4: Χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Είμαι ο Γιάννης από την Κηφισιά.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Χαίρομαι που πετυχαίνω αυτό το δίδυμο. Καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός, έχω χαρεί πάρα πολύ. Πανηγύρισε και όλος έντονα. Στο μπαλκόνι, γιατί με έβγαλε έξω η γυναίκα μου, έδωσε μια μπουνιά στο τραπεζάκι και διέλυσε το τζάμι. Και το βλέπα ενώ ήταν μέσα στο σαλόνι, το βλέπω από το μπαλκόνι.
2: Και πού θα κοιμηθείς σήμερα, επιτρέπετε.
0: εγώ άκουσα να δεις, αδελφέ, μπορείς να είσαι στο δικό μου σπίτι το βράδυ, δεν την έχεις ανάγκη. Και θα σε βάλω να κοιμηθείς σε κρεβάτι.
4: Και
0: κάτσε, τι να δω. Με έβγαλε απ' έξω, λέει, και έλεγα το μάτσε, λέει, σε τον μπαλκόνι. Σκύλος είσαι.
2: Γιατί το βλέπω.
4: Μα δεν κατάλαβες.
2: Τυχερός ήταν στον καναπέ, να ξέρεις.
4: Ακούστε να δείτε τι έγινε. Το πρώτο μου τα έχει μαζεμένα γιατί τις βρυσιές της έριξα στη Σέριφο στο 2-2. Όταν ήμασταν εκεί πέρα. Και σταμάτησα τις διακοπές, όπως καταλαβαίνεις, και έβλεπα το μάτσε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος.
0: Στη φάση του Γιάνγκου, έτσι, για να καταλάβεις. Καλά, δεν τρέπομαι που το λέω, αλλά δεν. Τέλος πάντων, λίγο περίεργο.
2: Πίσω, τώρα δεν μας ακούγε κανένα.
0: Το χάνει. Okay.
2: Α, την ευκαιρία λες.
0: Ναι, και έχω μια αντίδραση του, δεν τη θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Και μετά από δύο λεπτά μου λέει η γυναίκα μου που δεν είχε το θράσος να με βγάλει στον μπαλκόνι, γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κάνουμε μια δουλειά στο τέλος της ημέρας. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Έσκησες την μπλούζα σου.
4: Α, ωραία, πήγες και εσύ.
0: Λέω, ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω, κάτσε να δω.
4: Εγώ εμπιστεύτηκα πολύ περισσότερο το τραπεζάκι.
2: Σε καταλαβαίνω γιατί.
0: Σε
2: καταλαβαίνω γιατί. Τι γίνεται. Είναι η ψυχολογία του μάτς. Περνάς ο Χριστού, τα πάθεις στην παράταση. Γίνεται μια ευκαιρία, μια αναλαμπή σου. Έχεις την προσά σου τη δυνατότητα. Τελείωσε το να ερεμήσουμε, να κάνουμε ένα ράνο και το χάνει. Δηλαδή, ναι.
4: Δεν το χάνει ακριβώς. Νομίζω ότι τον παρενοχλεί ο άλλος και...
0: Ωραία το κάνει.
2: Εντάξει, δεν το βάλε ρε παιδί.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θέλω να πω ότι έχω πανηγυρίσει γκολ πίσω από το Σόουζα στο 2-0 στη Γιουβέντους και μου έχει κλείσει η φωνή. Και έχω πανηγυρίσει και γκολ της Βρύσης στη Ρώμη. Θέλω να πω τώρα όμως βαθιά συναισθηματικά, χωρίς να μου κακιώσετε, θα το πω πολύ ήπια. Χάνει ο Ολυμπιακός στο Τζολάκι και λέμε θα ηρεμήσουμε, δεν θα έρθει άλλος τέτοιος να τα πιάνει όλα. Και βρίσκει τέρμα σε 5 μέρες. Εμείς 3 χρόνια ταλαιπωριόμαστε. Δεν λέω κάτι γιατί σήμερα είναι καλά το παιδί. Αλλά δεν τον έχω δει μια φορά να βγει να καθαρίσει τη φάση. Σήμερα μόνο έχει κανένα δύο εξόδους. Όλες τις άλλες παραμένει κάτω από το τέρμα.
0: 6 εξόδους έκανε. Μην είσαι άδικο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 εξόδους έκανε με γροθιές. Γιατί δεν έχει το ύψος να βγει και να την μπλοκάρει. Αλλά 6 φορές, νομίζω, 5-6 φορές το έκανε.
4: Σήμερα ήταν καλός. Όλα τα άλλα παιχνίδια έχει κάνει ένα λάθος που έχει εκνευρίσει.
0: Σήμερα σε έσωσε. Άστο. Έχει πιάσει 4-5 για θάνατο. Κανονικά για θάνατο.
4: Όμως να κάνεις 3 χρόνια να βρίσκεται το
0: θέμα. Και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλός. Και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλός. Στο πρώτο μάτς στην Αθήνα.
4: Δεύτερο σχόλιο θα πω για τον Desert.
0: Ναι.
4: Ότι επιτέλους έχουμε και εμείς ένα επιθετικό στυλ Ελκαμπή. Περιμένουμε να το δούμε να αρχίσει να τρέχει. Γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εμένα καταλαβαίνω την εκτελεστική του δυνότητα. Βλέπω ότι δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει τα τρεξίματα του Τετέι. Δεν μπαίνει στις φάσεις. Ακόμα νομίζω είναι μαγκωμένος. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Desert. Είναι και μεγάλη παιχτάρα. Στο κομμάτι τώρα το ότι όποιο χωριό έρχεται μπορεί να σε πιέσει 10 λεπτά και να φας γκολ, τα νεύρα μου φτάνουν στο Θεό.
0: Καινούριο τραπεζάκι θα πάρεις τη γυναίκα ή όχι τώρα?
4: Πρέπει να πάρω τώρα, γιατί δεν πιστεύω.
0: Το πρωί κιόλας.
4: Το εμπιστεύτηκα παραπάνω από όσο έπρεπε.
0: Ελπίζω να είναι καλά το χέρι σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου, με ό,τι το κοπάνισε. Δεν ξέρω, θα με ποιο σημείο του σώματος.
4: Λέω, δεν γίνεται τώρα να ξαναζήσουμε έκτη φορά. Δηλαδή δεν πρέπει να μαζευτούν και να δουν ένα βίντεο και να βγουν ρε παιδιά. Μην τη δίνετε τη ρημάδα την μπάλα τόσο πολύ στο τέλος. Δηλαδή, ποιος μας επιτίθεται? Πες μου πώς γίνεται ο Όφι να ρίχνει 5 μπαλάκια στην κανονική Τσεσεκά και εμείς με το χωριό Τσεσεκά να μας βγαίνει πίστη. Πες μου, αυτή δεν είναι στον Αύγουστο. Αυτή δεν είναι, δηλαδή τι ρόστερ χρειάζεται για να περάσει αυτές τις ομάδες? Εγώ δεν τις ήξερα από αυτές.
0: Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία για τίποτα, ούτε προσπαθώ να συγκρίνω τον Όφι με τον Παναθηναϊκό
4: σε καμία
0: περίπτωση. Εντάξει. Απλά η μία ομάδα, βασικά θα τη συγκρίνω τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ και όχι με τον Όφι. Είδαμε χθες η ΑΕΚ μπήκε μέσα, βάλε 4 γκολ, καληνύχτα.
4: Η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα.
0: Η ΑΕΚ δουλεύει με το ίδιο ρόστερ, πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ, παραπάνω χρόνια από ότι είναι ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ με τον ίδιο προπονητή δεύτερη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει αλλάξει 7 προπονητές. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι 2,5 μήνες στο τιμόνι του συλλόγου. Έχουν έρθει 10 πλάς νέοι ποδοσφαιριστές. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στο να μπορέσεις γρήγορα να παρουσιάσεις κάποια καλά πράγματα, όπως η ίδια εποχή, δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο, μακάρι, όπως πέρσι την ίδια εικόνα είχε πάνω κάτω η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ μέχρι να φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, εδώ,
4: ναι, είναι παράδειγμα, ναι,
0: δεν ήταν καλή. Έχει περάσει στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών, όπως το έκανε και ο Παναθηναϊκός. Εγώ το μόνο που θα πω σε μια και τα πριν είναι λίγο υπομονή.
4: Γιατί να κάνουμε υπομονή,
0: λίγο,
4: Νίκο,
0: αλλά όχι υπομονή γενικά, υπομονή για τον προπονητή, για τους παίκτες. Γιατί ο προπονητής αυτός και οι παίκτες αυτοί δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
4: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή τους βάζουμε μία πίεση και είμαστε έτοιμοι να τους πυροβολήσουμε όλους και τους φορτώνουμε πράγματα για τα οποία δεν ευθύνονται.
4: Όχι, απλά δεν
0: αυτό
4: θα ήθελα
0: να πω.
4: Ναι, καταλαβαίνω. Απλά θα πρέπει να παραδεχτείς και εσύ ότι η εμφάνιση σήμερα ήταν τραγική.
0: Τα έχω πει κάποια πράγματα, τα έχω γράψει. Είπα και πριν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά μαθήματα χωρίς παθήματα, χωρίς να μείνει απ' έξω.
4: Τα όλοι πήρε, Συνήκο, όλοι θα το πούμε. Πράγμα βλέπαμε
0: από τα λεγόμενα, κοίταξε, από τα λεγόμενα του προπονητή. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κατανοεί τι συμβαίνει. Το είπε πάλι και σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
4: Ακούσε ένα προπονητή που καταλαβαίνει τι του γίνεται. Καταλαβαίνω τι λες και δεν
0: καταλαβαίνει τι του γίνεται και πρέπει να τα βελτιώσει. Είναι μεγάλη, όχι επιτυχία, συγγνώμη, είναι μεγάλη υπόθεση επιτυχία σε καμία περίπτωση. Αυτονόητο είναι. Ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 και μέσα από 6 παιχνίδια, στα οποία δεν έχασε κανένα βέβαια, είχε αρκετά προβλήματα ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, πήρε δουλειά για το σπίτι, πήρε πράγματα που πρέπει να διορθώσει και πρέπει να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση. Αν δεν την αξιολογήσει σωστά και αν πει «ΟΚ, την έκανα τη δουλειά και ΟΚ, θα τον βρούμε τον τρόπο», θα έχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν λέω κάτι φοβερό.
4: Ή είναι θέμα τοσοκόπωσης.
0: Θεωρώ, θεωρώ πρωτίστως ότι είναι θέμα άγχους και τεράστιας πίεσης που πάντα θα υπάρχει στον Παναθηναϊκό και θα πρέπει να τη διαχειριστούν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Δεύτερον, θεωρώ και από αυτά που μαθαίνω και από αυτά που είδαμε στην Ολλανδία ότι τα φορτία και οι εντάσεις έμειναν ψηλά με στόχο και σκοπό, θα το δούμε αν θα συμβεί στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός να είναι ok στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης όλη τη χρονιά, που αρκετοί προπονητές στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια είχαν χαμηλά τις εντάσεις και τα φορτία και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ, έτσι, είχε πολύ ενέργεια στα προκληματικά. Ωραία. Πήρε το ρίσκο του, εκ του αποτελέσματος του βγήκε, έκανε το 3 στα 3, πέρασε και πάμε τώρα να δούμε
2: ναι, σε καλά,
0: τα υπόλοιπα.
2: Γιατί ξεφύγαμε και πρέπει.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Υπομονή με το τραπεζάκι, Λευτεριά. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
2: Το μπαλκόνι, κύριος. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο φίλο.
0: Πάμε στο επόμενο μπαλκόνι.
5: Ακούτε.
0: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
5: Να πω μια καλησπέρα και από μένα. Τηλεφωνώ από το Ηράκλειο Κρήτης.
2: Έλα, φίλε.
5: Εγώ είμαι φίλαθλος του Όφη. Μια μικρή παρένθεση θα ήθελα να πω στο ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και πήρα τα Χανιά. Περίμενα να πει ένα συγχαρητήρια σε μια ομάδα που ανήκει στη Μεγαλόνησο, που λέγε ο Όφη αυτή τη στιγμή, να πει του λέει ένα συγχαρητήρια, εντάξει, δεν το είπε, δεν πειράζει.
2: Καλά, έπεσε και η γραμμή του κιόλας, δεν ξέρεις τι θα λέει.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, θα πρέπει να πω να δεν με νοιάζει που είναι Παναθηναϊκός, αλλά θα πρέπει να πει ένα συγχαρητήρια γιατί μια ομάδα που είναι από τον τόπο του θα συμμετάσχει στους ομίλους του Europa League, έτσι. Που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή γράφει ιστορία και θέλω να πω, είμαι περήφανος για ένα πράγμα το οποίο δεν το έχεις αναφέρει τόση ώρα δηλαδή και εσείς και θα έπρεπε να τα αναφέρω και εγώ. Τι έχει ο Όφη που δεν έχει άλλη ομάδα, δεν έχουν οι άλλες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Θα πείτε μου.
2: Τι μεγάλο ελληνικό στοιχείο.
5: Ε?
2: Μεγάλο ελληνικό στοιχείο.
5: Μπράβο.
2: Δεν είναι και
5: όπως ξέρετε βλέπετε ότι...
0: Και ένα προπονητή.
5: Ναι. Ναι, εντάξει, ας το προπονητή. Εννιά, ο προπονητής βέβαια παίζει μεγάλη σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι. Δεν ξέρω, ο Κόντις ήρθε εδώ πέρα, ανέστησε την ομάδα. Ο πρόεδρος, ο Μιχάλης Μπούσης, είδε τη δυναμική του Όφη σε κόσμο. Όλα ξεκίνησαν όταν πήγαμε από τον τελικό με τον Ολυμπιακό που ανεβήκαμε 18.000 κόντους πάνω στο Βάκα. Και εκεί πέρα είδε πραγματικά τι είναι ο Όφη, τι είναι ο κόσμος του Όφη και άρχισε να παίρνει πολύ στα σοβαρά. Μετά μόλις μετακομίσαμε στον Παγκρίτσιο είχαμε ένα κακό ξεκίνημα με το Ράσταβας. Μετά έρθει ο Κόντις, ο Χρήστος ο Κόντις και σιγά σιγά έφτασε στην ομάδα εκεί πέρα που είναι. Πάλι θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια, διότι κράτησε, ο Όφη κράτησε ένα κορμό πάνω κάτω τον ίδιο, έκανε μετρημένες μεταγραφές. Τώρα περιμένουμε και το σύνταγμα, νομίζω το έχεις ακούσει, είναι κοντά με το... με ένα... πώς είναι τώρα, κόλλησε.
2: Με τι...
5: τέλος πάντων, το...
2: με παίχτη.
5: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κόλλησε τώρα, θυμάμαι τώρα το... κόλλησε τώρα, ξέρεσε το κομμάτι.
0: Δεν πειράζει.
5: Θα πάρουμε σύντερφόρ τώρα. Θα πάρουμε σύντερφόρ. Πιστεύω θα ακούσετε, θα το μάθετε. Λοιπόν, θα ήθελα να πείτε το σχόλιο εσείς πάνω στο ρόλο, πώς το βλέπετε εσείς.
2: Αλλά δεν συζητήκε. Πρώτα απ' όλα είναι τεράστια επιτυχία να μπει σε όμιλο του, του Europa League.
0: Τι.
2: Όχι εδώ κάτι.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ένα. Το ότι κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, να κάνει δύο νίκες και να προκριθεί τώρα είναι να το απολαύσει. Να αποκομίσει εμπειρίες, γιατί εντάξει, θεολογικά θα έρθουν και όπως και εσύ, όπως και οι άλλοι φίλοι του Όφη και γενικά φίλοι του ποδοσφαίρου στην Κρήτη, που μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιοι τον Όφη, θα μπορούν να πάνε στον Παγκρίτιο και να δουν και τέσσερα παιχνίδια Europa League. Δεν είναι έτσι απλό αυτό.
5: Ναι, σίγουρα Europa League, και μπορεί να κληρωθούμε με καμιά Μίλαν, με καμία Juventus, παίζει, γιατί είναι στον κρούπο
2: δυναμικό.
5: Βεβαίως.
2: Δεν έχει, θα πάρει δύο από κάθε κρούπο.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρωθούμε με κανένα Ολυμπιακό.
2: Όχι.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, σε αυτή τη φάση, δηλαδή στη League Phase, δεν παίζουν ομάδες από την ίδια φορά.
5: Ναι, το ξέρω. Αργότερα στα νοκάουτ πιθανό. Αν περάσουμε στα νοκάουτ, αλλά δεν πάει παιδιά να δούμε αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε στα όνειρα, έτσι.
2: Μα κάτσε τώρα, είναι ένα τρίμηνο, τετράμινο πόσο είναι, που είχε ο Όφη, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup και πέρασε και σε League Phase του Europa League.
5: Ναι, αυτός ήταν εκτασίος στόχος του Όφη, και εκεί και ο Κόντης, ο Χρήστος Αμαδίτε, ο Χρήστος Κόντης Αμαδίτε στη δηλώση του, έλεγε ότι θέλουμε να περάσουμε στη
2: League
5: Phase του Europa.
2: Ναι.
5: Αυτό το έλεγε, και μπράβο στα παιδιά που το καταφέρανε. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει να κάνει είναι πώς θα διαχειριστεί, γιατί δεν είναι μόνο το να περάσουμε την Κυριακή, το Ζηλεπονάρι, έτσι, το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε και αυτά. Θα πρέπει και εκεί να φανεί ο Κόντης, ο Χρήστος, που πιστεύω θα τα πάει μια χαρά, να διαχειριστεί το ρόστερ, γιατί έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε κύπελο, έχουμε μαζεμένα μάτς. Εκεί πέρα θέλει μεγάλη... έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε κύπελο, έχουμε μαζεμένα μάτς. Εκεί πέρα θέλει μεγάλη προσοχή.

0: Να χτίζεις.
1: Να ξεφεύγουμε από αυτή την τετράδα, ρε παιδί μου, που υπάρχει, να μπαίνω σιγά σιγά, να
0: πρώτα απ' όλα πρέπει να εκμεταλλευτείς την όλη αυτή η κατάσταση για να χτίζεις. Να αρχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θα σε δούνε τώρα πόσες ομάδες που θα κοιτάζουν και πόσος κόσμος που θα παίζει όφη στο Europa League. Θα κοιτάζουν. Τι είναι αυτός όφη.
1: Αυτό το όνειρό μας είναι να κάνει κάποια στιγμή όφη δικό του γήπεδο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, άστο μέχρι το γήπεδο, εγώ σου λέω τώρα και στο Παγκρίτιο. Λοιπόν,
1: συγγνώμη σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Καλό το Παγκρίτιο,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι είναι ποδοσφαιρικίδρα να το ανοίξεις. Όχι. Γύρω-γύρω.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ποδοσφαιρικίδρα. Ποδοσφαιρικίδρα είναι το Καραϊσκάκι, ποδοσφαιρικίδρα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Πάπα Αρίνα, όπως λέγει τώρα. Δεν ξέρω το έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλο που
1: είναι. Ναι, τέλος πάντων. Νέα Φιλαδέλφια, η Τούμπα, αυτές είναι έδρας, έτσι. Και όφη θέλει κάτι αντίστοιχο. Άμα φτιάξει όφη δικό του σύγχρονο γήπεδο, ευρωπαϊκό, πιστεύω θα έρθουν καλές μέρες. Έτσι, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη για τη διοίκηση και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Πιστεύω θα πάνε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλησπέρα. Καλημέρα μας.
0: Δηλαδή, κοίτα, μπορεί να του έρθει τώρα το πρώτο πόντος, δεν έχει μια Μίλαν ή μια Γιουβέντους.
2: Εντός έδρας. Θα είναι τρομερή υπόθεση για εκείνους τώρα.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν σου λέω, ναι, μπορεί να είναι φίλος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ναι. Της ΑΕΚ, κάποιος στην Κρήτη. Θα πάω να το δει το μάτς.
2: Θα γεμίσει το γήπεδο.
0: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν θα πήγα να το δω. Δηλαδή, ναι, στην Κρήτη, να δεις, ας πούμε, το όφη Γιουβέντους. Μπορεί να έρθει από το δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, ξέρεις.
2: Να
0: πω. Σάλτσου,
2: να...
0: Η Άντερλε, η Ρεν.
2: Ωραία μάτς.
0: Αγγλικές.
2: Και ωραίες εκδρομές.
0: Αγγλικές, έχει Κοφενχάιβεν. Μπεσίκτας. Εντάξει, έχει πράγμα.
2: Να απαντήσω λίγο σε κάτι εδώ που στέλνει ένας φίλος ότι. Λέει τώρα, λέω υπομονή, ενώ λέει τον Μπενίτεθ πέσατε να τον ξεσηκίσετε και τέτοια. Για κάθε προπονητή που σέβεται την ομάδα που έχει έρθει, έχει ένα συμβατό αγωνιστικό σχέδιο. Δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι και το άσπρο μαύρο και λέει ότι είναι επιτυχία που ο Παναθηναϊκός πέρασε το Λεβαδιακό. Τέτοιους προπονητές, ναι, θα λέω υπομονή. Στην άλλη κατηγορία προπονητών, που υποθήκευσαν το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού και τον έβγαλαν τέταρτο και έπρεπε ο επόμενος προπονητής να πάει και να κάνει 3-3 για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού για να μπει απλά στο conference, ναι, αυτούς τους προπονητές θα λέω υπομονή. Η δική μου ταπεινή άποψη, εσύ μπορεί να θες κάτι άλλο. Και προτιμάς προπονητές που έκαναν τον Παναθηναϊκό να πει σαν τη Λαμία. Και σ' άρεσε ένα τώρα αυτό. Και έκανε πέσει 0-6 στα playoff. Βάλαμε γκολ τη δεύτερη αγωνιστική και δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν. Έχουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε διάλειμμα. Να το πούμε και έχει δίκιο ο φίλος ότι δεν αναφέραμε. Εντάξει, γίνονται τεράστιες μάχες στο επικοντό με τον Καραλή και τον Ντουμπλάντης. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ 6-20. Αλλά πήδηξε ο άλλος μετά 6-25. Και προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Καραλή στο 6-32. Δεν τα κατάφερε.
2: Καλά, ο Ντουμπλάντης πειράει ό,τι θέλει.
0: Ναι, αλλά...
2: είναι φοβερό, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, αλλά όμως έχει.
2: Του βάζει πίεση πλέον.
0: Πολύ. Είναι η πρώτη φορά λέει, στην ιστορία που. Τρεις πέρασαν τα 6 μέτρα. Κοιτάξτε, τώρα πήγε 6-20. Δηλαδή, πόσο θα φτάσει από τα 6,5-6,50. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
8: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
9: Επιτέλους
8: Κράτες

0: κεφάλι. Ο Ταμπόρδα.
1: Μηδενένα.
0: Από δεξιά. Ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτερ Σκράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
2: Ήρθε Τάσο. Ήρθε το κολτάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δες πες.
0: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
1: Παναθηναϊκό
0: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
2: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω, είδα.

0: Ναι, μας έχει τόλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πηγούμε στο FM, στους 94,6.
2: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Όχι, ωραία!
1: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
3: Πώς με πεις Πατρίδης?
1: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
3: 26 χρόνια επιτυχιών.
1: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
0: Νερατζιάς. Συριανός μου αυτός. Συρία δεν είναι. Συρίος και ο Συριανός. Συριανά το μισή. 2-4-6-4-0. Είπα ρε.
1: Είπε.
4: Ορίστε.
0: Είπα ρε.
4: Τι λες, θυμάσαι το τηλέφωνο, λες.
0: Ναι, θυμάμαι. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκαρα.
1: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα, την τρίχη.
5: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ζυρίχη την τρίχη.
1: Σκουπι σκουπιντού.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή στο Αυτεράδιο. Πρωτελευταία εκπομπή στο Αυτεράδιο. Αλλά αύριο θα είναι τελευταία πασημένη Ιόνιο. Και...
1: ιστορική εκπομπή.
0: Λοιπόν...
1: πώς νιώθεις πας μεσημέρι?
0: Πρώτα απ' όλα το ήθελε.
1: Το ήθελες, ε.
0: Ένα.
1: Και ο Διονύσης το ήθελε, επιβεβαιώνω.
0: Ε, το ξέρεις, αλλά το ξέρεις εσύ, μην το ξέρω.
1: Μπορώ να το πω, για τον κόσμο το λέω, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Εγώ το, μα το έλεγα, πόσο καιρό το έλεγα?
1: Πολλά χρόνια.
0: Εγώ έλεγα, 19.
1: Ρε, κάτσε, Ιράκ, και τα 19 χρόνια σερί.
0: Ένα εξάμεινο, ένα χρόνο όταν είχα γίνει ατζέντη.
1: Ναι, μετά είχατε κάτι τριολέ εδώ πέρα με βασιλαράδες και τέτοια.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ, είχα φύγει, είχα πάει στο 4.
1: Α, οκ.
0: Ναι. Καλά, δεν κάναμε. Οπότε με.
1: Δεν θα τελειώνουν αυτές οι εκπομπές.
0: Ποτέ. Δεν θα γίνονται το 2-5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ισχύει.
0: Και... ναι, μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θα μου λείψει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλη συνήθεια. Πιάνει 20 χρόνια από τη ζωή μου, σχεδόν η μισή μου ζωή. Και... αλλά δεν έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ 5 ώρα να σβήνει το πρόγραμμα της δουλειάς. Οπότε θα πάει 10-12 το ίντερνετ, 2-4 εδώ, 5-5 και 4. Θα βλέπουμε καμιά σειρά, βγάζει και ο Γεωργίου καινούργια.
1: Το μπρούσκο.
0: Το μπρούσκο το βλέπα.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Βρούσκο και τατουάζε βλέπα.
1: Ναι,
0: η γη της Αλιάς με κούρασε.
1: Okay. Και αυτό του συγκεκριμένου είναι.
0: Ναι, έτσι, όπως και οι 8 λέξεις.
1: Okay. Δεν μπορώ να δω ελληνική σειρά με τίποτα.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα αυτές, υπάρχουν καλές.
1: Βλέπω τώρα Ted Lasso μόνο. Βγήκε και νέα σεζόν. Δεν έχω σε τρελαθεί, αλλά.
0: Εγώ δεν έχω το τρέλα να δω σειρά, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Okay. Μόνο ελληνικές. Έλα, αυτά θα τα πούμε.
1: Έλα, αύριο. Πάμε γιατί θα αρχίσει η γκρίνια τώρα. Έλα.
0: Ναι, αύριο θα αρχίσει.
1: Έλα, επόμενος. Καλημέρα.
0: Μία και τέταρτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ρακλή.
0: Έλα, Βασίλη, πάρε στην αυριανή. Γιατί τώρα ναι. Θα βγουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ή θα βγει και κανένα κριτικό. Γιατί δεν είναι ότι θέλει να φύγω, γιατί είναι εξαιρετικό.
2: Ναι.
0: Παίζουμε εντάχει τι θέσει. Παίζουμε.
2: Έλα. Ναι. Την τιμητική του αυτό έχουν κριτική σήμερα.
0: Ναι, να μην έχουν έρθει φίλοι. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι. Ήθελα να πω έτσι, να σα πω μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι το πρόβλημα του περσινού του Ολυμπιακού ήταν στο 8.
0: Στο 8.
2: Εντάξει. Αυτό χάλασε του Κουέρτας, γιατί κυνηγάμε στο 6.
0: Αλλά ο Δάνος ακουμπάει και στο 8.
2: Λίγο.
0: Ακουμπάει όμως. Αν έρθει ο Φρέντρικ, αν
2: βγει τον... Ναι, εντάξει, σε σχέση
0: αλλά
2: με τον...
0: Αλλά δεν ανακοινωθεί, δεν λέω τίποτα.
2: Σε σχέση με τον Έντσον, ναι, ακουμπάει πιο πολύ. Ναι. Αλλά και αυτό που λένε ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολύ στο κέντρο... Με Γκαρσία, επειδή ανανέωσε πέρυσι, δεν το βλέπω εμπόδιο αυτό. Εδώ πήραμε τον Μαθαίο και έφυγε αμέσως από μεταγραφή κιόλας.
0: Καλά, η δεύτερη φορά που γίνεται. Ήταν μετά το Ζιγκερνάγκελ αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, μην κολλήσουμε στον Γκαρσία.
0: Όχι, απλά αν πάρει δύο χαφ ο Ολυμπιακός, που νομίζω ότι ένα θα πάρει, αλλά αν πάρει δύο θα έχουμε 7 παίχτες για εκείνη.
2: Ναι, όχι, ένα θα πάρουμε. Ένα.
0: Ναι, δηλαδή είναι υπερβολικός ο αριθμός.
2: Ωραία, αν πάρουμε ένα, να φύγει ο Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Αυτό, λοιπόν, εγώ μην είσαι καλυστερό.
0: Άρα αύριο, έλα.
2: Έγινε, σας πάρω αύριο.
0: Πάμε στο επόμενο φίλο.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Έλα, καλησπέρα. Παιδιά, ακούω την επιστροφή.
0: Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι.
1: Δεν μπορούμε.
0: Μήπως έχεις τίποτα ανοιχτή, ακρόαση, τίποτα.
3: Ναι, κάτσε το βέβαια.
1: Για δες. Για πάω το μηδέν.
0: Όχι, ρε.
3: Για πάμε τώρα, ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Ναι, μόνο που ακούω πάλι τη φωνή μου.
1: Θες να κλείσεις και να ξαναπάρεις?
3: Όχι, με τίποτα, περιμένω μισή ώρα.
0: Ας την ακούω τη φωνή μου, δεν πειράζει.
1: Τότε διαχειρίσου την επιστροφή.
3: Μπράβο.
0: Το όνομά σου, φίλε.
3: Αυτό θα προσπαθήσω. Απλώς, αν θέλετε τότε, θα μιλάω με διακοπές γιατί θα τελειώνει και η επιστροφή.
1: Κάνε δουλειά σου, κάνε την τοποθέτησή σου. Μπράβο.
0: Το όνομά σου.
3: Σταμάτησα από βουλιαγμένη Παναθηναϊκός. Γεια σας,
0: παιδιά.
3: Επαναλαμβάνω, σταματάω για να ολοκληρώνω την επιστροφή να μπορώ να ξαναμιλήσω. Ήθελα να καταρχάς θα πω εγώ που δεν είμαι από την Κρήτη, δεν έχει σημασία, πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, άσχετα να αποκλείστηκε. Έτσι. Επίσης, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, τι είχε Όφη. Όφη έχει και ελληνικό κορμό και έχει έναν προπονητή που ξέρει που πάει και που βρίσκεται και τι ζητάει από τους παίκτες και τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Πάμε τώρα στην ομάδα μου. Πρώτον, Θα πω ακριβώς ό,τι έχω πει μετά και από τις προηγούμενες δύο προκρίσεις. Και να προσπαθώ να τα διαχωρίσω, γιατί πάντα υπάρχουν οι παρεξηγήσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Σίγουρα η ομάδα τώρα χτίζεται. Σίγουρα η ομάδα δεν φτιάχτηκε μόνο για τα προκληματικά. Σίγουρα η ομάδα έχει πολλούς νέους παίχτες. Σίγουρα η ομάδα έχει ένα νέο προπονητή. Αυτά όλα είναι δεκτά και σεβαστά. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω τις αιμονές αυτού του ανθρώπου, συγχαρητήρια που πέρασε ο Παναθηναϊκός, με κάποιες επιλογές του. Τι εννοώ? Τα έχω πει άλλες 10 φορές, έχω γίνει γραφικός. Όσο μπορώ να μιλήσω, μετά από προκρίσεις πάντα. Έτσι. Αυτό το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέρια, πόσα παιχνίδια πρέπει να περάσουν να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει παιχτικά, δεν έχω τίποτα, ούτε με τον Καμαρά, ούτε με τον Τσιριβέρια. Παρένθεση, σήμερα ειδικά, πρέπει να λάβει λαμπάδες, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι που δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Τσιριβέγια, και φάνηκε αμέσως η διαφορά μόλις μπήκε ο Κοντούρης. Βέβαια είχε την ατυχία το παιδί και αυτό να στο τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι όλο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή να παίρνουμε, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, πέριξ του Παναθηναϊκού, μπαλάτους χαφ. Μα οι ομάδες θέλουν και ένα σκυλί του πολέμου στο κέντρο που να δαγκώνει.
1: Η ΑΕΚ πάντως δεν έχει τέτοιο. Η ΑΕΚ δεν έχει πάντως τέτοιο σκυλί του πολέμου.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πώς δεν σε ενδιαφέρει? Δεν μπορείς να λες μία άποψη.
3: Εγώ βλέπω την ομάδα μου.
1: Ένα λεπτάκι. Θες να συζητήσουμε, θες να μιλάς μόνος? Ωραία, άκουσα να κάνουμε. Θα μιλήσεις μόνος. Πάμε.
3: Τι πράγμα?
1: Συνέχισε. Δεν θες να κάνουμε διάλογο, συνέχισε.
3: Γιατί αυτό είπα.
1: Συνέχισε.
3: Απλά είπα επειδή ακούω την επιστροφή.
1: Μα μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Σου λέω δεν υπάρχει θέσματο στο ποδόσφαιρο.
3: Τότε εκφάρω.
1: Πες μου.
3: Να μιλήσω.
1: Εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω. Πάμε.
3: Το ότι εκφράζω μια άποψη για την ΑΕΚ σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω διάλογο?
1: Μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Λες ότι δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει σκύλο στο κέντρο. Και σου λέω η ΑΕΚ δεν έχει σκύλο στο κέντρο. Και μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Ωραία. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Απάντηση.
1: Ναι, ναι.
3: Η ΑΕΚ έχει ένα προπονητή τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο,
1: ναι,
3: έριξε τη δουλειά του και του βγήκε αυτό το σύστημα. Δεν πάει να πει όμως ότι όλες οι ομάδες που ακολουθούν αυτό το σύστημα είναι το ορθόδοξο ή θα τους βγει. Δηλαδή, συγγνώμη Νίκο, συμβάμαι το όνομά σου.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι. Δηλαδή εσύ δεν έχεις διακρίνει στο κέντρο την έλλειψη ενός παίκτη που να δαγκώνει?
1: Δεν θα ξαναπαίξει ο Καμαρά με το Τσιριβέγια πάντως. Να
3: στο
1: πω να ερεμήσεις. Όχι, δεν θα ξαναπαίξει. Γιατί δεν θα ξαναγίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Γκάγκουα, έχει πάρει τον Λούζα και θα πάρει ακόμη έναν. Ωραία.
3: Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Θα γίνει διαφορετικό το κέντρο του Παναθηναϊκού. Αλλά...
3: Ωραία.
1: Έλα, πάμε.
3: Εύχομαι και ελπίζω ο παίκτης που θα πάρει ακόμα ένας να είναι πιο πολύ προς το 6. Αυτό θέλω να πω.
1: Μαζί σου. Συμφωνώ.
3: Είναι παράλογο αυτό που λέω?
1: Όχι, μα συμφωνώ σε αυτό. Εγώ άλλο πράγμα
3: θέλω να σου πω. Να πω.
1: Συμφωνώ.
3: Δεν έχω κάτι ούτε με τον Τζιριβέγια, ούτε με τον Καμαρά και πολύ περισσότερο με τον προπονητή, όπως τον ήξερα και χτες. Και επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που με εξέπληξε εμένα με αυτόν τον άνθρωπο αρνητικά ήταν και είναι αυτή η υπομονή του στο συγκεκριμένο αυτό δίδυμο. Τις αλλαγές του δεν τις κρίνω. Γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή μια αλλαγή μπορεί να σου βγει, μπορεί και να μην σου βγει, μπορεί να είναι και ένας μοιραίος παίκτης. Όπως έγινε με την ομάδα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Που τον έβαλε αυτό για να, και καλά για τα πέναλτι και έκανε τον πέναλτι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και φάνηκε αυτό απόψε. Θεωρώ να πω όχι ότι ο Τσέριν ήταν ο παιχταράς, ήταν ο Ινιέστα στο κέντρο ή ο Τσάβη. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Και αν γινόταν αυτό, αν μπορούσε να γίνει, να γίνει και το απόψινό παιχνίδι, γιατί απόψε φάνηκε ότι η απουσία του Τσέρι, τη στιγμή που έτυχαν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί.
1: Η αλήθεια είναι όχι, δεν μπορούσε να τον κρατήσει, το μυαλό του είχε χαλάσει, μία εβδομάδα πίεζε να φύγει, του έδιναν τα τριπλάσια λεφτά από 800.000 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, οπότε νομίζω καλά έκανε, από το να έχεις ένα παίχτη που Δηλαδή θέλεις παίχτες.
3: Δεν γνωρίζω το.
1: Ναι, ναι, απλά σου εξηγώ. Όταν δεν είσαι και καλά.
3: Δεν υπησέρχομαι.
1: Ναι, θέλεις παίχτες όπως ήταν απόψε ο Ταμπόρδα, ο οποίος μόνο την ψυχή του δεν έδωσε. Μόνο που δεν πέθανε μέσα στο γήπεδο. Εγώ τέτοιους παίχτες θέλω.
3: Ταμπόρδα πρέπει. Που ο κόσμος του Παναθηναϊκού και εγώ μέσα σε αυτούς, τον λατρεύω.
1: Κι εγώ.
3: Έτσι. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα το παλικάρι αυτό δίνει το αίμα του. Πώς θα να το πω. Έτσι, όταν βλέπω ένα παίχτη εγώ που δίνει ό,τι έχει και δεν έχει, και όχι μόνο φέτος. Εγώ τον είδα από πέρυσι που του είχε σπάσει τα νεύρα ο Μπενίτε και όταν τον κάλεσε να παίξει ήταν πάλι ο καλύτερος παίκτης. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω όλα αυτά να συνυπολογιστούν, ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να προχωρήσει στην Ευρώπη, έτσι, και να βρει και τα πατήματά του σαν ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, γορινά μου.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, Κώστας Κυψέλη, γεια σου Ηρακλή, γεια σου Νίκο. Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου φίλε μου.
4: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω κάτι στα γρήγορα για τον Ηρακλή, ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί ήσουν εσύ και ο Διονύσης παρέα μας, σίγουρα θα λείψεις σε πολλά άτομα και ελπίζω στα καλύτερα για το μέλλον μας.
0: Να είσαι καλά όλοι.
4: Ηρακλή. Τώρα για το ματς. Η ομάδα... Να θυμίσω ότι δεν έπαιξε πρωτάθλημα, δεν έπαιξε πρώτη αγωνιστική και φαίνεται ότι δεν έχει ανάσα η ομάδα. Η προετοιμασία μάλλον προφανώς είναι πολύ σκληρή που έκανε την προετοιμασία και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, Νίκο, γιατί εσύ νομίζω ότι είδες και την ομάδα από κοντά.
1: Ναι, είδα όμως τις δύο εβδομάδες από τις πέντε. Τις υπόλοιπες τρεις στο Κοροπή δεν τις έχω δει.
4: Εντάξει, έχεις πάρει μια ιδέα.
1: Από αυτά που έχουμε μάθει είναι ότι τις εντάσεις που περιμέναμε εμείς ότι θα τις ρίξει όταν επέστρεψε η ομάδα από την Ολλανδία δεν τις έριξε. Ελάχιστα. Ναι. Εντάξει.
4: Ναι.
1: Είχε ένα σκεπτικό, πήρε ένα ρίσκο στα δικά μου τα μάτια. Βέβαια μέσα από επιστημονικά δεδομένα, έτσι, γιατί εμείς όταν κάνουμε ψιλοκουβέντα καφενείου, ενώ οι άνθρωποι είναι, το επιτελείο είναι επιστημονική η δουλειά τους και οι αποφάσεις που παίρνουν έρχονται μέσα από δεδομένα που δεν πάει το μυαλό σας τώρα.
4: Και πιο κοντά στην ομάδα και πιο πολύ καλή
1: εικόνα. Πήρε ένα ρίσκο, δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, έκανε το 3 στα 3 και περιμένουμε να δούμε μια ομάδα που σε επίπεδα φυσικής κατάστασης θα είναι πάρα πολύ καλά μέσα στη χρονιά. Περιμένουμε να το δούμε. Και να το κρίνουμε, πώς αλλιώς.
4: Για σένα, αν ήσουν εσύ τώρα στη θέση του Δανού, η πρώτη μεταγραφή που θα έκανες, ποια θα ήταν? Που θα έλεγες άμεσα και θέλω να μου πεις και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφής.
1: Ένα παίχτη στο 6-8 θα έπαιρνα, να το έχω ξαναπεί, νομίζω το έχει καταλάβει ο κόσμος. Κάποιον με τα χαρακτηριστικά του ΕΣΕ, ας πούμε, που παίζει στον Ολυμπιακό. Έναν τέτοιο χαφ θα ήθελα, ναι.
4: Ναι.
1: Ή κάποιον ας πούμε, που δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είπα, νομίζω ο Γκαλάκτικος πρέπει να το παχτές για τον Άμπραμπατ. Το αδερφό του Νόρντιν που παίζει στη.
0: Έπαιζε πέρσι. Στη... γιατί είχε.
1: Όχι, ο Ηρακλής δεν θα φύγει από το Sport FM, θα πάει το μεσημέρι 2-4. Έλα, πάμε.
0: Έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Τι
0: έχει,
1: ναι,
0: ακόμα συμβόλαιο.
1: Δεν μας είναι απασχολούν αυτά.
0: Τα 4,5 εκατομμύρια.
1: Όχι. Συγγνώμη κιόλα. Σου λέω, δεν είναι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Δεν είναι προβλήματα.
1: Δεν είναι προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι έχει δώσει ο Παναθηναϊκός 35 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφή, ξαναγίνει.
4: Ναι. Κοίτα, εντάξει, το 4,5 εκατομμύρια στον χρόνο δεν το έχει δώσει. Δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, τι θεωρείς μπορεί να δώσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο?
1: Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα που θα λέμε πώς το έκανε αυτό τώρα. Ναι, το πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα φτάσετε να δώσετε τέτοια. Ναι. Αν με ρωτάς, δεν θα το έκανα.
0: Γιατί έχει ενεργό συμβόλαιο.
1: Γιατί μπορείς με μια τέτοια επιλογή να φτιάξεις τον κόσμο, να ανεβάσεις την ποιοτική στάθμη και να ανατινάξεις τα αποδυτήρια. Όταν ας πούμε το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι τα μισά. Εκτός και αν φέρεις.
4: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, να έρχονταν να ριβάλλει το 28 του ρε.
1: Μπράβο, εκτός και αν φέρεις από αυτούς που ήταν ελεύθεροι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Άφησε τον Βλάχοβιτς. Ποιος θα τολμούσε να πει τι? Γιατί δίνεις 4 στον Βλάχοβιτς, γιατί είναι ο Βλάχοβιτς, τι θες τώρα? Ναι, δεν είναι απλό.
0: Ναι.
1: Για τον κόσμο μπορεί να είναι απλό. Δεν είναι απλό. Νομίζω και αντιλαμβάνομαι ότι αν προκύψει μία περίπτωση πέρα από αυτές που ο Παναθηναϊκός δουλεύει και είναι απόλυτα υπερβατική, να δώσω ένα παράδειγμα. Yeah. Μπορεί να εμφανιστεί αύριο, ας πούμε, η Βέρντερ που την πιέζει ο Στάγκε να φύγει και να πει 10 εκατομμύρια.
4: Να ρωτήσω κάτι.
1: Θα υπάρχουν πιθανότητες να γίνει.
4: Και
1: από τα 35 πάμε στα 45. Είναι ακραία τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός φέτος. Ναι. Και έχει περάσει λίγο ντούκου.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη Κώστα μου, πρώτα απ' όλα. Έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, τώρα δεν θυμάμαι τα χθες, αν ήταν προχθές, τώρα σε γελάσω.
1: Ναι.
0: Ότι. Και σίγουρα το είχα πει και στην πρωινή, το συζητούσα με τον Άκη. Ότι πλέον έχουν αλλάξει level οι ελληνικές ομάδες όσον αφορά τις προτάσεις τους παίχτες. Παλιά δεν μπορεί να ακούσεις τώρα να δίνει, έδωσε ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια για τον Μεξικανό, είχε δώσει 9 για τον Τιόγο.
1: Ναι, και έχουμε και το λέμε ακόμα μετά από 15 φάντας, χρόνια.
0: Τώρα όμως ακούς 8, 7, 9, 10. Ο Ολυμπιακός έφτασε.
4: Έχουν ανέβει, 12,
0: έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Για δύο λόγους, αν με ρωτάς, νομίζω, και μου λες αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με προτάρει τον Ολυμπιακό, δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτη την ΑΕΚ, έπιασαν το νόημα. Έμαθαν να πουλάνε ακριβά.
4: Και πουλάνε
1: με έφτιαξαν τα ταμεία τους και αγοράζουν ακριβά. Και το δεύτερο είναι ότι επιχειρηματικά οι τρεις από τους τέσσερις είναι στα καλύτερά τους. Και ο Μαρινάκης είναι σούπερ, και ο Αλαφούζος και ο Ηλιόπουλος. Και ο Σαββίδης, επειδή υπάρχει εκεί το θέμα με, με τη Ρωσία και τον πόλεμο και όλα αυτά, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι σούπερ και να μην μπορεί να κινήσει το χρήμα.
0: Αλλά ακριβώς, το θέμα είναι ότι πας με τα έσοδα των ομάδων, πας με την τσέπη του Προέδρου. Και να πηγαίνεις με την τσέπη του Προέδρου, θα καταστραφείς.
1: Κανονικά πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου, straight.
4: Και κάτι τελευταίο, έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πάνω στο κομμάτι που λέγει ο φίλος για το τραπεζάκι που έσπασε, να θυμίσω στον Ηρακλή ένα τηλέφωνο πριν αρκετό καιρό, μπορεί να το θυμάσαι Ηρακλή, ένα φίλο Ολυμπιακός που είχε πάρει τηλέφωνο και σου είχε πει ότι είχε αφήσει έγκυο τη γυναίκα του σε ύπα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Και τώρα που το λες, κάτι μου έρχεται. Γιατί είχε πει ότι θυμόταν ότι είχαμε χάσει τότε.
4: Συγκεκριμένο
0: 9 μήνες ακριβώς, κάτι είχε πει, ναι.
4: Δεν είχε πει κάτι τέτοιο και λες εσύ οπότε κέρδισε και πάνω στη χαρά σου, όχι το αντίθετο λέει και είσαι, δηλαδή υποτίθεται, ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο τις επόμενες δύο μέρες θα γιόταζε η κόρη του.
0: Ναι,
4: και σου είχε περιγράψει ακριβώς αυτά.
0: Αδερφέ, ξέρεις, είναι όπως θυμίζει καθένας, αλλά με τέτοια, ας πούμε, από ήττα που να έχεις πονέσει, δεν νομίζω ότι έχεις όρεξη για γουτσου και καλίτσες.
4: Ναι, και όμως γιόταζε τα γενέθλια της κόρης του.
0: Δεν είναι δηλαδή, αν πες ότι είμαι σήμερα έξω, θα έχεις όρεξη για γουτσου και καλύτσες.
4: Δεν θα το ξεχάσω αυτό το τηλέφωνο ποτέ.
0: Δεν μας
4: έρχεται.
1: Δεν θα τον έβρισκα, κάνε. Τώρα προκαλεί. Βλέπεις ότι κάνω, δεν ακούω. Εντάξει τώρα.
4: Είχα πέσει κάτω από το...
1: Μεγαλύτερες κρίσεις στο γάμο μου έχουν έρθει τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός ήταν... Όχι τι... Το ζωούσε τώρα. Πού να...
4: Αυτό δεν το φαντάστηκα. Πώς
1: να λειτουργήσε.
4: Είχε φίλος που είχε βγει Ολυμπιακός και έλεγε αυτή η πέφτα. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, σας ακούω και καλή συνέχεια.
1: Ας καλά.
0: Αυτεράδιο, κλασικό είναι αυτό.
1: Εδώ ο φίλος που λέει ότι τον 24 Οκτωβρίου λέει παρέλαβε τον Παναθηναϊκό σε 7η θέση, να του πω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Χαλαρώστε λίγο με το... με αυτή την πιπίλα. Τώρα έφυγε ο άνθρωπος, καλύτερο ότι είχε εκεί που είναι. Όταν ανέλαβε ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, ήταν στους 9, ο ΠΑΟΚ 17. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός ήταν πλην 5 από τον πρώτο. Και τερμάτισε πλην 20. Χωρίς νίκη στα playoffs. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
5: Θα είμαι πάρα πολύ ο γρήγορος. Απλώς από χαιρετιστήριο βραδινό. Τηλέφωνο.
1: Α, νόμιζα με τη γυναίκα σου.
5: Ποιο θα είναι το τρίτο άτομο στην άλλη εκπομπή?
0: Ναι, ο Σταύρος, ο Δροθύμιος ήταν. Μα ήταν η ώρα του εκεί.
5: Τι ομάδα είναι?
0: Ο Σταύρος το έχει πει.
1: Τι, και πάλι άκουγα προχθές στο ραδιόφωνο. Γιατί, μισό λεπτό φίλε μου, ένα λεπτό. Θα σου δώσουμε το χρόνο που σου αρμόζει. Γιατί άκουγα τώρα το βράδυ. Α, άκουγα τη Δευτέρα που γυρνούσα από το Open. Ναι. Και έχει βγει ένας εδώ.
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Έχεις γνωρίσει την αποθέωση για το πουκάμισο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, το πουκάμισο ήταν κατευθείαν, δηλαδή μπουζούκι φεύγαμε.
1: Τη Δευτέρα ακόμα καλύτερο. Να σου πω την αλήθεια, ναι, να ξέρεις. Ναι. Το πουκάμισο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο casual από ό,τι φαινόταν στην τηλεόραση. Αλλά είναι καθημερινό πουκάμισο. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Θα το φορέσω μια μέρα να έρθω να με δεις. Και όταν έκατσα μπροστά στην κάμερα, γιατί δεν έχω ξανακάνει τηλεόραση. Δεν μου αρέσει η τηλεόραση, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, αναγκαίο κακό είναι.
0: Αλλά είσαι με τον αδερφό μου.
1: Ούτε το YouTube μου αρέσει. Η τηλεόραση. Ναι, τρομερό παιδί, δεν τον ήξερα. Γαμώ τα άτομα, Άλεξ. Ναι, ναι, το συμπάθησα από την Day One.
0: Τρομερό παιδί.
1: Ακούς και κάθομαι στην κάμερα.
0: Κεφαλιός
1: κάθομαι. Και το βλέπω. Ναι,
0: όχι από μεταγραφές.
1: Και το βλέπω πώς γράφει στην κάμερα. Ωραία, πού στείλω. Λέω, εδώ είμαστε.
0: Έχω πεθάνει γιατί σκάω.
1: Αλλά είναι καθημερινό, δεν είναι τόσο καλό.
0: Και σε βλέπω το Σίλας. Και λέω, καλά, τι έχει βάλει. Πού θα πάει στο σπηλιόπουλο μετά.
1: Τη Δευτέρα πιστεύω θα κάνω μια. Όχι. Για ποιος είναι η επιλογή, θα πάρω κανένα δύο να δω πως γράφουν πρώτα, μην προκαλώ, κατάλαβες, να είμαι ταπεινός.
0: Τι φοράνε μυθικά που κάμισες.
1: Για πες.
0: Ο Σπηλιόπουλος και ο Άκης Γεωργίου.
1: Μυθικά που κάμισες δηλαδή.
0: Είναι αυτά τα, πώς να στα πει, που μπορεί να έχουν πάνω τους φυτά.
1: Ναι.
0: Τέτοια αυτά τα, αυτό τα το κίτρινα, πράσινα, ναι, κόκκινα, μπλε.
1: Το που κάμισε είναι μπλε και αυτά που έχει πάνω κάτι H, από τη μάρκα.
0: Ναι.
1: Δεν πω τα ποια μάρκα, δεν έχει σημασία. Αλλά σου λέω δεν φαινόταν έχει τόσο. Είναι καθημερινό, ρε φίλε. Ναι. Είναι καθημερινό το ρημάδι το που κάμισε αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δάκρυ, σου λέω, ήταν για Φρατζέλικο μετά.
1: Ό,τι έγινε.
0: Έτοιμο.
1: Έχω καιρό να πάω στα μπουζούκια τώρα. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Βάλτε
1: δεν
0: πήγαινε.
1: Έχει ανοιχτά τη Δευτέρα, ρε φίλε. Ούτε τις εμπορίες.
0: Τελειώσαν αυτά. Δεν έχει. Τελειώσαν αυτά.
1: Τι τελειώσαν
0: αυτά. Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ένα λεπτό, Γιούρι μου. Δεν σου τρώμε το χρόνο γιατί ξεφύγαμε. Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πεθάνανε.
1: Χρόνια πολλά έχουν πεθάνει.
0: Και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Τι δεν γίνεται τώρα.
0: Το Φρατζέλικο ήταν το μόνο που ήταν, γινόταν ο χαμός γιατί ήταν ανοιχτό Δευτέρα.
1: Α, γι' αυτό. Και ένα άλλο πηγαίνανε.
0: Μόνο Κυριακή ήταν κλειστό.
1: Όταν πρωτοξεκίνησα στην Ιχώ, κάτι τσαμπάδες, βασιλαράδες, σπανουδάκηδες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Στη Συγκρού.
0: Το Ιφηγένεια.
1: Πες μου έναν τραγουδιστή λίγο έτσι μυστήριο, αλλά έκανε top καριέρα τότε. Μπουζουκόβιος δυνατός.
0: Όχι ο Μπουγάς.
1: Όχι, άστα το βρω και θα σου το πω, δώσε το.
0: Πάντως ήταν το Ιφηγένεια εν Συγκρού, όπως το λέω. Ναι.
1: Και ποιος τραγουδούσε εκεί.
0: Ο Βασιλείου ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλείου ήταν και στις γέφυρες. Τα ξέρει αυτά ο Γιούρι, τώρα σε που κάνει το παγόνι.
1: Όχι Ζερβάκης, θα το βρω, θα το βρω.
0: Έλα Γιούρι.
1: Έλα Γιούρι.
5: Τώρα αρχίζει ο χρόνος, έτσι. Πάντως
0: έμπειρος είσαι, έλα.
5: Πάρα πολύ γρήγορα. Ο Σταύρος που λες, ποια ομάδα
1: είναι. Α, ναι, και άκουγα λοιπόν και βγήκε ο φίλος και έλεγε τι ομάδα είναι ο Σταύρος και τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
0: Ναι.
1: Και ο Διονύσης έλεγε τι έχεις πάθει, τι έχεις φαγωθεί και θες να μάθεις τι ομάδα είναι ο Σταύρος. Ό,τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
0: Θα το πει τους άλλους τη Δευτέρα μου. Σιγά, δεν είναι.
5: Υπάρχει λόγος που ρωτάω. Είναι τη ΣΑΕΚ,
0: τώρα δεν ξέρω, το έχει πει δεν ξέρω.
5: Γιατί στο λέω ρε Ηρακλή, γιατί...
1: Χάρη 100 χρόνια σε το έχει πει τι ομάδα είναι για να τελειώνει. Το έχει πει.
0: Υπήρχε
6: παλιά...
0: Α, όχι. Πες το μου, έτοιμος ήμουν εγώ. Να το μαρτυρήσω, Άρδ.
1: Άρδ λέει. Χωρίς να φωνάζει, πες μου τι ομάδα είναι. Καλά, αφού το ξέρω. Τέλος πάντων, άμα δεν το έχει πει, τελείως.
6: Αν ακούς πολλά χρόνια στο FM, ξέρεις.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ το ξέρω σαν ακροατής δηλαδή, δεν το μάθα εδώ, γιατί δεν έχω ρωτήσει ποτέ, δεν είχα δικά, Σταύρο, τι μάζε ρε. Τέλος πάντων.
5: Να εξηγήσω γιατί το λέω.
1: Όχι, δεν είναι το καραμέλα, εδώ μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος, καραμέλα στον Καλύδι, όχι.
0: Πες το. Το Ιφηγένεια ήταν σε Συγκρούς, σίγουρα.
1: Ρε χάρη, 2005-2006, θα πάρω τον Βασιλερά τηλέφωνο.
0: Ακοιμάται, αποκλείεται.
1: Ναι, όντως. Κάτσε να τον πάρω.
5: Δεν μίλησα καθόλου.
1: Θα μιλήσεις, πες τα.
5: Απλώς ρωτάω γιατί. Γιατί παλιά στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμουν παιδί, υπήρχε το λεγόμενο ΠΟΚ.
1: Θυμάσαι.
5: Που ήταν νέο Ολυμπιακό.
1: Να σου πω, πώς ήταν τα μπουζούκια που πηγαίνατε με τους αμπάδες και με τους σπανουδάκιδες.
5: Ήταν σαν μια εταιρεία.
1: 2005-2006 εκεί.
0: Ναι, το ΠΟΚ που λέγανε παλιά.
5: Ο ΠΟΚ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, αλλάζα εξαίρεση ομάδες. Λοιπόν, αν ήταν της ΑΕΚ ο Σταύρος, μπορούσατε να ονομάσετε την εκπομπή
1: ΠΟΚ. Τον αντίπα γι' αυτό.
0: Καλά, το ΠΟΚ το είχα κάνει πόκερ, αλλά το είχα κάνει πόκερ όταν ήμασταν στο τηλέαστη. Ήμασταν τρεις. Το δεν το θυμάται.
5: Τέλος πάντων.
1: Καλά είναι αυτή η ερώτηση που με πήρες να μου κάνει μια μισή ώρα τη νύχτα.
0: Έλα Γιούρι, πάρε και αύριο που θα είναι το φινάλε στο αυτερά.
5: Όχι, αύριο δεν θα πάρω.
1: Αλλά δεν κοιμόταν.
5: Μα δεν μίλησα καθόλου.
1: Συνέχισε.
5: Λοιπόν, κάτι να πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Έλα.
5: Καταρχάς, συγχαρητήρια ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Σήμερα έβλεπα ένα αλλάξ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ λυπήθηκα. Αδικήθηκα από τον διαιτητή.
1: Τραγουδιστή ψάχνω,
5: τώρα.
1: Τραγουδιστή.
5: από τον Παναθηναϊκό που τον βλέπω, δεν τον βλέπω συχνά, αλλά τον βλέπω φέτος. Μου αρέσει φυσικά ο Ντέσσερς, αλλά παραδόξως όλοι οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί και μόνο και οι υποπαδοί, δεν σας αρέσει καθόλου ο Καμάρα? Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης.
1: Νομίζω σήμερα καλά πήγε. Με τον κίνδυνο να αρχίζουν να έρχονται μηνύματα. Νομίζω καλός ήταν σήμερα ο Καμάρα.
5: Ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο. Ξεμαρκάρει τους παίκτες.
1: Ένα θέμα το έχουμε λίγο, πώς πηγαίνουμε στα μαρκαρίσματα. Τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, θα μαρκαρίσουμε.
1: Με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλός.
5: Αλλά μου αρέσει γιατί στρώνει το παιχνίδι, ομορφαίνει λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Όσον αφορά τους προπονητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, για μένα βέβαια λέω τη γνώμη μου, ο καλύτερος ήταν ο Κόντης. Πώς και τον διώξατε, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, μόνο γι' αυτό πήρα. Και καλή συνέχεια, εύχομαι καλή...
0: Εντάξει, Γιώργη μου. Κάνεις
5: συνέχεια και στις ομάδες σας, έτσι όλες.
0: Εντάξει, καλά, Βαρίνα μου.
5: Θα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Βέβαια, να ξέρετε. Μην νομίζω ότι θα πάω 2-4. Και τότε σε λέγε θα αλλάξει τη λεκόμπη. Θα έχουν ακουστούν για μπουζού και ξανά έχουν ακουστούν τέτοια δικά σε τώρα με την εθνική. Κόλαση θα γίνει.
1: Πω, έχει 3 εβδομάδες διακοπή, ε. 3 εβδομάδες διακοπή.
7: Αυτά είναι όλα τα σχήματα του 2005.
1: Μου έδωσε όλα τα σχήματα να τα βρω. Θα το θυμηθώ το όνομα, ρε. Πού θα πάει. Λοιπόν.
7: Όλα τα σχήματα του 2005. 2005
0: και συγκρού. Όχι, πιο παλιά σου λέω πήγαινε στο Εφηγένεια. Δεν θυμάμαι ποιος τραγούδησε. Με πήγαινε ένα
1: στο. Ο Γιώργος Μαρίνης είναι μάλλον.
7: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Ο Γιώργος Μαρίνης πρέπει να είναι. Ναι. 90% είναι ο Γιώργος Μαρίνης. Θυμόμουν το Γιώργο.
0: Πιστεύω ότι
1: πρέπει να το έχουν χτίσει το.
0: Να ξέρεις, θα πω τώρα ότι πηγαίνει για τη Σαμπρίνα.
1: Εντάξει, και εγώ για τη Σαμπρίνα θα πω.
0: Ναι, δηλαδή βάζω δηλαδή εύκολα.
1: Ναι, ναι, ο Γιώργος Μαρίνης είναι. Πάμε.
0: Δεν πάμε.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Ρηλία.
8: Λοιπόν, επειδή ήθελα να πάρω αύριο, πήρε ο ειδικός σε αυτά.
1: Νάτος.
8: Λοιπόν, είναι όντως ο Γιώργος Μαρίνης και ήταν το σκυλάδικο VIP.
1: Έτσι. Με βοήθησε το σκυλάδικο και ο Σταύρος, πολύ. Ναι. Μου στείλε εδώ Μαρίνης, ναι.
8: Έχουν περάσει, εντάξει, πολλοί τραγουδιστές.
1: Αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα, το Μαρίνη.
8: Ο Πριόβολος το είχε το μαγαζί, φοβερός. Εκεί είχε και τα χοντόγκα απ' έξω εκεί στη γωνία.
1: Ναι, ρε, βέβαιος. Και θυμάμαι το τραγούδι, το Ριγέ Σακάκι. Έλα τώρα, αυτός ήταν. 100%. Αυτός ήταν.
0: Εγώ θυμάμαι τα χοντόγκ, γιατί ήταν μυθικά. Αυτά που τα συζητάμε. Υπάρχει ακόμα αυτό.
8: Στο έχω στείλει και σε μήνυμα να το πει στον Νίκο. Στο έχω στείλει σε μήνυμα για το Μαρίνι και το σκυλάδικο. Και απέναντι, εντάξει, Μούσες, Μπάμπι Τάσιο, εντάξει, φοβερά σχήματα.
0: Απέναντι εκεί που ήταν.
1: Αλκατράζ.
0: Ακριβώς απέναντι εκεί που είναι τώρα Κοτσόβολος και δίπλα. Δίπλα δεν θυμάμαι. Το Διογέννης ήταν. Δεν ήταν. Ποιο ήταν εκεί?
8: Το Απόλλωνας. Ο Διογέννης ήταν στο πλάι.
0: Ναι. Στο πλάι έχει
8: το Παπαθεοχάρη και τα δύο τα μαγαζιά.
0: Και έχω παίξει στο Ρουξουκ, εκεί γύρω τους τα γυρίσματα.
1: Έλα ρε.
8: Και για τα πιο διαφορετικά έτσι γούστα το Σιρόκο ανάμεσα, έτσι.
1: Έχω πάει μικρός, επιβεβαιώνω. Εντάξει, σαν παιδί, 18 χρονών. Μην με κοιτάς έτσι.
8: Λοιπόν, πηγαίνανε. Να πω καλησπέρα. Όχι. Και στους δύο, Ηρακλή μου, θα πάω αύριο, έτσι.
1: Αύριο. Δεν με πηγαίνανε, πριν πιάσω δουλειά.
8: Λοιπόν, γεια χαρά.
1: Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και δεν είχαμε και τις πολλές.
1: Δεν είχαμε τίποτα, ρε φίλε. Και μια φορά που είχαμε μείνει μόνοι μας στο σπίτι, τώρα σου λέω πήγαμε τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
1: Και λέμε, είχαν φύγει οι γονείς του φίλου μου του Πέτρου να το κάνουμε το σπίτι, όπα. Δεν έρχονταν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, ορίστε στον Πειραιά. Πώς θα έρθουμε στον Πειραιά? Δεν έχουμε ούτε μηχανάκια, είχαμε ούτε αυτοκίνητα, τίποτα. Και όταν τελείωσε το σχολείο και απελευθερωθήκαμε και πήγαμε εκεί σε αυτό το μεγάλο δρόμο, τον ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πάγαμε. Είχαμε ένα χαμόγελο, δηλαδή για 6 μήνες δεν υπήρχε. Λες και είχαμε και στον Τζόκερ τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
9: Νίκο, τι κάνεις?
1: Ανακουφισμένος δηλώνω.
9: Κοίταξε, μετά το... αυτό που ξαναζήσαμε σήμερα πάλι, νομίζω ότι αυτό το είχα ξαναπεράσει, αν θυμάστε, στο μάτς με τον Άγιαξ, στα πέναλτι που ήταν 33, όπως ήταν 34, θυμάστε.
1: Ναι, και ξέρεις γιατί περάσαμε σήμερα και δεν είχαμε περάσει τότε, γιατί τότε ήμουν στο Άμστερνταμ. Ενώ σήμερα κύριος, έκατσα εδώ.
9: Το είπες και το μεσημέρι.
1: Τι είπα, βλέπεις τι γίνεται.
9: Ότι όταν δεν πηγαίνεις, προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο. Τι, να τα λέμε αυτά.
9: Να πούμε καλή επιτυχία στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Μας ευχαριστώ φίλε. Το όνομά σου δεν μου είμαστε.
9: Γιατί, Νίκος, έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ παίρνω και το μικρό και βγαίνουμε γήπεδο. Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο πολλές φορές και είμαστε
0: ναι.
9: Εδώ. Λοιπόν, να πω ότι καταλαβαίνω και πιστεύω ότι παίρνεις τη θέση του Μπάμπη. Έτσι δεν είναι.
0: Α, την ώρα εκείνη. Την ώρα.
9: Μπράβο. Επιτέλους έρχεται ένας Ολυμπιακός που είναι από τους πιο συμπαθητικούς Ολυμπιακούς που έχω ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
0: Αυτές είναι προσωπικές σου.
9: Αυτός το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως.
0: Ο Μπάμπης έχει όλη την ιστορία αυτή. Αυτή η εκπομπή είναι τελειώσει το
9: χρόνο. Ο Μπάμπης είναι ο πιο αντιπαθητικός Ολυμπιακός, για τους Παναθηναϊκούς μιλάω έτσι. Ο πιο αντιπαθητικός Παναθηναϊκός που υπήρχε στη Μεσογειακή ζώνη για πάρα πολλούς λόγους.
0: Καλά. Ο Μπάμπης έχει γράψει δική του ιστορία.
9: Εσύ είστε ο πιο συμπαθητικός. Η ιστορία ενός ανθρώπου είναι τεράστια. Και ο Κόκαλης είχε τεράστια ιστορία και δεν νομίζω ότι είχαμε μεγάλη συμπάθεια.
0: Τι δεν είχαμε άλλο το...
1: Ανεξάρτητα από τα αθλητικά και το τι αρέσει στον καθένα, ποιο συμπαθεί ή ποιο δεν συμπαθεί από τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Μπάμπης όταν εγώ άκουγα, είχε να κάνει με πολύ εύστοχα σχόλια όσον αφορά την κοινωνία. Όσον αφορά θέματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο.
9: Νικό, έτσι. Νικό,
1: αυτό να το θέλω να το πιστώσω έτσι. Και σε ό,τι το κάνει.
9: Για να μην παρεξηγέμαι και επειδή έχω μιλήσει και ζωντανά μαζί του μεταγωδί και μου έχει κλείσει και το τηλέφωνο πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά ζωντανά σε εκπομπές.
9: Μπράβο, επικό καλή. Δεν συζητάω για το κομμάτι το κοινωνικό που αναφέρει και όλο αυτό που έχω. Γιατί έβγαζε στην εκπομπή και ανθρώπου που μίλαγαν για τα προβλήματά τους, για τα εργατικά τους, μιλάω αμιγώς για το οπαδικό, για να είμαστε εξηγημένοι, εντάξει. Πάμε τώρα στο... Ο Ηρακλής γενικά είναι και ωραίος τύπος και στο οπαδικό, κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι με την έννοια του... που ταιριάζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο Sport FM. Είναι πολυφωνικός στο Sport FM.
1: Να σου πω κάτι.
9: Ας πούμε και ο Καρπεντόπουλος.
1: Μετά από τόσα
9: χρόνια. Ο Καρπεντόπουλος είναι Ολυμπιακός,
0: αδερφέ,
9: αλλά για μένα ξέρει πολλά κιλά.
0: Εγώ δεν σκοτώ.
9: Ξέρει πολλά κιλά μπάλα.
0: Δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του Μπάμπη όταν υπάρχει μια εκπομπή που ήταν 30 χρόνια στο σκοτώ.
9: Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω ότι εγώ βλέπω στον κάθε άνθρωπο τι είναι το προσώπου του. Καταλαβαίνω.
0: Μπορώ να πει συμπαθείς. Απλά σου εξηγώ ότι για μένα ήταν. Δηλαδή έγινε αυτή. Πήρε αυτή την απόφαση ο Μπάμπης.
9: Εγώ θα αυτό δεν είχε ξεκινήσει. Η Ηρακλή αυτό δεν είχε ξεκινήσει στο Sport FM.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
9: Είναι ένας από τους ιδρυτές του Sport FM, από ό,τι θυμάμαι.
0: Δεν συζητιέται αυτό. Και εγώ θα ήδη ενημερώσει ότι παιδιά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ότι δεν αντέχω άλλο τη νύχτα. Όχι ότι δεν μου αρέσει η νύχτα, είναι ότι και για λόγους υγείας που έχω και όλα αυτά με την
9: νύχτα. Κοίταξε, είναι δύσκολη ζώνη ρε Ακλή, το ξέρω. Και εγώ δηλαδή δεν μιλάω συχνά. Τώρα ας πούμε, συνήθως μιλάω μαζί σας το βράδυ όταν γυρίζω από το γήπεδο ή όταν ταξιδεύω, όχι κάποια άλλη.
0: Δεν είναι την ώρα, η ώρα δεν με ενοχλεί. Εγώ πάντα μου να παίζει τις νύχτας. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε έξω πρωί, δεν κοιμόμουν. Αλλά και με τις ενέσεις που κάνω με την ισουλίνη όλο αυτό το διάστημα, από την που τα κάνω πλέον 2 χρόνια. Και μετά από 20, σχεδόν 20 χρόνια, ένιωσα ρε παιδί μου ότι δεν πάει το λάδι, ρε παιδί μου, τελειώνει, δεν αντέχω. Δηλαδή υπήρχαν εκπομπές που νίστασα, που από αυτό δεν συνέβαινε ποτέ.
9: Όταν μεγαλώνεις, γενικά αλλάζουν και όλες οι αντοχές σου, έτσι, σε όλα. Και το τι κάνεις και πρέπει να αλλάζεις και λίγο παραστάσεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι και μου αρέσεις και σε εκείνη τη ζώνη. Δηλαδή πολλές φορές που ακούω και με στη μεριανή ζώνη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είσαι τρελό βήμα με το κοντροθύμιο όπως είναι οι άλλοι.
0: Κάνα και ο Δεσίλας είναι.
1: Το τελείωσε
0: το Δεσίλας.
1: Το τελείωσε.
0: Δεσίλας έγινε. Όχι δε. Το φάγαμε.
1: Πάει. Φιλαράκι
9: μου. Ο Δεσίλας είναι άλλη μεγάλη μορφή, όπως και ο Αθανασίου. Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο για την μπάλα τώρα.
1: Πάμε λίγο γρήγορα, πάμε.
9: Για αυτό που είπες για εξάρι και για οχτά που ψάχνουμε και που όλοι έχουν φαγωθεί να έρθει εξάρι. Έχει δει κανένα στο Μάριν να είναι πιο κοντά σε εξάρι από οχτάρι στην ΑΕΚ, μια και του το είπες του άλλου προηγουμένως. Έχω δει όλη την ΑΕΚ πέρυσι, και την αρχή, όπου η ΑΕΚ ξερνόταν στην αρχή. Αν θα πάει να παίξει, εγώ δεν συμφωνώ στο σύστημα που έχει επιλέξει ο Λίστρου. Διαφωνώ. Δηλαδή είμαι εναντίον αυτού του συστήματος. Δεν μου αρέσει ρε παιδί μου στην μπάλα το 4-4-2, η Πέντη Λίμπα όταν πήγε να το παίξει, όποτε το έπαιξε ήταν να βάγει ο Ολυμπιακός. Παρόλο που είχε και
10: 2-9 και Βαρβάτα.
11: Κοίτα, όταν το είχε παίξει μαζί με Μελκαμπή και Γιάρεβιτς τη χρονιά του Νταμπλ, είχε βγει. Το έπαιζε αυτό.
10: Ναι, για το Γιάρεβιτς που μιλάς. Για τον Ταρέμι πέρυσι δεν του βγήκε.
11: Όταν ήταν 4-2-3-1 που γινόταν 4-4-2.
10: Μπράβο, και το έπαιζε και διαφορετικά, γιατί δεν τους έβαζε δίπλα-δίπλα. Πάντα ο Ταρέμι έπαιζε πίσω από τον Ελκάμπη να τον έβαζε.
11: Έμοιαζε με 4-2-3-1 αυτό. Και αυτό που δεν είχε βγει ποτέ, ήταν στο Μεντιλίμπερ, ήταν το 3-5-2. Το έχει δοκιμάσει με τη Λιόν.
10: Ακριβώς. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να πω για τον Νικολάη, γιατί με τον Νίκο έχω πολύ καλή εικόνα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει. Γιατί, ας πούμε, αυτό που είπες και εγώ, αυτό ήταν, ας πούμε, ότι ο Καμαρά ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή, περιμένω ότι ο Καμαρά θα έχει το πρόβλημα. Μπράβο. Αυτό που διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον Νίστρουπ είναι η χρησιμοποίηση, αν θυμάσαι, δεν θα ξεχάσω, που όταν είχε έρθει ο Τσιριβέγια, ο Νικολογιάννης έλεγε ότι ο Τσιριβέγια είναι εξάρι, αλλά παίζει που και που στο 8. Και από τότε που ήρθε ο Νίστρουπ, και πέρυσι βέβαια και με τον Μπενίτερ, τον έβαζε 8. Okay. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική του να παίζει ο Τσιριβέγια 8, πραγματικά. Επίσης, ανασταλτικά, μάλιστα το μέτρησα κιόλα στα τελευταία 3 μάτια που έχει δώσει ο Τσιριβέγια, δεν έχει κάνει Νίκο ούτε ένα τάκλι, ούτε μία ανακοπή ανασταλτικά. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης που είναι κοντά στο 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Νίστρο και ο, πώς το λένε, και ο Νίκολης που παίζει τώρα. Αν θυμάσαι πέρυσι ο Νίκολης είχε τον Περέιρα, τον Μάριν, τον Γκρούγκιτς που δεν του βγήκε καθόλου, okay. Τον Πινέδα μπροστά και είχε και τον Ζωάο Μάριο που και που, που τον έβαζε αυτά το δεκάρι. Mm. Κάτι τέτοιο πάνε να κάνει ο Νίστρου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ειδικά δηλαδή με τον Λιβάη, ο οποίος είναι και πιο πολύ εξτρέμ για μένα, παρά σε Θερφόρ. Από τη στιγμή που έχεις τον Τετέι, ας πούμε, θεωρώ ότι και το 4, θεωρώ ότι το 4-2-3-1 με κάποιον από αυτούς πίσω από τον 4 θα ήταν καλύτερο σύστημα. Κατά τη γνώμη μου.
12: Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ μαζί σου. Όπα, το χάσαμε. Μετακινήσου λίγο, αδελφέ μου, γιατί δεν ακούγεσαι. Πάμε. Χάρη μου, πάμε στον επόμενο και αν θέλει ο φίλος να ξαναπάρει, γιατί στο τέλος χάθηκε η γραμμή. Πάμε, επόμενος, καλημέρα. Πρώτο τελευταίο.
13: Τι κάνετε?
12: Καλά, καλά, μια χαρά.
11: Έλα ρε, πού είσαι ρε Βασίλη?
13: Πού είσαι Ρακλή μου, θα βγαίνω και εγώ μεσημεριά, θα είμαι συντονισμένο με τον Διονύση, είστε όλοι καταπληκτικοί εκεί στο Big Wins for FM, στο νούμερο ένα τηλεκτρικό ραδιόφωνο της χώρας.
12: Τον έχουμε πληρώσει τον κύριο.
13: Νίκο μου,
12: ωραία τα λέει.
13: Καλό το πουκάμισο, να βγούμε σήμερα να πιούμε κανένα ποτάκι, αλκοολικούς θα μας κάνει ο Παναθηναϊκός. Πολύ μικρό το γήπεδο που παίξαμε σήμερα. Πάρα πολύ μικρό, του εγάλο είναι μεγαλύτερο το γήπεδο. Έτσι, buzzer beater αυτή, buzzer beater εμείς, δεν μιλήσω πολύ. Μας ήθελε και η τύχη. Έχουμε ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Μπένια, όλα τα λεφτά λουλούδια, Νίκο μου. Μ' ακούτε?
12: Βεβαίως.
13: Έπιασε τα άπιαστα. Στο πρώτο μήχρονο δεν παίξαμε μπάλα, αλλά στο δεύτερο μπήκαμε δυναμικά. Κάναμε και πονέσαμε τους Τσέχους. Είδαμε την αντίδρασή τους στη λήξη του παιχνιδιού.
12: Εντάξει, και πριν που είπα χωριό, που για τους ανθρώπους έχω πει πάρα πολύ, πάρα πολλά καλά λόγια δύο εβδομάδες τώρα, αλλά το να πετάς μπουκάλια, το να πηγαίνει ο τερματοφύλακας να κάνει τσαμπουκά, εντάξει, αυτά δεν αρμόζουν. Τώρα έκανα και ο Ζηλίκια που έκανε για του Ζή χτες στο Λιόν Φενέρ. Ναι, είναι συμπεριφορές χωριού. Δεν είναι τώρα συμπεριφορές κανονικής ευρωπαϊκής ομάδας. Να πετάς μπάλες, μπουκάλια, να κάνεις τραμπουκισμούς, να μπαίνουν μέσα άσβερκοι και όλα αυτά. Εντάξει, είναι εικόνα χωριού. Δεν πειράζει.
13: Με τον Αίτηδα τώρα θα κάνουμε και μεταγραφές που πήραμε τα 9 μοίρια, συν άλλα 3 του Τσέριν. Θα βλέπουμε το χειμώνα μπαλίτσα. Εγώ είχα τραπεζάκι που αντέχει, ευτυχώς δεν έσπασε. Όλα καλά και είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα παίξουμε και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο. Θα έχουμε 3 στόχους. Και ευχαριστώ παιδιά και όλους τους Παναθηναϊκούς που είχαν την υπομονή να παίξουμε 6 παιχνίδια συνολικά τα καταφέραμε, έτσι όπως τα καταφέραμε, και θα στρώσει η ομάδα στο Ρελαντί. Πιστεύω τα καλύτερα έρχονται. Να βγουν άλλες δύο γραμμές, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα μιλήσουμε εμείς.
1: Να σε καλά, αδελφέ μου, να σε καλά.
13: Γεια χαρά.
1: Να σε καλά.
0: Δεν έχεις ακούσει, Βασίλη?
1: Όχι.
0: Ιστορίες με ούφο και αυτά?
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό δεν ξέρει.
1: Α. Θα μπορούσα να μας πει μια ευκαιρία. Να...
0: Πάμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενο.
14: Καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
14: Γεια σου, παιδιά. Ηρακλή.
0: Μέλα, πού είσαι, ρε Μίτσο?
14: Αύριο τι ώρα είναι η κλήρωση?
0: Στις 4.
1: Τι εκδήλωση έχει αύριο?
0: Η κλήρωση.
1: Α, εκδήλωση άκουσα.
0: Ένα λεπτάκι, αδερφέ. Στις 2.
14: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι το Europa, είναι... Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Κοίτα, το πρώτο γκρουπ είναι δυνατό. Έχει Juventus, έχει Milan, έχει Lyon, έχει Benfica.
14: Σε τρίτο.
0: Το πρώτο.
14: Ναι, μπράβο, Europa. Πέρυσι ήμασταν στο Champions League, ήμασταν στο τρίτο, ναι, Χριστός.
0: Ναι.
14: Εντάξει, έχουμε δει και άλλες φορές να είμαστε σε πιο χειρότερο.
0: Δεν παίζει ρόλο έτσι όπως είναι το αν είσαι στο πρώτο. Γιατί παίρνεις δύο από κάθε γκρουπ. Παίρνεις δηλαδή και από το δικό σου.
14: Εγώ έτσι θα ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερο, ότι και για έτσι με αυτό που έγινε με τον Πουέρτα και για κάποια λάθη που έχουν γίνει, για αυτά τώρα δεν ξέρω ποιοι θα τα πληρώσουν. Εγώ θα ήθελα να πω κιόλας και για τον πρόεδρο, να πούμε, γιατί είναι αρκετά χρόνια, έτσι, όταν ένας πρόεδρος είναι τόσο επιτυχημένος τόσα χρόνια και έχει φέρει τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας, κάποια στιγμή δεν ξέρω μήπως να το κοιτάξει και ο πρόεδρος, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο, ρε φίλε, και τι να πω, να πούμε. Ακούω ότι θα έρθει το εξάρι αφού να βάγισε, ξέρω, αυτός του Μαξικού, έτσι, το εξάρι.
0: Θα δείξει, έναν θα πάρει.
14: Γιατί να έρθει κι άλλο εξάρι μετά? Άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει κι άλλο ένα εξάρι.
0: Αρχικά υπήρχε σκέψη να πάρει και εξάρι και οχτάρι.
14: Ναι, μπράβο, αυτό.
0: Τώρα, αφού φαίνεται ότι έχει τραβώσει το Πέρτα, δεν έχει αποκτηθεί βέβαια, δεν έχει κλείσει
14: κάπου. Έτσι όπως τα κάνανε τώρα είναι τελευταίες μέρες, έτσι. Αλλά παίχτες γενικά υπάρχουν και πολύ πιο φθηνοί. Απλά ο Ολυμπιακός πηγαίνει, ανεβάζει τόσο πολύ τον πύχη και επειδή δουλεύει με μανατζάρους, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς το κάνουν. Δεν
0: έχει σχέσεις με ατζέντιδες.
14: Και συνέχεια όλο κάπως...
0: Πρέπει να το κοιτάξεις, Μίτσο, μην το κουράζουμε. Το ότι χάθηκε χρόνος, χάθηκε. Δεν συζητιέται. Ένα.
14: Το ότι
0: ο Ολυμπιακός πήγε σε...
14: και τρίτο center forward μπορεί να χρειαστεί. Ο Μεξικανός είναι ο δεύτερος, έτσι δεν είναι?
0: Θα βάλει το κέντρο Ζώτα.
14: Μέχρι να...
0: Σαν ψευτοενιάρι, τρίτο.
14: Α, τον έχει για τρίτο... Τι να πω, εντάξει. Οι παίχτες είναι συγκεκριμένοι τώρα, να πούμε. Στο κέντρο, στο χαφ, από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν τον είδα κιόλας. Εν τω μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε πάει όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι σήμερα. Δεν είδα τόσο πολύ, δηλαδή, ξέρεις, να τρώγονται, να κάνουν. Αυτό που κάνει ο Γιαννούλης είναι, εντάξει, είναι απέναντι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα μια φορά σε replay. Στα πόδια δεν πρέπει να υπάρχει.
14: Στα πόδια χωρίς να το θέλει. Και θέλει, δεν θέλει,
0: θέλει.
14: Και κάτι το οποίο αλλάζουμε πολλά πράγματα. Σήμερα, να, ακούμε ότι θα πάρει τα λεφτά αυτά που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό που γίνεται στο 120, που γίνεται βαρύσιο πέναλτι, γιατί εντάξει μπήκε τον απόδι μπροστά στο άλλο και αυτό το είδε, ξέρω εγώ, μέσα στο βαρ και αυτά.
1: Ποιο
14: και
1: είναι βαρύσιο πέναλτι, το πάτημα με τις τάπες στο πέλμα?
14: Ναι.
1: Τι βαρύσιο πέναλτι είναι? Κανονικό πέναλτι είναι, δεν είναι κανένα βαρύσιο
14: πέναλτι. Μετά, Νίκο, είναι όμως, είναι.
1: Όχι,
14: μετά
1: άλλο
14: είναι όμως, μετά το χέρι, λέω, στο 120 τόσο είναι,
0: δεν είναι,
14: χέρι.
0: Δεν είναι.
14: Ποιο χέρι είναι όμως αυτό?
12: Ποιο χε...
0: Δεν είναι, το λέω εγώ.
14: Αυτό, γιατί...
12: Με το στήθος την έχει βγάλει, καλέ μου φίλε, τώρα τελευταία γραμμή μην με τσιτώνεις. Πάμε να βρούμε τώρα από το πουθενά να κάνουμε κουβέντα, γιατί, για δύο καθαρές φάσεις. Απλά ξαναδέξα ό,τι θες.
14: Σε πόσα τέτοια το είχα. Απλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε Ηρακλή για ένα Παπουτσέλη και για ένα Μανιάτι. Το Μανιάτι είναι το μεταξύ.
0: Τώρα στο Παπουτσέλη και στο Μανιάτι στο 50. Δύο παρατρία για σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
14: Αυτό το βλέπω, το βλέπω, μου το έδειξε ένα σχετικά σε εδώ πέρα γιατί δεν το βλέπω άλλο τον αγώνα. Και δείχνει ότι την μπάλα την σπρώχνει με το χέρι.
0: Δεν είναι χέρι, ρε φίλε, στο λόγο δεν είναι χέρι.
14: Α, μπορεί να κάνω λάθος.
12: Μπορεί ο πιτσιρικάς να σου δείξει το χέρι του Μανιάτη και να μπερδεύτηκε.
0: Έλα,
14: αλλά αυτό είναι 30 χρόνια, αυτό ακούμε, αυτό για τον Παπουτσέλη και χωρίς βάρτοντε, έτσι. Μιλάμε τώρα αυτά, 30 χρόνια, αυτά ακούμε. Αυτές τις δύο φάσεις, δεν υπάρχουν άλλες.
0: Μίτσο, κλείνουμε, είναι και 58.
14: Έλα.
12: Να είστε καλά,
14: λοιπόν,
12: να είστε καλά.
14: Καλή,
12: καλό βράδυ.
14: Καλή πλήρωση να έχουμε αύριο. Μακάρι να ήταν και 5 ομάδες.
0: Εντάξει.
12: Να είστε καλά.
14: Και για τον Μπάμπη δεν έπρεπε να το αφήσετε πριν αυτό, να πει ένα απουσία για μένα.
15: Λοιπόν, είμαι εδώ, δεν τον
0: έβρισε. Ναι.
15: Ο γιος του είναι.
14: Έλα, καληνύχτα.
15: Δεν έβρισε ο άνθρωπος.
0: Το γιο του έχω.
12: Τι άλλο να κάνω.
15: Εντάξει,
12: είπε.
15: Δεν
12: σε συμπαθεί. Εγώ επειδή είναι άλλη ομάδα.
15: Ούτε τον έβρισε, ούτε πρόβλημα.
12: Άμα ήταν έτσι, θα έπρεπε να του κλείνουμε όλοι εδώ πέρα.
0: Και πέρα να μην συμπαθούν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε αύριο.
12: Καλό φινάλε να κάνετε αύριο με τον φίλο μου. Πιστεύω θα συγκινηθεί. Αν και δεν είναι πολύ συναισθηματικός, νομίζω θα συγκινηθεί αύριο.
0: Όχι, εγώ είμαι συναισθηματικός.
12: Δεν είπα για εκείνον, εσύ φαίνεσαι. Τι. Εντάξει, φίλε, τώρα είναι ολόκληρη αλλαγή μεγάλη στη ζωή τους. Mm. Αλλά και μόνο που θα είσαι σπίτι σου 10 η ώρα.
16: Sport FM